0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τ' αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το για να έχεις.

Ποιος από όλους μας θα πει τι είναι αυτό που τον πονάει και τον γκρεμίζει. Κάποτε είναι πια αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός, γιατί δεν χωράει στον κόσμο.

κοφή. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τρέμελα, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει, σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

κάποτε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν κι οι άλλοι. Που δεν καταλαβαίνεις, με έχει καταβάλει. Το ανομολόγητο ομολογώ. Όταν γελάω, αιμορραγώ. Πάντα στη

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάζους Μπέλι που έχει διακηρύξει η Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Χαρακτήρισε το κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία, τάχθηκε υπέρ της σταθερότητας σε Λίβανο και Συρία χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, μίλησε για κοινά συμφέροντα με τη Λιβύη, ενώ ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών Ισραήλ και Παλαιστίνης. Αναφορικά με την οικονομία είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα του ΟΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη ραγδαία αναπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών στη Ουάσιγκτον. Στο δείπνο έδωσαν το παρόν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν για την επίσκεψη του Xi Jinping ζητήματα όπως το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στο ιατρείο της Καρνεαδού, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας Κέι, την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση στον ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγελώντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έντονες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super hybrid ή plug-in hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκενη ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Παρασκευούλα σήμερα.
1: Επιτέλους,
0: 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί γρήγορα πέρασε αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι, είναι σαν νεράκι.
0: Νεράκι, ναι.
1: Εμένα δεν μου φάνηκε.
0: Πολύ ωραία πέρασε αυτή η εβδομάδα, πολύ όμορφα.
1: Από την Τετάρτη πίστευα ότι είναι Πέμπτη.
0: Εντάξει, κάθε Τετάρτη γίνεται.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Δεν γίνεται κάθε Τετάρτη.
0: Νόρμα
1: αυτό.
0: Είναι, κανόνα είναι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Υπάρχουν και Δευτέρες που νομίζω ότι είναι Πέμπτη.
0: Όχι, Δευτέρες ποτέ. Ποτέ Δευτέρες.
1: Νομίζω...
0: Άχρηστο πράγμα η Δευτέρα. Άχρηστο τελείως.
1: Κακό.
0: Κακό.
1: Κακό. Σήμερα όμως είναι Παρασκευή και έχει 25 μήνες, όπως σας είπε ο Διονύσης.
0: Και γιορτάζει η Αφροσύνη.
1: Να ζήσει, φροσούλες. Να ζήσουν.
0: Φρόσο βγαίνει από το Εφροσύνη.
1: Από πού βγαίνει, από το Μαρία.
0: Ξέρω εγώ πού βγαίνει.
1: Από το Εφροσύνη βγαίνει.
0: Χρόνια πολλά στις Φρόσος.
1: Στις ποια?
0: Φροσάδες. Στις Φρόσες. Πώς το λες το πληθυντικό, για πες.
1: Στο Διονυσάκο.
0: Κάει
1: εκεί.
0: Έλα, πάμε.
1: Να ζήσουν τα κορίτσια.
0: Να ζήσουν τα κορίτσια.
1: Να τα χαιρόμαστε, να τα χαίρεστε. Λοιπόν, και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, γιατί υπάρχουν, γιατί μας ακούν,
0: ναι,
1: έχουν
0: βέβαια, γενέθλια. Πάντα.
1: Να ζήσουν,
0: όλο και κάτι θα έχουν γεννηθεί σήμερα.
1: Λοιπόν, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, πιστεύεις, καλό?
0: Κάθε Σαββατοκύριακο είναι καλό.
1: Όχι, εσύ, από τον καιρό εννοώ. Θα βρέχει, θα έχει ηλιακάδα.
0: Νομίζω ότι θα βρέχει και αυτό θα είναι καλό. Άρα θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο και θα βρέχει.
1: Από πού το βλέπει.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα πάντως.
0: Δεν με ρωτά για τέτοια πράγματα.
1: Σήμερα πάντως θα έχει συννεφιά και σήμερα, δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Θα έχει βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες, αλλά στα νότια.
0: Το παρακάναμε με τη συννεφιά. Δηλαδή τα φωτάκια με την ηλιακή ενέργεια που έχω και μαζεύουν όλη την μέρα ήλιο για να ανάβουν το βράδυ. Δεν ανάβουν το βράδυ γιατί δεν έχουν ήλιο να μαζέψουν.
1: Και ο ηλιακός δεν είχε τόσο.
0: Ναι.
1: Με τον ηλιακό μεταξύ.
0: Θέλει, είναι μόνο ηλιακό. Ξέρετε, έχει λιγότερη ηλιοφάνεια, άρα ζεσταίνει λιγότερο. Είναι και το νερό που μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
0: Όταν τραβάς,
1: ναι,
0: δεν μπαίνει καινούριο νερό,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: βέβαια
0: πιο κρύο από ό,τι ήταν, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να κρυώνει πιο γρήγορα.
1: Παιδί μου, το καλοκαίρι άνοιγε στο κρύο το νερό και βγαίνει καυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Το οποίο είναι ένα χάλι.
1: Ναι,
0: ένα χάλι.
1: Καθόλου ωραίο. Έτσι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία, πρόσεξε με, από 5 έως 23. Πρόσεξε, 5-23. Δηλαδή, πουλοβεράκι και μπουφάν το πρωί.
0: Ναι.
1: Κοντομάνικο το μεσημέρι.
0: Κοντομάνικο θέλει.
1: 23 τώρα.
0: Με 23 θέλει κοντομάνικο.
1: Δεν θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλει.
0: Δηλαδή στους 37 τι θέλει.
1: Άστο, δεν θέλει. Μαγιό. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 ως 24.
0: Νότα. Αυτά δεν
1: αυτό όμως, αυτές οι αποτομές αυτές δεν είναι ωραίες. Είναι μεγάλη διαφορά το 21.
0: Έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Έτσι αρρωσταίνεις.
0: Έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Στην Ήπειρο από 6 ως 25. Στη Θεσσαλία από 7 ως 25. Στα υπόλοιπα υπηρετικά 6 25. Από 8 ως 24 στην Κρήτη. Στα Επτάνησα από 13 έως 24. Αυτό είναι πιο κανό. Λίγο, από 8 ως 22 στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα υπόλοιπα νησιά μας από 12 έως 25. Στην Αττική θα είναι από 16 ως 24, στα βόρεια όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία, δεν θα βρέξει. Και στη Θεσσαλονίκη 17 με 24.
0: Βιάστηκες να τα πείσω αυτά για τον καιρό, ας πούμε, σε έπιασε πιλάλα.
1: Αυτόν είχα μπροστά μου.
0: Πιλάλα εν όψη Σαββατοκύριακο. Και δεν έχουμε πει ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Πες το.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα εδώ πέρα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέντη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τα πούμε.
1: Κύριε Παναγιώτη, λέγει το ραγούδι, το στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει. Εσύ συνέχισε.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Τα πες όλα αυτά, πάμε.
0: Τα είχα πει, Νίκο.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι, καλά,
0: ορίστε. Πες τα ρε Νίκο.
1: Εντάξει,
0: πες
1: ναι, τα. Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα...
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Καλημέρα στον φίλο. Φροσούλες μου λέει η Μέρη ότι πρέπει να τις λέμε. Ή η Φωτεινή. Η Φωτεινή λέει φροσούλες.
1: Λάθος θα τις πει και έτσι.
0: Στο πληθυντικό.
1: Ναι.
0: Όχι, το φροσούλες μου βγαίνει εύκολα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. 10 στην Ξάνθη. Στην Καλαμάτα έχει 17 επειδή ρωτούσες. Να έχετε ένα όμορφο καλό Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θα έχετε καμιά έκπληξη από εμάς αύριο.
1: Όχι.
0: Να αφήσετε τις εκπλήξεις σαββατιάτικα.
1: Όχι, όχι.
0: Φωτεινή, με αγάπη το λέω. Καλημέρα στη Φωτεινή, 11 στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο, ο οποίος προφανώς πηγαίνει στην Κατερίνη με 14 βαθμούς και έχει πάρει ζεστό κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Άμα είναι ζεστό και τραγανό, είναι ωραίο.
1: Ναι, και λίγο ξεροψημένο.
0: Είναι
1: ναι.
0: Ποίημα.
1: Ναι.
0: Ναι, ποίημα.
1: Τι. Πάμε Αμερική.
0: Πάμε Αμερική.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι έγινε το βράδυ.
1: Πάμε στη Νέα Υόρκη.
0: Στην ανταποκριτριά μας.
1: Ναι, τώρα είναι 11 και κάτι, νομίζω η ώρα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. 11 και 18.
1: Η Γεωργία Γαρατζιώτη έχει παρακολουθήσει τα πάντα. Δηλαδή, τι εννοώ. Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο ότι είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Μίλησε, αλλά έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
0: Νυχτιάτικα μίλησε, ναι. Πάμε στη Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ό,τι να είναι. Ακόμα μία μέρα που όντως γίνανε πράγματα και θαύματα, όπως είπατε.
0: Είχε πολύ πράγμα. Είχε πολύ ψωμί που λένε, ας πούμε, το λέμε έτσι.
2: Είχαμε την ομιλία του Νετανιάχου, που ήταν αρκετά δυναμική. Ναι. Και είχαμε φυσικά και την ομιλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία τα είχε όλα. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Ό,τι θες εσύ, ξεκίνα όπως θες.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν. Είχε μία ομιλία που πραγματικά τα περιείχε όλα. Θα έλεγα ότι είχε κυρίως το χαρακτήρα μιας συνολικής παρουσίασης του ρόλου που διεκδικεί η Ελλάδα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, στο ασταθές μάλλον διεθνές περιβάλλον.
0: Να βάλω εδώ πέρα, να βάλω μια παράμετρο μόνο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άρα είχε διαφορετικό ρόλο στην τοποθέτησή του. Δεν ήταν αρχηγός ενός κράτους, ήταν και αρχηγός ενός κράτους μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
2: Φυσικά, και τα παρακολουθούμε όλα εδώ και 2 χρόνια, και μάλιστα τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, η Ελλάδα θα έχει τη δεύτερη προεδρία της αυτή τη θητεία και την τελευταία, διότι το Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η θητεία. Ο Πρωθυπουργός εμφάνισε τη χώρα μας ως παράγοντα σταθερότητας, ως χώρα, ως γεφυροποιό χώρα, και είπε: εμείς είμαστε χώρα γεφυροποιός, δεν είμαστε ταραχοποιός. Έστελνε κάτι μηνύματα παράλληλα.
0: Εύκολη η συνειρμή, πανεύκολη.
2: Εύκολη είναι ακριβώς η συνειρμή. Στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία το μήνυμά του προς την Τουρκία. Είπε ότι η Αθήνα δηλώνει ότι θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, τους διάβλους του διαλόγου, αλλά ταυτόχρονα επανέφερε ως σαφή προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, και είπε ότι απορρίπτει φυσικά τη λογική των απειλών πολέμου.
0: Έτσι, ναι.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Είπε ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων βασισμένες στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση της Κύπρου. Mm-hmm. Έτσι.
0: Αυτό ήταν και μία έμεση απάντηση στα όσα έλεγε την προηγούμενη ο Ερντογάν περί ανάγκης αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Γιατί αυτό κάλεσε τη διεθνή κοινότητα ο Ερντογάν να κάνει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Είναι κάτι που δεν είναι αποδεικτό καθόλου.
0: Και επανέφερε ότι υπάρχει ένας ΟΗΕ, υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, και ότι αυτά πρέπει να γίνουν σεβαστά, τα οποία μιλούν για επανένωση του νησιού και για την άρση τη.
1: Νομίζω ότι απευθυνόταν και στον ΟΗΕ. Είπε μία φράση στην οποία, πώς το λένε, με την οποία έδειχνε ότι εντάξει, ψηφίσματα.
2: Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Είπε ότι είναι η Λιβύα λίθος για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Έχεις δίκιο. Ήταν αυτή η φράση η χαρακτηριστική. Εντάξει, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι χρειάζεται να ρυθμιστεί όλο αυτό. Έκλεισε λίγο το μάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που ουσιαστικά γίνεται όλη αυτή η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει όλο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτορύθμισης, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν οι κοινωνίες και η τάξη, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική αρχηγή.
1: Εδώ να σας επισημάνω κάτι. Το 2023, πάλι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μητσοτάκης είχε κάνει αναφορά, εκτενή αναφορά, ο πρώτος ήταν
0: από τους ελάχιστους που είχαν μιλήσει.
1: Είχε κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τον κοίταζαν σαν ούφο κάποιοι και λέγανε: τι λέμε τώρα, τεχνητή νοημοσύνη, να που βρισκόμαστε.
2: Ναι, να που βρισκόμαστε, και οι εξελίξεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, να λένε δηλαδή οι ίδιοι ιδιοκτήτες των funds τεχνητής νοημοσύνης, να λένε: παιδιά, πρέπει να βάλετε ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει κίνδυνος, ναι, σωστό. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αναφέρθηκε φυσικά στο Παλαιστινιακό, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Αναφέρθηκε στους επικισμούς στη Δυτική Όχθη και είπε ότι είναι ανησυχητικά όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Αναφέρθηκε στη Συρία, έκανε λόγο για συμπερίληψη. Θέλουμε μια Συρία, μια χώρα συμπεριληπτική. και είπε ότι η μειονότητα, η χριστιανική, η ελληνοορθόδοξη της Συρίας ακόμα απειλούνται και βρίσκονται σε κίνδυνο. Νομίζω τα περισσότερα τα καλύψαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τα έβαλε όλα. Ναι.
2: Ο Πρωθυπουργός, ναι.
0: Εμένα μου έκανε, εντάξει, τον περισσότερο κόσμο, και αυτό αναδημοσιεύεται και αναπαράγεται και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ναι, ήταν η εριστική, θα έλεγε κανείς, τοποθέτηση του κυρίου Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εμένα πάντως μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η ομιλία της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η οποία επί της ουσίας είπε ότι ο ΟΗΕ έχει κλείσει τον κύκλο του έτσι πως είναι, διότι ακόμα στον καταστατικό του χάρτη, για παράδειγμα, είπε, έχει θεωρεί εχθρικά κράτη τη Γερμανία και την Ιαπωνία, ενώ θεωρεί μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσία και την Κίνα, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν σφάξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
1: Έχει αδικό.
0: Θέλω να πω ότι μπήκαν και μπαίνουν και τέτοια θέματα. Εμένα αδικό. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η τοποθέτηση αυτή.
2: Ήταν πολύ δυναμική, αλήθεια είναι, η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, και ουσιαστικά αυτό που λέει δεν είναι λάθος. Μίλησε για έναν παροχημένο οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στις προσπάθειες που γίνονται για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ.
0: Έχει μείνει
2: η πρωτοβουλία UNAP, που ξεκίνησε στα 80 χρόνια του ΟΗΕ, ότι προφανώς πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις και να αλλάξει αυτό. Και φυσικά η Ιαπωνία είναι από τις χώρες που διεκδικούν περισσότερα από τον ΟΗΕ. Θα θέλανε να είναι ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει αυτό η Ιαπωνία. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το διεκδικεί.
0: Πάντως, δεν είναι η πρώτη χώρα που βάζει θέμα συμμετοχής της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ως μόνιμο μέλος. Το έβαλε και ο Ζελένσκι δηλαδή. Το βάλαν και άλλες χώρες. Λίγες, είναι αλήθεια.
1: Όταν ακούγεται όμως ότι η Ιαπωνία έχει μια άλλη βαρύτητα.
0: Έχει, βέβαια, έχει άλλη βαρύτητα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο ήταν έτσι αξιοσημείωτο από τις ομιλίες και τα λοιπά που έχεις παρακολουθήσει αυτό το πράγμα. Πόσες έχεις παρακολουθήσει? Δηλαδή πόσες ώρες έχεις παρακολουθήσει ομιλίες πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών?
2: Εντάξει, το κάνω αυτό τρίτη χρονιά, είναι η αλήθεια, και πλέον μου είναι πιο εύκολο με την πρώτη χρονιά.
0: Έχει πάρει το κολλάι πλέον.
2: Σε μια κατάσταση τρέλας.
1: Πάντως δεν είχε εφτράπελα όπως είχε άλλες χρονιές. Εκείνο τον κύριο πέρυσι, πρόπερσι, που είχε πάρει την κανάτα να πιει νερό.
0: Από την Μοζανδίκη που ήταν, από την Αγκόλα. Δεν είχε.
1: Είχε μόνο αυτό τον κύριο που είπα, από εκείνο το κράτος που δεν το ξέραμε.
0: Είχε μόνο την αποχώρηση στον Νετανιάχου. Εντάξει, το οποίο ήταν αναμενόμενο, γιατί δεν γίνεται πρώτη χρονιά.
2: Εγώ αυτό παρατήρησα. Αποχώρησε όταν μιλούσε το Ιράν. Όταν μιλούσε ο Τραμπ. Αποχώρησε στον Νετανιάχου. Αποχώρησε όταν μιλάγε ο Κύπριος πρόεδρος που έφυγε, ο Τούρκος διπλωμάτης. Ένας παρακολουθούσε τότε. Ήτανε φέτος των αποχωρήσεων.
0: Ήταν των αποχωρήσεων. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη.
1: Η ανταποκρίτριά μας, στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
0: Ναι, συγγνώμη, παράληψής μου. Στο Ανόβερο, στη Γερμανία, έχει 7 βαθμούς. Επιτέλους ήρθε η εποχή για μπουφανίνη, κουβαρτίνη και ζεστό καφεδάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Και σου λέει Κατερινάκη, σαν πεταλουδίτσα μας καλημερίζει στις Παρασκευές.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ. Αλήθεια είναι. Και εγώ το γύρισα τώρα στο ζεστό καφέ. Δηλαδή, έπινα κρύο, αλλά τώρα. Αυτό είναι πάντα η αλλαγή μου. Όταν αλλάζει η εποχή, πάω στο ζεστό πολύ.
0: Ο κύριος Παύλος, άλλος κύριος Παύλος, λέει, καλημέρα. Παρόλο το αναφέρονται όλες οι κινήσεις και πράξεις του Πρωθυπουργού στην Αμερική, δεν έγινε κάποια αναφορά στο θερμό εναγκαλισμό του με τον Νετανιάχου, καθώς και ότι η Ελλάδα παρέμεινε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας Νετανιάχου, όπως και η πλειοψηφία των αποστολών. Κάποιο σχόλιο?
1: Την αποχώρηση.
0: Έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε στρατηγική σχέση. Από το βήμα του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης, Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ανησυχητικά και αυτά που γίνονται στη Δυτική Όχθη και είμαστε υπέρ των δύο κρατών. Έτερων εκάτερων.
1: Αυτό πάντα το λέμε, είναι θέση μας.
0: Η στρατηγική και ως Ευρωπαϊκή χώρα. Το λέει όλη η Ευρώπη. Ναι. Αλλά ως στρατηγική συμμαχία, η οποία δεν φτιάχτηκε τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ξεκινήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου, συνεχίστηκε από τον κύριο Τσίπρα και συνεχίζεται και τώρα με τον. Ενδυναμώθηκε το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τα εξοπλιστικά αυτά που πιθανότατα έχετε ακούσει κτλ. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, τον άλλον κύριο Παύλο. σαν σήμερα έφυγε ο Τζον Μπόναμ.
1: Θα τα πούμε.
0: Λέει. Θα τα πούμε μετά, κύριε Παύλο.
1: Γιατί κάναμε ανατροπή σήμερα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με Αμερική.
0: Και έχουμε πάει 6:28, οπότε
1: βέβαια.
0: Πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Μπράβο σου.
3: Μπράβο σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ και είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Δρύμη επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση των Ηνωμένων Πολιτειών, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: είμαστε και πάλι.
1: Και δεν έχουμε πει ότι σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τίποτα, δεν τρώμε τίποτα σήμερα.
1: Τίποτα δεν τρώμε σήμερα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτή η πείνα στην πείνα. Όχι, θα τη βάλω εγώ. Παρασκευή είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Θα τη βάλουμε Πανελλήνια ημέρα μπέργκερ. Όπως θέλετε.
1: Μπέργκερ.
0: Μπέργκερ, ναι.
1: Ωραία. Και εγώ θα συμπληρώσω μετά τον μπέργκερ. Μπαμπά ορούμ. Έφαγα χθες ένα μπαμπά.
0: Πω, από το βαριέμαι το μπαμπά.
1: Υπέροχος, υπέροχος. Ακόμα έχω τη γεύση του. Μετά από τόσες ώρες.
0: Πολύ υπέροχος.
1: Υπέροχος, σου λέω.
0: Είναι του Αγίου Φίνμπαρ του Ιρλανδού Πολιούχου του Κόρκ.
1: Να ζήσει.
0: Και του Αγίου Κάντοκ του Ουαλού Πολιούχου του Γκλαμόργαν. Αυτό μου σαν ουίσκιμα ακούγεται.
1: Γιατί τον Τσόλφρεντ, γιατί δεν τον έχει να
0: παίξω. Ήθελα να πω κάτι για τον Γκλαμόργαν. Το Γκλαμόργαν είναι σαν ουίσκι.
1: Ναι.
0: Ε, δεν είναι.
1: Όντως.
0: Και του Αγίου Τσόλφρεντ. Αγίου Τσόλφρεντ. Δηλαδή θα μου πει, γιορτάζει και ο Παφνούτιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον έχουμε στην άκρη. Γιατί είναι. Γιατί και η Εφροσύνη όσια είναι.
1: Γιατί ευχηθήκαμε στον Παφνούτιο σήμερα.
0: Όχι. Χρόνια πολλά, Παφνούτιο. Παφνούτιο.
1: Παφνούτιο. Ναι. Του είπαμε χρόνια πολλά σήμερα. Δεν το είπαμε.
0: Παφνούτιε!
1: Κάποιος ανάμεσά μας που να.
0: Έτσι και υπάρχει.
1: Να λέγεται Παφνούτιο.
0: Όταν έχει βγάλει μανούλα του και μπαμπάκα του Παφνούτιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αποζημιώνεται από το κράτος. Δηλαδή εντάξει, πραγματικά. Γιατί αυτό το παιδί καταρχήν θα περάσει δύσκολα στο σχολείο.
1: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, όχι. Το εγώ το ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Άσε που δεν το ξέρεις τώρα.
1: Βάζεις σε discrimination. Όπως
0: όχι, περίμενε. Πήγαινε να παίξει με τα παιδάκια. Πήγαινε Παφνούτιε να παίξει με τα παιδάκια. Περίμενε. Περίμενε. Και πάει ο Παφνούτιος. Και λέει, γεια σου, πώς σε λένε, Γιωργάκη, εσένα Παφνούτιε. Πώς! Παφνούτιε! Παντούφλι!
1: Μην κοροϊδεύεις με τα όνομα των ανθρώπων.
0: Όχι, εγώ σου λέω πώς δεν κοροϊδεύω εγώ. Σου περιγράφω την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital ή Guy Hospital του Λονδίνου. Guy, μωρέ. Guy είναι στα γαλλικά.
0: Είναι γαλλοτροφίστη.
1: Τον Guy LaRose με τον ίδιο τρόπο γράφεται.
0: Guy, μάνα μου, Guy.
1: Guy LaRose
0: λες.
1: Guy LaRose το λες.
0: Αφού είναι στο Λονδίνο.
1: Αυτό, δεν είχα δει το Λονδίνο ακόμα. Διάβασα πρώτα τον Guy.
0: Guy.
1: Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο

0: τους
1: ένοιαζε τι κάναν τα μοναστήρια και οι μοναχοί, ας
0: πούμε. Ξέρω εγώ. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
1: Αχ, πολύ όμορφα.
0: 1915.
1: Πολύ γλυκιά, πολύ γλυκιά επέτειος. 1920, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει.
0: 26, παιδί μου.
1: Τι είπα?
0: 20 είπες.
1: 26, εντάξει. Ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει το προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο. Μπράβο στο Χένρι Φόρντ και την περιθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
0: Το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
1: Και τα μπεμπάκια ήταν.
0: Θυμάμαι, γιατί εμείς τι ήμασταν όταν ακούγαμε.
1: Το 76. Θυμάμαι,
0: την πρώτη φορά που άκουσα U2 ήταν U2 και Simple Minds. Ήταν ένα μαγαζί στην Πάρο, στην Παρικιά κιόλας, το οποίο έπαιζε μόνο U2 και Simple Minds. Άιντε να βάζε και κανένα Smith έτσι ενδιάμεσα, ας πούμε, για να σπάει η μονοτονία. Αλλά έπαιζε μόνο αυτά. Και άκουγα συνέχεια.
1: Ακού.
0: Τους είχα λατρέψει.
1: Ακού.
0: Desire, εντάξει, ναι.

0: στην επέτειο λοιπόν, στην επέτειό τους, η U2 ανακοίνωσε ένα καινούριο άλμπουμ, Carnaval Duluth.
1: Ναι.
0: Και ο Μπόνο υποσχέθηκε στους φαν του συγκροτήματος δυνατές κιθάρες, βαθιά μπάσα και εκστατικούς ρυθμούς.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
0: Τι είπε, 16ο άλμπουμ.
1: Αυτό το Σαββατοκυριακό βγαίνει και καινούριος δίσκος με 4 καινούργια τραγούδια μόνο, αλλά τα υπόλοιπα είναι παλιότερα. Βγάζει Taylor Swift.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό
0: ναι.
1: Είναι έκπληξη. Ναι. Λέει στο κοινό της, βγάζει καινούριο δίσκο με 4 τραγούδια. Το 1897 γεννιόταν ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 49. Το 1949, ναι. Το, επίσης το 1949 γεννιόταν ο Πέδρο Αλμοδοβάρ και το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν.
1: Δεν είναι. Έχουν αυτός βγει κι άλλοι
0: Σούπερμαν. Αυτός είναι ο Σούπερμαν. Εντάξει τώρα, επίτρεψέ μου σε παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, έχουν βγει κι άλλοι.
0: Όχι, ο Σούπερμαν είναι.
1: Εμένα μου άρεσε ο άλλος που ήταν στην τηλεοπτική σειρά. Τέλος πάντων.
0: Είχε άσχημο τέλος ο Κριστοφέρ Ρίβ, δυστυχώς. Ναι. Γιατί είχε πάθει ένα ατύχημα με το άλογο και ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει μόνος του και έφυγε από τη ζωή το 2004. Σαν σήμερα χάσαμε το 1849 τον Νικήτα το Σταματελόπουλο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Ναι.
0: Πρέπει βέβαια να τα λέω αυτά.
1: Πω, γιατί δεν πρέπει να τα λέω. Έχει πέρασει την ιστορία. Τι θα αλλάξουμε την ιστορία τώρα. Λέω, δεν το λέμε τουρκοφάγο. Αφού τουρκοφάγο.
0: Αφού ήταν τουρκοφάγο.
1: Αφού αυτό το προσωνυμίο.
0: Δεν βγάλει καμιά ανακοίνωση του τουρκικού προϊόντο.
1: Α, δεν πάνε να βγάλει.
0: Ναι, πάνε να βγάλουν. Ναι. Το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός, είχε γράψει το Δε νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο. Πάντα μου έκανε εντύπωση πώ του άντρε του λέγανε Μαρία αυτού όλου. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί, αλήθεια. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, σου φαίνεται κανονικό.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ κανονικό για τους Ισπανούς. Για Γερμανό να τον λένε Μαρία δεν είναι.
0: Ούτε για Ισπανούς μου.
1: Για τους Ισπανούς μου είναι.
0: Γιατί πρόσεξε τώρα, φωνάζει.
1: Μου έρχεται φυσιολογικό.
0: Χωσέ.
1: Σάντα Μαρία Ντελα Τάζα.
0: Αυτό είναι επίθετο όμως.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, μπορεί να είναι γι' όνομα.
0: Χωσέ. Σάντα Μαρία Μπούρου Μπούρου Μπούρου. Επίθετο σου λέω. Εδώ αυτό έχει το μεσαίο το όνομα. Και του φωνάζει. Έριχ. Δεν γυρνάει. Μαρία και γυρνάει. Κάτσε. Λοιπόν, 2003 πεθαίνει ο Φράνκο Μοντιγιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985 και πάει λέγοντας.
1: Και όπως μας θυμίζει ο κύριος Παύλος μας, σαν σήμερα έφυγε ο Τζόνο Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ. Σίγουρα πάντως ο πιο επιδραστικός και βέβαια το Moby Dick μεγαλειώδες και πια κλασικό και αθάνατο. Ίσως ως λάτρης του Μπόναμ και των Ζέπελιν δεν είμαι και τόσο αντικειμενικός.
0: Εντάξει, λέτε. Όχι.
1: Αν όμως έχεις ακούσει το Κασμίρ, μαγιάβεσαι για όλη τη ζωή.
0: Κύριε Παύλο, τώρα ναι. Η Ζέπελιν. Εντάξει, η Ζέπελιν είναι η Ζέπελιν.
1: Εγώ στα μικρά τα μου θεωρούσα τα καλύτερα συγκροτήματα ροκ, τους Rolling Stones και τους Doors. Αυτούς θεωρούσα τα καλύτερα. Άρχισα να καταλάβω την επιδραστικότητα.

0: πραγματικότητα των Ζέπελιν. Αν δεν υπήρχαν οι Ζέπελιν, δεν θα υπήρχαν πολλά μουσικά ρεύματα της μετέπειτα εποχής. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι ήταν μορφές και ο καθένας από μόνος του ήταν καλλιτεχνάρες.
1: Κύριε Παύλο Κασμίρ.

0: Λοιπόν, έχω ακούσει το Κασμίρ, το έχω ακούσει από, σε μια εκτέλεση που είναι ο Page, ο Plant και μια μπάντα μουσικών Αιγύπτιων. Είναι μυσταγωγία. Μυσταγωγία, άλλο πράγμα.
1: Αλλά, ναι. Θέλω να πω το εξής, θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρίκια.
0: Ναι.
1: Που ας πούμε βάζαμε να ακούσουμε Ζέπελιν, ερχότανε στο pick-up, έτσι, ή στο καστόφωνο. Ερχότανε κάποιος φίλος ή φίλη στο σπίτι και έβαζες, ας πούμε, είχες κολλήσει με ένα τραγούδι, το βάζες και τον κοίταζες περιμένοντας να εκστασιαστεί όπως εσύ. Αλλά δεν μίλαγες. Και καλά, γιατί ήσουν πολύ ψαχμένο.
0: Ναι.
1: Δεν μίλαγε και περίμενε να δει την αντίδρασή του. Και μπορεί να μην αντιδρούσε καθόλου άλλο. Και του λέγε, καλά, δεν είναι κομματάρα αυτό, στο τέλο, α πούμε. Και σου λέγε, εντάξει, μα καλό είναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μα την Ειρήνη που μα έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Παφνούτιο. Καλημέρα σα.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, παιδιά.
0: Ο Αλέξανδρος που λέει, όσον αφορά τα φωτάκια στον κήπο. Κάποιος πολιτικός αρχηγός θα σου έλεγε, τα έλεγα εγώ ότι δεν έπρεπε να φύγεις από το Λιγνίτη. Έχετε χιούμορ, σας πιάνει η Παρασκευή και εσάς. Καλημέρα στον κύριο Θανάση, είναι ένα μακροσκελές μήνυμα, θα το διαβάσουμε αργότερα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, από την Νέα Πολη Λακωνίας, 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που θέλει κουλούρι και φέτα νες του. Η φέτα νες του είναι καλή. Δεν ξέρω.
1: Εμένα ρωτάς. Ειδικά εμένα.
0: Εγώ έχω μάθει τις Ελασσόνες, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ τη Σαμοθράκη. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο. Στον Παπαγιώργη, το φίλο μας βεβαίως, που στέλνει στην Πετρούπολη ευχές.
1: Ευχές.
0: Στα παιδιά του, στον Νικόλα και στην Τζορτζίνα. Καταλαβες. Μας ακούν κι αυτοί. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σήμερα ποιοι ορκίζονται. Κάποιοι ορκίζονται, λέει σήμερα.
1: Ποιοι ορκίζονται.
0: Ορκίζονται οι νεοσύλλεκτοι στη Θήβα.
1: Ωραία. Καλοί πολίτες.
0: Και στον κύριο. Τώρα σήμερα ορκίζονται. Δεν πειράζει. Έχουν καιρό μπροστά.
1: Σιγά τον καιρό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή ξανά τη Αλεξανδρούπολη με 11 βαθμούς. Κυρία Ντίνα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Λέω πω τελικά δεν θα φύγει η κυρία Καριστιανό από τη χώρα.
0: Γιατί να φύγει, γιατί θα φύγει.
1: Όχι, είχε πει. Είπε χτες σε μια συνέντευξη τηλεοπτική ότι αν, χάσει, αν δεν πει σε βουλή, αν δεν στις εκλογές, θα φύγει από τη χώρα.
0: Πού θα πάει, είπε.
1: Όχι.
0: Όχι να κάνουμε το κανητή μα.
1: Όχι.
0: Θέλει,
1: όχι, είπε ότι θα φύγει από τη χώρα.
0: Να φύγει, ναι.
1: Και. Όχι, όχι. Θα φύγει.
0: Να φύγει. Άμα...
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Άμα,
1: ναι.
0: Όχι, άμα θέλει. Άμα δεν φέρει το αποτέλεσμα που θέλει και αποφασίσει, να φύγει.
1: Όχι, τελικά.
0: Θα την εμποδίσουμε με το ζόρι.
1: Τελικά δεν θα φύγει.
0: Γιατί δεν θα φύγει.
1: Δεν θα φύγει.
0: Ποιο το λέει ότι δεν θα φύγει.
1: Η κυρία Γρατσία.
0: Τι είναι η κυρία Γρατσία, ερμηνεύει το τι λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Είναι συνεργάτε είναι.
0: Και γιατί ρώτησα την κυρία Γρατσία, αφού βγήκε η άλλη και το είπε μόνη της. Γιατί ήθελα να ρωτήσω
1: μετά
0: και
1: κυρία
0: την κυρία
1: Γρατσία. Όχι, δεν νομίζω ότι δεν τη ρώτησαν.
0: Ποια δεν.
1: Την κυρία Γρατσία.
0: Το είπε μόνη της.
1: Ναι,
0: βγήκε και είπε εντάξει, έλεγε και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Ναι, χαριτολογώντας το είπε.
0: Να το πάρει. Αυτό τώρα που έχουν πάθει όλοι, που με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω, μας απειλούν. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν δεν με βγάλετε, φεύγω. Που μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι θα είναι πρωθυπουργός. Αλλά κάποιοι μεγαλοσχήμονες και πρόεδρο της Δημοκρατίας τη βλέπανε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σατυρική.
1: Όχι μεγαλοσχήμονες, συγγνώμη, γιατί μεγαλοσχήμονες. Ένα ηθοποιό το είπε.
0: Όχι, το έλεγε και κάποιο πολιτικό, αλλά δεν θυμάμαι ποιο.
1: Ηθοποιό που είχε εκπομπή στην τηλεόραση.
0: Εκτός από τον ηθοποιό, το είχε πει. Γι' αυτό είπα, σατυρικό. Αλλά μπορεί να το έλεγε στο πλαίσιο τη άτυρα. Αλλά. Πώς το λένε, και ένα πολιτικό είχε πει ότι. Νομίζω η κυρία Κρήτα. Νομίζω η κυρία Κρήτα είχε πει ότι θα πρέπει να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Αν δεν είσαι σίγουρος, πρόσεχε.
0: Νομίζω. Το λέω με πάσα επιφύλαξη.
1: Α, μπράβο.
0: Ο άλλο ή εγώ ή κανένα.
1: Α, ναι.
0: Τι είναι τούτα τώρα, καινούρια.
1: Έχουν αρχίσει και γίνονται μίμες εν τω μεταξύ, έτσι το ξέρω.
0: Καλά, ναι, τα μίμ τα ξέρω, ναι. Ή εγώ ή κανείς.
1: Και βάλανε ένα κανείς δίπλα.
0: Βέβαια για τα μίμ. Αλλά τι είναι αυτό τώρα, καινούρια μόδα είναι αυτό.
1: Ναι, είναι λίγο εκβιαστικό.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι λίγο πίεση.
0: Και λίγο αμετροέπεια.
1: Λίγο πίεση.
0: Αυτό, λίγο υποπίεση.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εγώ αισθάνομαι πίεση. Άμα μου λέει ο άλλος θα φύγω. Εντάξει τώρα να σου πω κάτι. Μη μου ρίξε μέρα το βάρος.
0: Ναι.
1: Που είμαι ψηφοφόρος.
0: Τα έχουν πει αυτά τα τραγούδια. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να μείνεις, κάτσε.
1: Ναι.
0: Διάφορα τέτοια.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, το είπε χαριτολογώντας, είπε η κυρία Γρατσία για την.
0: Μπορεί. Καλημέρα στην φίλη μας, την Τζέννη, που λέει ότι ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε είναι εξαιρετικός γερμανός λογοτέχνης. Το είπαμε. Για το όνομά του η Κατερίνα έχει κάποιες συζητάσεις.
1: Για το Μαρία, παιδιά.
0: Ναι, αυτό. Ο δε κύριος Κώστας λέει όταν παίζουν οι YouTube,
1: ναι,
0: γεμίζει ο χώρος μουσική και
1: ναι, ρε, παιδιά,
0: αλήθεια είναι
1: φοβερό,
0: αυτό.
1: Φοβερό,
0: αυτό.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Καλημέρα πάει. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Οριστιάδα. 8 βαθμούς και κρύο πλέον, αρχίζει να είναι ελαφρώς τσουχτερό. Γι' αυτό έλεγε πριν η φίλη μας από την Ξάνθη, η Φωτεινή, ότι θέλει και μπουφανίνη και αρχίζουν και τα άλλα και παπλωματίνη και τέτοια. Είναι νωρίς για παπλωματίνη. Ναι. Πότε βγάζουμε παπλωματίνη, πες.
1: Έρχεται. Δηλαδή, να σα πω κάτι.
0: Καλά,
1: άμα πάμε έτσι.
0: Πότε πέρασαμε κατευθείαν το Σεντονίνι στο παπλωματίνη.
1: Έχω βάλει πικεδίνη. Έχω βάλει πικεδίνη.
0: Έβαλε πικεδίνη.
1: Φυσικά και έβαλα πικεδίνη. Δεν τα βάζα. Παιδιά, δεν είναι.
0: Ρίξε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου.
1: Παιδί
0: ήρθε
1: μου,
0: η ώρα του πικεδίνη.
1: Δεν ξέρει, παιδί μου, το έχω βάλει από όταν έπεσε η θερμοκρασία.
0: Εγώ έχω μείνει στο Σεντονίνι.
1: Όχι, Διονύση.
0: Βασικά δεν έχω Σεντονί. Έχω την παπλωματοθήκη που είναι διπλό σεντόνι.
1: Αυτό είναι, αυτό, ναι, είναι μεγάλη εφεύρεση αυτό.
0: Μεγάλη εφεύρεση. Μόνο του είναι πάρα πολύ ωραίο
1: πάρα
0: για τέτοια εποχή.
1: Ναι,
0: προς το παρόν.
1: Πάντως είναι για πικέ, δηλαδή και άλλοι άνθρωποι που ξέρω που δεν κρυώνουν εύκολα.
0: Ναι.
1: Αντέχουν δηλαδή, έχουν βάλει πικεδίνη. Άρα είμαστε 25 Σεπτεμβρίου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πριν βγει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Πριν ανακοινωθεί η τιμή του εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι η τιμή του. Πριν ανακοινωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα βάλουμε και το παπλωματίνι. Όχι παπλωμά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πότε, Οκτώβριο δεν ανακοινώνεται αυτό. Οκτώβριο.
2: Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι
2: γίνεται, παιδιά.
1: Πολύ καλά εσείς.
2: Ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Ωραίες ιδέες. Θα πάτε μια μεγάλη εκδρομή να κάψετε τον depósito. Ό,τι έχετε.
0: Βασικά θα πιούμε. Για να είμαστε ζεστοί. Αυτό. Καλό,
1: ωραία. Το είχα σκεφτεί αυτό ως δικαιολογία.
0: Ρούμι το πολύ καλό.
1: Και άμα τρώσεις
0: θερμαντικό, ωραίο.
1: Ναι. Να φάμε κιόλα.
0: Και το φάει κάνει η καύση.
3: Αν θες να σταθείς πραγματικά, πρέπει να πας και στο Τσίπρο, το πρώτο Τσίπρο που βγάζουν.
0: Έχω
1: έχει
0: πει.
1: Πάει, άστο.
0: Έχω πάει, έχω πει.
2: Το απόσταγμα, το πρώτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχω δοκιμάσει.
3: Το πρώτο βγαίνει κατευθείαν το καζάνι.
2: Πώς να είναι αυτό, ενόπνευμα θα είναι αυτό.
0: Το πρώτο, επειδή έχει
3: πιο πολύ ενόπνευμα από το ενόπνευμα.
0: Νοέμβριο στο χωριό μου. Διπλή απόσταξη το Τσίπουρο, έτσι, το δικό μας τουλάχιστον,
3: ναι.
0: Με γλυκάνισο, για να τα διευκρινίζω όλα.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, το πρώτο που βγαίνει έχει 90 γράδα, 90 βαθμούς. Δηλαδή είναι όντως καθαρό ενόπνευμα. Το πίνεις όμως, τέτοια εφορία δεν έχω ξανανιώσει σχεδόν ποτέ. Δεν έχω νιώσει, αλλά λέμε, ήταν υπέροχη αίσθηση.
1: Ήταν μια πολύ έντονη στιγμή εφορίας.
3: Θα πεθάνω.
0: Θυμάμαι ακόμα αυτό το Νοέμβριο, δηλαδή δεν θυμάμαι πολλούς Νοέμβριους από τη ζωή μου. Το Νοέμβριο που δοκίμασα το πρώτο τσίπουρο, όπως το λένε, μου έχει μείνει.
2: Κάνεις και τριβή μετά με αυτό
1: το πρωτόρακο.
3: Να πάει από εδώ να κατέβει μέχρι
1: κάτω. Πρώτο
0: τσίπουρο.
3: Νόμιζα ότι πέρασαν 3 ώρες από το να κατέβει από εδώ μέχρι κάτω. Δηλαδή πήγαινε τόσο αργά.
0: Έλα,
2: υπέροχο. Όσο νερό και να πιει,
0: υπέροχο.
3: Για τα σωθικά αυτό το πράγμα, μην τον ακούς. Τα καίει κανονικά. Νομίζω ότι μέσα σου τα καίει. Τα βγάζει. Δεν,
0: οι φίλοι μου,
2: καλά, μια γουλιά να δοκιμάσει.
0: Οι φίλοι μου μας ακούνε από το Λιβάδι, ξέρουν τώρα. Και κάνουν και τι συγκρίσεις.
1: Έχει σημασία και πού το πίνει.
0: Γι' αυτό δεν φέρω τον Παπαχλημίτσο στο Λιβάδι, καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Πού το πίνει, με ποιον είσαι, όταν την παρέα που είσαι, όλα αυτά.
3: Επειδή όλοι το παίζουν έξυπνε, θα πάμε στο Λιβάδι. Θα πάμε εγώ λέω και 4. Αν πιει η Κατερίνα και η Στέλλα, το δημόσιο θα δεσμεύομαι. Δημόσια, θα πιω κι εγώ.
1: Να σου πω κάτι.
3: Αλλά να
1: πιούνε
3: κανονικά.
1: Κωστάκι μου, πολεμώ 30 χρόνια να με πάρει στο Λιβάδι. Το εμπιστεύει, το πάμε.
0: Θέλετε να σα πάω όταν θα βράζουν τα τσίπουρα, θέλετε να πάμε να κάνουμε κομβή από εκεί.
2: Συγγνώμη, ποιο Λιβάδι, πού είναι το Λιβάδι?
1: Λιβάδι Ολύμπου.
0: Πώς φαίνεται η καινούρια, κατάλαβες. Λιβάδι Ολύμπου, χωριό 1200 υψόμετρο.
2: Α, ωραία θα είναι.
0: Σύνορα Λαρίσης, Πιερίας, Κοζάνης.
1: Έχει και ωραίες πίτες εκεί.
0: Έχει τα πάντα όλα ωραία.
1: Έχω δει, έχουν συνεταιρισμό εκεί οι κυρίες.
0: Γυναικών,
1: πολύ ωραίος,
0: βέβαια. Πολύ ωραίος.
3: Να σου πω, συγγνώμη, εγώ μαθαίνω το ρεπορτάζ.
0: Κεφαλοχώρη.
3: Να πάρουμε τα πράγματα στο τραπέζι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή.
1: Ναι.
3: Θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Λιτόχώρο για να γίνει μια εκδήλωση εκεί με τον Πρωθυπουργό για την ανάδειξη του Ολύμπου σε μνημείο παγκόσμιας
1: Οκτωβρίου.
3: Ναι.
1: Γιατί δεν πάμε να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
3: Πόσο, από το Λιτόχώρο πόσο είναι το...
0: Τίποτα, πολύ εύκολα πας, αλλά πολύ γρήγορα. Αλλά το Νοέμβριο, δεν ξέρω με τους καινούργιους δρόμους, έχω να πάω χρόνια. Αλλά πώς το λένε, άλλο θέλω να σου πω.
3: Έχει γίνει καινούργια εθνική.
2: Το απόσταγμα είναι το Νοέμβριο.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν τις έχω περάσει αυτές τις εθνικές.
1: Καλά, ας πιούμε και παλιό τσίπουρο, ρε παιδιά, δεν πειράζει.
0: Το Νοέμβριο τα βράζουμε τα τσίπουρα, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, τώρα έχουμε αφορμή όμως να πούμε ότι πάμε και καλά δημοσιογραφικά για να καλύψουμε την επίσκεψη του
1: Νοέμβριου. Καλά, τόση ώρα. Τόση ώρα.
2: Ο πολιτικός συντάκτης ξέρει, ρε παιδί.
1: Τόση ώρα.
2: Τι βάζεις μπροστά.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που θα γίνει τώρα που λες.
3: Ποιο? Το μνημείο παγκόσμιο.
1: Το τσίπουρο, ρε παιδιά, ποιο?
3: Εγώ στο τσίμπουρο
2: είχα μείνει. Είναι τόσο σημαντικό, ρε Σκατερίνα.
1: Γιατί είναι
3: όχι, με τον Ολυμπονέ, τον Ολυμπονέ. Μεγάλη ιστορία
1: δηλαδή,
3: αυτή.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, είναι αξιοποίηση αυτό. Πάει, βγαίνει από τα σύνορα.
0: Μάθατε εσείς τον Όλυμπο τώρα, ας πούμε.
1: Δεν το μάθαμε εμείς τώρα.
3: Θα παρουσιάσει κάποια έργα εκεί, μαθαίνετε. Το έχω γράψει και τέτοιο σκοτώνω το ρεπορτάζ μου. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μπροστά
3: στο τσίπουρο, τι το ρεπορτάζ.
2: Πες τα όλα.
1: Δεν πειράζει, Κωστάκι μου.
0: Μια μέρα θα σου φέρω το πρωτοτσίπουρο αυτό το 90 βαθμού για να πίνει και να γράφει. Να πίνει και να γράφει.
2: 5 παρά 2.
0: Και να δω το κείμενό σου μετά. Να δω το
2: κείμενό σου.
0: Αυτό.
2: Εκεί. Θα το δώσω εγώ με καλαμάκι. Λίγο να μπει μέσα.
3: Υπέροχα. Θα βάλω εδώ, συγγνώμη, Google Maps. Πόση ώρα να πάμε στον Όλυμπο.
1: Να βάζει πώ είναι στον Όλυμπο.
3: Όλυμπο, πώ λέγεται, όχι Όλυμπο.
0: Λιβάδι, ρε, τι Όλυμπο. Δεν θα πάμε στο Μυτικά.
3: Λιβάδι μπορεί να μου βγάλει την
0: Λιβάδι Ολύμπου, δεν θα σου πει.
2: Λιβάδι,
1: έχει εκεί.
0: Παντού έχει, παιδιά, και στην Πάρο έχει. Δεν θα πάμε στην Πάρο τώρα.
3: Λοιπόν, 4 ώρες και 48 λεπτά. Πολύ ρεσί, 5 ώρες.
1: Μακριά.
0: Τι να κάνουμε. Μάλιστα από ένα σημείο και μετά, από την Ελασσόνα προς το χωριό, που παίρνει ένα δρόμο. Είναι φιδωτός ο δρόμος και έχει καμιά 30 στροφές.
1: Καλά, εντάξει.
2: Πάρουμε μια δραμαμίνη.
3: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει είναι δίπλα, είναι αυτό που σε όλη την περιφέρεια σου φαίνεται ο πρωτής, όλα δε απέναντι είναι. Που σου λέει, που του λέω από το Λιτόχωρο που είναι ο Μητσοτάκης, πώς είναι το Λιβάδι δίπλα. Μία ώρα και 14 λεπτά.
0: Εντάξει, είναι μία ώρα.
2: Αυτό έχει δίκιο. Το έχω παρατηρήσει και εγώ και στην Ελλάδα και παντού. Ναι, λίγο πιο κάτω λέει.
0: Τι είναι μία ώρα, ρε παιδιά. Από το χωριό φωνάζουμε και στο Λιτόχωρο μας ακούνε.
3: Μία ώρα θέλω να πάμε μέχρι Χαλκίδα. Δεν είναι δίπλα η Χαλκίδα. Δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Θα πάμε. Άμα ξεκινήσουμε από αύριο, θα φτάσουμε κάποια στιγμή.
3: Εντάξει, 5 ώρες. Εμεί τελειώνουμε 9 την εκπομπή. Μα φύγουμε ένα τώρα.
2: Τα παιδιά τελειώνουν.
0: Ίσα και το μεσημεριανό θα είμαστε εκεί.
1: Ναι,
0: ίσα και το μεσημεριανό θα είμαστε εκεί.
3: Θα έχουμε περάσει κιόλα 3 η ώρα. Θα πάμε και στην εκδήλωση ή θα κάνουμε ό,τι πήγαμε στο. Στην
1: θα
3: εκδήλωση.
1: Δώσουμε, θα κάνουμε πέρασμα.
0: Όχι γιατί θέλει 1 ώρα και 14 λεπτά.
1: Άστο. Θα κάνουμε πέρασμα. Γιατί στο Λιτόχωρο δεν έχει ωραία να πάμε εκεί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα λέμε θα πάμε στο Λιβάδι. Θα έχουμε πιει τα τσίπουρα, σιγά μην πάμε.
1: Α, δεν κάνει, δεν κάνει. Τον
0: τρίγκεντράι. Δεν κάνει να οδηγάμε πιωμένοι.
1: Ναι, ναι. Don't drink and drive, ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαμε 6:58 και σήμερα.
1: Μας.
3: Μπράβο
1: μας. Μπράβο μας.
3: Κάνουμε και το ραντεβού μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Και εσείς, καλημέρα.
0: Καλώς από το Κυριακό.
3: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Πρωτόρακο. Δεν λέγεται πρωτόρακο.
1: Λέγεται όλα.
0: Αυτό το λένε εκεί που κάνουν ρακί. Εμείς δεν κάνουμε ρακί. Τι να λέμε τώρα.
1: Βρε Διονύση, δεν υπάρχει
0: πρωτοστάλαγμα, λέει ο φίλος ή η φίλη που μου στέλνει.
1: Ρε μπαμπά, πώς το λένε.
0: Πρωτοστάλαγμα.
1: Περίμενε, θα μας πει ο πατέρας.
0: Ο Γιώργος.
1: Είναι ειδικό στα τσίπουρα.
0: Μα δεν κάνει τσίπουρο στο τέτοιο. Ρακί κάνει. Όχι. Τσίπουρο κάνει.
1: Τι δουλειά έχει να φτιάξει ρακί, παιδί μου.
0: Τι είναι το πικετίνι, σε ρωτάει. Ο Βασίλης.
1: Η πικέ η κουβέρτα.
0: Αλλά η μικρή. Η ελαφριά.
1: Υπήκε.
0: Ναι, αυτό. Βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε.
0: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, έδωσε έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίες, επεσήμανε και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι, χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος όπως είπε έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα, χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο Μαντμάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγκίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας προφυλακισμένης ιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Ακόμα και στον αέρα θα κυνηγάει η εφορία λαθρέμπορους και φοροφυγάδες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εφαρμόζει στις ελεγκτικές διαδικασίες. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών και να αξιοποιεί τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια και Μακεδονία, 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Ωραιότατο, πρωινό, δροσερό, με 5,5 βαθμούς νωρίτερα, 6 τώρα, 7 πόσο έχουμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: 6.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Ναι, 6.
2: Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ρε εσύ, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμη για τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Είναι νωρίς συγκριτικά με αυτά που είχαμε συνηθίσει.
2: Με αυτά τα χρόνια που μεγαλώσαμε εμείς.
1: Όχι, με τα χρόνια που μεγαλώσαμε δεν είναι.
2: Δεν είναι. Όχι. Τα τελευταία εννοώ, βρε, που μεγαλώσαμε. Τα παλιά μας τα πιτσιρίκια, ας πούμε τώρα.
1: Μιλώ για τα παιδικά μας χρόνια.
2: Α, καλά. Πας τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ θυμάμαι πάντα το έχω ξαναπεί. Χιόνιζε από τον Οκτώβριο. Νοέμβριο δεν υπήρχε.
1: Ναι. Τέλειο Οκτώβριο.
2: Θυμάμαι τις Αγίες Βαβάρας. Πού, 2 μέτρα χιόνι είχε.
1: Εγώ θυμάμαι.
2: Τώρα δεν.
1: Στην Αγία Εκατερίνη. Ναι. Πω. Ήταν αρχές του 2001.
2: Ναι.
1: Τραβάει μια χιονόπτωση.
2: Ένα αυτά.
1: Ήτανε. Άνοιγες λαγούμια για να κινηθείς.
2: Ναι. Και όπως και μετά το 15 Αύγουστο.
1: Το ήξερες, τέλος. Κοίταξε, τώρα
2: τα
1: αυτό ισχύει.
2: Τα κοντομάνικα μέσα.
1: Αυτό ισχύει. Μετά
2: για
1: το
2: φέτος.
1: Και για φέτος ναι, ισχύει για αυτό φέτος. Που ίσχυε παλιά. Μετά το 15 Αύγουστο θα αλλάζει ο καιρός.
2: Θα δούμε πώς θα πάει. Μπορεί την άλλη μέρα να έχουμε καλοκαίρι, ξέρω εγώ.
1: Όσο καλοκαίρι και να κάνει. Οκτώβρης θα είναι.
2: Ποτέ δεν ξέρεις, Ελένη, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Το πολύ πολύ να είναι ένας ζεστός Οκτώβρης για τα δεδομένα του. Που άμα πάει έτσι, θα ψαχνόμαστε. Τώρα τι να το πεις, ότι πριν
2: με γράσο θα σαλιβόμαστε για να ζεσθενόμαστε. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Πριν ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, λες και κανένας με τις τιμές που έχει το πετρέλαιο θέρμανσης θα ασχοληθεί με το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Ναι, καλά.
1: Δηλαδή,
2: δεν υπάρχει.
1: Και αυτοί που δεν έχουν άλλο μέσο να ζεσταθούν.
2: Υποτίθεται ότι θα ξέρουμε από μέρα σε μέρα.
1: Θα το πάνε με δόσεις.
2: Τι να ξέρεις, δεν μπορείς από τώρα να ξέρεις για τις 15 το Οκτώβρη πώς θα πάει το πράγμα. Να δώσει τιμή, δηλαδή. Προφανώς τα μέτρα θα ανακοινωθούν και βλέπουμε την τιμή 15. Τι μέρα είναι 15 Οκτωβρίου, για να δω λίγο.
1: Στις 15 είναι ή στις 18. 15 ανοίγει η διανομή.
2: 15 ανοίγει η διανομή.
1: 15
2: ναι,
1: είναι
2: χρόνο.
1: Πέμπτη.
2: Ένα, τότε θα μάθουμε. Συν πλήν και εκείνες τις μέρες. Λοιπόν, 5,5 βαθμούς είχαμε νωρίτερα στο Βόρειο Εύρο. 6 έχουμε τώρα. Στο Σουφλί έχει 13, Αλεξανδρούπολη 11, 12.
1: Στο Σουφλί έχει 13. Ναι. Κολλημένο είναι το θερμόμετρο.
2: 15 παραδίπλα. Εντάξει, τώρα παίζει. Η θάλασσα κάνει, τα κάνει αυτά. Στους προσκυνητές Ροδόπης όπως και στη Σαμοθράκη. 13 στην Ξάνθη, 9 στην Κομωτινή, 10 στην Καβάλα, παιδιά. Έχει κρύο. 3 βαθμούς έχει στη Δράμα, στο περιθώριο Νευροκοπίου. Στη Δράμα πόσο έχει, για να δω. Μισό λεπτάκι, μην βιάζεσαι. Ελένη, δεν σπρώχνεις κιόλας. 9 βαθμούς.
1: Θέλω να φτάσω γρήγορα.
2: Ναι, 9 βαθμούς. Όσο έχει και στις Σέρες. Βλέπεις τα μπλεδάκια χρωματάκια.
1: Αυξάνονται και πληθύνονται.
2: Ναι.
1: Εγώ αυτό βλέπω.
2: Ακόμη δηλαδή και στα ορεινά της Κρήτης βλέπω θερμοκρασίες της τάξης των 7 βαθμών Κελσίου.
1: Ναι, μόνο ψήφια νούμερα.
2: Ναι. Στα περιφερειακά της Κρήτης 20 άρια. Εντάξει, λογικό.
1: Έχει ανεβασμένες
2: θερμοκρασίες. Μιλάμε για αυτήν. Τις χαμηλότερες μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Τις χαμηλότερες.
1: Άμα θες να δούμε. Για τις υψηλότερες.
2: Α, τις υψηλότερες. Τις υψηλότερες.
1: Έτσι όπως το βάζεις, τι έβαλα εγώ. Με αυτό που καταγράφηκε.
2: Αυτό που καταγράφηκε.
1: Οπότε θα τα αφήσεις αυτό που μας δείχνει αυτή την ώρα.
2: Αυτή την ώρα ποιο είναι. Αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί το τώρα 20 και το μεσημέρι 20. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Πού.
2: Στην Κρήτη.
3: Δεν πάει.
4: Εξαρτάται από την περιοχή. Γιατί τι σου δείχνει, πού θα ξέρεις τι είδες, τι θερμοκρασία.
3: Καλέ, δεν είδες. Εδώ 5.30 μας δείχνει τώρα 5.30 και το μεσημέρι. Δεν γίνεται.
4: Ποια ώρα σου το δείχνει το 5.30, είπε Γιάννη.
3: Αχ, Ελένη. Λοιπόν, δες το από τα δικά σου εκεί πέρα και να μην κάνουμε κοιλιά. Να μην κάνουμε κοιλιά. 6:50, ορίστε. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόβλεψη θα έχουμε πάλι καμιά 23-24 βαθμούς το μεσημέρι. Κάποιες βροχούλες ενδέχεται να τις δούμε αύριο στο βόρειο Εύρο και στη νότια χώρα από Θεσσαλία και κάτω, με καταιγίδες αρκετές προς τα εκεί. Αυτό όμως, τίποτα άλλο από ό,τι φαίνεται. Τι άλλο. Αυτό σημαίνει.
4: Ναι, αυτό σημαίνει.
3: Ουσία εφροσύνη.

0: Είναι ορφανή από την από μητέρα, στα 18 της τέλος πάντων, και η μοναχή θαύμαζα, λέει, το πνευματικό της αγώνα και τη διακονία της. Με 38 χρόνια έζησε εκεί σαν άνδρες.
1: Πω,
0: τι να πω τώρα, δεν ξέρω, ναι. Και ο πατέρας της πήγε στο τέλος της ζωής της, λέει, συναντήθηκε με τον πατέρα της όταν αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Περίεργη ιστορία, ναι, αν ισχύει όλο αυτό. Τι άλλο, η μέρα χρόνια που είναι φαρμακοποιούς. Μας χρειάζονται οι άνθρωποι, γεροί να είναι, τι να κάνουμε. Μας χρειάζονται.
1: Μας είναι απαραίτητοι, ναι.
0: Καθημερινά. Αχ, πονάει το κεφάλι μου. Αχ, μιλάμε τώρα για απλά πράγματα. Δεν μιλάμε για τα σοβαρά και για τα σοβαρά.
1: Και να μην είναι καθημερινό, μια φορά την εβδομάδα που το φαρμακείο θα
0: περάσει. Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Κάτι έχεις να πάρεις.
0: Ναι. Το καθημερινό το λέω στη φάση του ότι έχεις πάρει ήδη τα φάρμακα στο σπίτι, τα έχεις μια κουμουλίτσα εκεί. Και καθημερινά θα περάσεις από το ράφι που έχεις τα, ναι, τα φάρμακα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχεις. Άρα, κάνει την προμήθεια.
0: Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς, με την προσφορά τους να είναι ανεκτήμητη.
1: Τι έγινε, θα με φας. 300.000 φαρμακοποιοί δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Το 98% του πληθυσμού έχει τη δυνατότητα πρόσβαση σε φαρμακείο μέσα σε 30 λεπτά. Στην πόλη μας είναι και πιο λίγο. 46 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά τα φαρμακεία.
0: Ναι, από 10.
1: Όσον αφορά την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν αναφερόμαστε, ναι, ναι, παραπέρα.
0: Καλά είστε. Ναι. Το παραπέρα θα το δούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων.
0: Δηλαδή.
1: Για τους πνεύμονες,
0: και τα όργανα,
1: ναι,
0: μιλάει.
1: Ναι, α, ναι. Τα κύρια όργανα, αυτά τα κύρια όργανα του αναπνευστικού μας συστήματος, ζωτικά, καθώς τροφοδοτούν με οξυγόνο το υπόλοιπο σώμα. Και χωρίς οξυγόνο, ο ανθρώπινος οργανισμός απλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Γεια σας, ναι.
1: Επομένως, η αναπνευστική υγεία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της συνολικής υγείας του ανθρώπου.
0: Είναι λογικό. Κατά λοιμόξεις ασθένειες όλες αυτές ξέρουμε. Και ποιος είναι ο στόχος της παγκόσμιας.
1: Ο βασικός στόχος της παγκόσμιας ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης σχετικά με την αναπνευστική υγεία. Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις περιλαμβάνουν καμπάνιες ενημέρωσης, δημόσιες διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, δωρεάν εξετάσεις υγείας και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πεις και
0: πολλά πράγματα. Να πεις, ναι.
1: Δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει τέλος.
0: Ευρωπαϊκές ημέρες. Γιατί ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Από πότε μέχρι πότε? Να, γι' αυτό είναι από σήμερα.
0: Από σήμερα μέχρι 27, τρεις μέρες. Ξεναγείς σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά, λέει, περιλαμβάνουν εκδηλώσεις με στόχο την κοινή ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και το διαπολιτισμικού διαλόγου. Μάλιστα. Κάθε χρόνο, λέει, το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη γιορτάζεται. Α, γι' αυτό συμπέφτει τώρα αυτή η ημερομηνία.
1: Ότι είναι 25.
0: Ναι, του χρόνου θα είναι αλλιώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι άλλο?
1: Και άλλο έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία.
0: Ποια είναι η αταξία?
1: Δηλαδή, τι εννοεί?
0: Άτακτος, όχι.
1: Όχι, σίγουρα κάτι άλλο. Ναι. Στόχος είναι η ενημέρωση για μια σπάνια νευρολογική νόσο των αρμόδιων φορέων και του κοινού, καθώς και την υποστήριξη των ανθρώπων με αταξία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Τι είναι λοιπόν η αταξία? Μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό. Τα άτομα με αταξία μπορεί να δυσκολεύονται στο περπάτημα, στην κίνηση των δακτύλων, των χεριών, των βραχιώνων ή των ματιών, στην ομιλία, στη σύντηση και την κατάποση. Άλλα συνηθισμένα συμπτώματα της αταξίας είναι ο τρόμος και τα καρδιολογικά προβλήματα. Η νόσος μπορεί να είναι κληρονομική ή επίκτητη.
0: Τι λες τώρα, δεν το ξέρω, παιδιά. Αυτό.
1: Μπορεί να προκύψει όμως και από ποικίλες αιτίες και διακρίνεται σε διάφορους τύπους. Για παράδειγμα, η παρεγκεφαλική αταξία.
0: Τώρα είναι ιατρικά αυτά, ναι, και πολύ τέτοια.
1: Έχει πολλά.
0: Ναι.
1: Μπορεί, επειδή όμως μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά αίτια, η θεραπεία της εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία και έτσι σε κάθε περίπτωση η αταξία δεν μπορεί να ιαθεί. Στόχος της θεραπείας είναι
0: δύσκολο.
1: Η ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων.
0: Αυτό
1: η
0: είναι.
1: Επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και βέβαια η βελτίωση της ποιότητας ζωής του
0: ασθενή.
1: Δεν
0: την ήξερα αυτή την ασθένεια, νομίζω πρώτη φορά την ακούω.
1: Και να την είδαμε, δηλαδή δεν το
0: θυμάμαι. Ναι. Βραδιά τώρα, εντάξει, και τα γεράματα δεν σε αφήνουν να θυμάσαι
1: και πολλά.
0: Πολλά
1: πράγματα, έτσι.
0: Βραδιά του ερευνητή, τελευταία Παρασκευή Σεπτέμβρη γιορτάζεται. Θα ξεναγήσουν, λέει, ερευνητές επιστήμονες τους επισκέπτες όλων των ηλικιών, μας πιάνει και εμάς, στο μαγευτικό κόσμο της έρευνας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Λάρισα, την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τη Μυτιλίνη. Και όλοι οι επισκέπτες, λέει, θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια, καλλιτεχνικά δρόμενα, να δουν τεχνολογικές εκθέσεις και να γιορτάσουν από κοντά, να γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες. Πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσουν εμένα αυτά. Βραδιά ερευνητή, απόψε το βράδυ, για όσους μπορούν να πάνε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Τώρα διάβαζα ότι πέρα από το Ευρωσπάς είναι και το Θέσσαλι Πας που άνοιξε η πλατφόρμα, λέει.
1: Ναι.
0: Εμείς μπορούμε να πάμε.
1: Κοίταξε, κάνε τα χαρτιά σου, αν την αίτησή σου.
0: 200 ευρώ θα πάρω όλα, λέμε τώρα.
1: Κοίτα,
0: γιατί το σκέφτεσαι.
1: Γιατί το σκέφτομαι. Ωραία, τα πήρες τα 200 ευρώ.
0: Να και βενζίνη.
1: Δεν σου βάζω τις βενζίνες.
0: Γι' αυτό θα το πάρεις.
1: Βάλε τα διόδια μέχρι να φτάσεις.
0: Όχι.
1: Εκτός και να ακολουθήσεις.
0: Θέλω Άρης, ας πούμε, να πας μέχρι τα Μετέωρα τώρα, μια και εδώ και φωτογραφία εδώ.
1: Μέχρι τα Μετέωρα κοντά είναι, μέχρι τα Μετέωρα. Λίγα διόδια θα συναντήσεις.
0: Να, από Εγνατία, άμα πας, ναι, δεν θα. Και να κατεβείς από
1: Κοζάνη. Εκτός άμα πας από τον παλιό το δρόμο.
0: Ποιον παλιό, μπορεί που θα φτάσεις.
1: Θα κάνεις μια ωραία ότατη βόλτα όμως.
0: Άσε με
1: και
0: τώρα.
1: Θα απολαύσεις
0: να πας εσύ
1: παλιές
0: από τον παλιό.
1: Διαδρομές και θα θυμηθείς τα παλιά
0: εσύ...
1: τα κατατόπια.
0: Η Ελένη το λέει αυτό γιατί ανεβαίνει στο μοτοσακό. Και πηγαίνουμε τον παλιό το δρόμο πάντα. Εγώ όμως που πηγαίνω με το.
1: Για τη μηχανή.
0: Θέλω
1: η
0: το Autobank που έλεγε. Τι.
1: Για τη μηχανή η Εγνατία είναι βαρετή.
0: Ναι, γι' αυτό πας από την Εγνατία. Γι' αυτό δεν πας από την Εγνατία.
1: Τι να πας να κάνεις την Εγνατία με τη μηχανή, τι να δεις. Ενώ αν πας με τον παλιό το δρόμο.
0: Γιατί πρέπει να δεις. Το δρόμο βλέπεις.
1: Τι βλέπεις το δρόμο, μια ευθεία είναι.
0: Μια χαρά. Άμα δεις δεξιά και αριστερά, γεια σας, θα φύγεις από το δρόμο. Οπότε άστο καλύτερα. Λοιπόν, Άγγελος Παπαδόπουλος, Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης και μαζί μας θα είναι Βασιλική Μαχαίρα.
1: Τα Σούλα Κρητικού. Χρυσούλα Σαμουρίδου, Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Όλοι αυτοί.
1: Κομωτινή, Καβάλα, Ορεστιάδα Σέρες, έτσι θα το πάμε.
0: Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Με μια φωνή να βγάλουν να ακούσουμε τη Βασιλική.
1: Άρα, βγάλε φωνή.
0: Ναι, ναι. Πώς είπε ο διπλανός, άμα φωνάξουμε θα μας ακούσετε. Και εμείς άμα φωνάξουμε θα μας ακούσουν.
1: Πολύς κόσμος.

0: Λοιπόν, βγάλαμε μια φωνή και μας άκουσε η Βασιλική και μας είπε καλημέρα λίγο πριν. Τώρα θα μας την πει και σε εσάς, ναι, θα την πει. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις? Ετοιμάζεσαι?
2: Ναι. Τι να πρωτοπάρω, δεν ξέρω.
0: Να αυτό είναι.
2: Αυτό, πάρε και εκείνο.
0: Να, να πάρω κανένα κοντομάνικο.
2: Και άμα το άλλο, ναι, ναι. Και άμα κάνει κρύο και άμα κάνει ζέστη.
0: Ναι.
1: Κάνε την άμα κάνει ζέστη είναι εύκολο, βγάζει κάτι. Πάρε την προετοιμασία, κάνει προετοιμασία.
0: Πάντως, κοίτα τώρα, συγκριτικά με την πόλη μας για παράδειγμα, που έχουμε 5-6 βαθμούς τώρα, στη Σαμοθράκη έχει 15 την ίδια στιγμή. Οπότε καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. 8-9 έχετε εσείς, 15 Σαμοθράκη. Μια χαρά.
2: Μια χαρά, μια
0: ναι,
2: χαρά.
0: Ναι, η θάλασσα κάνει τη δουλειά
2: τώρα της. Η θάλασσα δεν ξέρω, μου λέγε η Όλγα χθες ότι. Είναι, κρυώνουν τα νερά της Σαμοθράκης.
0: Σιγά σιγά.
2: Κρυώνουν. Αλλά εγώ θα πάω στα ζεστά.
0: Να πάω στα ζεστά. Ωραία, νερό είναι και αυτό.
2: Στη Σαμοθράκη πολλές επιλογές.
0: Έτσι ακριβώς. Νερό το ένα, νερό και το άλλο. Τι
2: αυτό ζεστά. Να το δουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις επιτέλους.
0: Έστα να μην τα λέω. Άντε.
2: Να μπορέσει αυτό το θαύμα που συμβαίνει αυτό το νησί. Έτσι. Να το απολαμβάνουν όλοι με τα νερά, έτσι, τα ιαματικά.
0: Έτσι, γιατί νευρικώνομαι πρωί-πρωί.
1: Επίτηδες θα το κάνουν. Ναι, για να μην το μαθαίνει πολύ κόσμο.
2: Να μην τα μαθαίνει.
1: Να μην χαλάνε.
2: Όχι, όχι, νομίζω ότι είναι σε μια καλή Κόμα. Πορεία το θέμα. Μέσα στη χρονιά θα έχουμε να πούμε ωραία πράγματα για τα ιαματικά της Σαμοθράκης. Έτσι πιστεύω. Πρώτο Θεός. Λοιπόν, έχουμε τριήμερο διαβούλευσης με συναντήσεις εργασίας σε δράμα Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη για την πολιτιστική στρατηγική για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Στην Κομωτινή αυτά θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 5 έως τις 8 το βράδυ στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης. Έχουμε την ενίσχυση με 20 νέους υπαλλήλους που ενισχύεται η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Έχουμε διακοπή νερού στους οικισμούς Νέο Σιδηροχώ,
0: η
2: Αδριανή, Μαυρομάτι, Καλαμόκαστρο του Δήμου Κομωτινής. Είναι προγραμματισμένη διακοπή. Και είναι μεγάλη, είναι από τις 8 ως τις 3. Οφείλεται λοιπόν στην προληπτική συντήρηση του υδατόπυργου. Για να φροντίσουν οι άνθρωποι που μας ακούνε να μαζέψουν νεράκι για τις ανάγκες βεβαίως που έχει το σπίτι. Με street parties και παραδοσιακά γλέντια η Λευκή Νύχτα που έχουμε στην Κομωτινή σήμερα και την διοργανώνει Εμπορικός Σύλλογος. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και θα αναπτυχθούν σε διαφορετικά σημεία του κέντρου της πόλης, ενώ τα καταστήματα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αναμένεται να έχουν προσφορές. Να πάμε στην Κομωτινή και στο Μέγαρο Μουσικής, καθώς με αφετηρία την περίφημη κραυγή του Έντουαρντ Μουντς, μάλλον, η Αναστασία Σιώψη, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου με ειδικότητα στην αισθητική της μουσικής θα μιλήσει για την σχέση ήχου και εικόνας τη Δευτέρα όμως αυτό, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η ομιλία έχει τίτλο «Όταν η τέχνη κραυγάζει». Πολύ ωραίο αυτό για πάρα πολλά πράγματα. Επίσης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη η ίδια καθηγήτρια, η κυρία Σιώψη, θα δώσει μια διάλεξη. Θα μιλήσει λοιπόν για την τέχνη της ακρόασης τώρα στην μουσική. Τώρα πάμε στην πρώτη επίσημη συνεργασία της Στέγης Πολιτισμού με το Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης στην Καλήφητο της Δράμας. Ωραία, είπαμε ότι η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου στην Καλήφητο της Δράμας. Χαίρομαι γι' αυτό γιατί ο φορέας αυτός βεβαίως αγκαλιάζει ολόκληρη την περιφέρεια και γίνονται δράσεις και σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Διάλεξη και βιβλιοπαρουσίαση στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο το Σάββατο στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Διαμαντόπουλο που είναι ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου και ο οποίος θα βρεθεί στην Ξάνθη. Άρα Τεπίλας στους 5 παλιότερους ναούς της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Είναι μια πολύ ωραία δράση που θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
0: Μου θυμίζει την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ αυτό, έτσι, με την επιστροφή του επιταφείου.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Και θα γίνει αυτό σε συνεργασία βεβαίως με την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης Άρατε Πύλας, η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά. Ποντιακή λίρα ύψους 3,5 μέτρων. απέκτησε...
0: Γιατί μικρή είναι και 3,5 μέτρων.
2: Έλαντε, απέκτησε τον δικό
0: και
2: της
0: και παίζει αυτή.
2: Στο ρευκόπετρα της Ξάνθης. Όταν θα πάω εκεί θα σε πω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η εντυπωσιακή αυτή ποντιακή λίρα τοποθετήθηκε πριν λίγους μήνες στην Λευκόπετρα Ξάνθης. Ετοιμάζεται να αποκαλυφθεί επίσημα, τώρα που θα πάω στις 4 του Οκτώβρη, θα σου πω. Σε μια μεγάλη λοιπόν εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη και την ποντιακή παράδοση. Τελετή θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα σε μια εκδήλωση με μουσική, ομιλίες, αφηγήσεις και κατάθεση στεφάνων. Να πούμε ότι εκείνη την ημέρα βέβαια τιμούμε και την ημέρα επελευθέρωσης της Ξάνθης, την Κυριακή 4 του Οκτώβρη. Και να πούμε ότι την Λύρα κατασκεύασε αυτή την ιδέα, είχε ως όρομα και βεβαίως πήρε σάρκα και οστά ο Δημήτρης Αβούρης, ένας καλλιτέχνης που είναι και αφηγητής παραμυθιού και εικαστικός, κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτά, παιδε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική, καλά να περάσεις και που θα πας. Και καλές εργασίες παράλληλα.
1: Καλημέρα.
0: Στο Μοθράκη, στο συνέδριο. Λοιπόν, πάμε καβάλα. Είμαστε καβάλα ήδη. Έχουμε τα σούλα κριτικού. Τα σούλα.
1: Τα σούλα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι.
3: Πώς φαίνεται όταν είναι ανεβασμένος κάποιος γιατί ετοιμάζεται κάπου να πάει κάτι να κάνει να
0: ενώ εσύ.
3: Εγώ ταπεινή πάντα.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι. Αυτό σχολιάζομαι τώρα και με τον Άγγελο.
0: Ναι.
3: Ότι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα
0: έτσι,
3: μέλι.
0: Ε, το έχει. Λίγο το μέλι τη το έχει.
3: Λίγο θα εξαφανιστώ, κάτι θα γίνει, κάπου θα κρυφτώ. Δηλαδή, όσο και δύσκολη να είναι αυτή η ημέρα, κάτι κάπως θα μπορέσει να το σκάσει το Σαββατοκύριακο με όποιον τρόπο επιθυμεί. Γιατί κάποιο θέλει να λουφάξει και στο σπίτι, να μην την βλέπει και κανέναν. Α, βάλτε μου τον κελαϊδόνι. Θα μείνω σπίτι, θα κάτσω σπίτι.
0: Θα κάτσω σπίτι, λοιπόν, στο βάλω.
3: Τι ήθελα να πω, έχει όμως πολλές προτάσεις εδώ για αυτό το Σαββατοκυριακό, οπότε ας το σκεφτούν διπλά αυτοί που θέλουν να καθίσουν σπίτι, γιατί όλο και κάτι γίνεται, είναι ακόμα και ο καιρός ωραίος, οπότε μπορούμε να βγούμε να περάσουμε καλά. Για παράδειγμα, στην Δράμα από σήμερα έχει το δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου δράμας νεολαίας και ρεμπέτικου, έτσι ονομάζεται.
0: Πώς λέγεται, ξανά πες το.
3: Δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου.
0: Α, μια χαρά.
3: Έχει να κάνει δράμας νεολαία και ρεμπέτικο. Είναι ένα λογοπαίχνιο εκεί που κάνουν.
0: Ναι.
3: Το διοργανώνει ο Σύλλογος Δραμηνών Φίλων της Μουσικής ο Αρίων, σε
0: ναι,
3: συνεργασία με Αντιπεριφέρεια, Δήμο, Οικολογική Κίνηση και το Μουσικό Σχολείο της περιοχής.
0: Ναι.
3: Θα γίνει σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Έχουν στηθεί δύο σκηνές, η μία στο Θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας και μία στο χώρο των παλιών λουτρών απέναντι από τη βιβλιοθήκη της πόλης, μέσα εκεί στο Πράσινο, στο Πάρκο, είναι η υπέροχη περιοχή αυτή της Δράμας.
0: Ναι.
3: Η πρώτη μέρα θα φιλοξενηθεί στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας, είναι αφιερωμένη στα παιδιά των μουσικών σχολείων Δράμας Θεσσαλονίκης και Σερών, και το Σάββατο οι εκδηλώσεις θα απλωθούν σε όλα τα σημεία το Σαββατοκύριακο. Θα κλείσουν με αφιέρωμα στο γνωστό ρεμπέτη Αγάθωνα Ιακωβίδη. Θα παρουσιαστούν τραγούδια από τους δύο πρώτους του δίσκους από μουσικό σχήμα που θα αποτελείται από τους μουσικούς που συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις αυτές σε συνεργασία με τοπικούς καλλιτέχνες. Ενώ το πρόγραμμα της Κυριακής θα κλείσει με συναυλία ρεμπέτικων σχημάτων και γλέντι στους χώρους της εκδήλωσης. Και παράλληλα με αυτές τις μεγάλες μουσικές σκηνές, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε μια μοναδική έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία και την εξέλιξη του ρεμπέτικου μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης της Δράμας, μια βιωματική εμπειρία όπου η τέχνη, η τεχνολογία και οι αναμνήσεις του παρελθόντος ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη. Εκεί στην έκθεση αυτή υπάρχουν και χειροποίητα όργανα, και για να γνωρίσει ο κόσμος την τέχνη της παραδοσιακής οργανοποίησης. Και θα είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Πάντως πέρυσι που γίνανε οι εκδηλώσεις είχε γίνει ένας χαμός αυτή τη δράμα και είχαν περάσει όλοι πάρα πολύ όμορφα. Εννοείται έτσι με είσοδο ελεύθερη για τον κόσμο. Περπατάς στο πάρκο και έχεις μπροστά σου όλες αυτές τις μουσικές εκδηλώσεις. Από τη Θασιακή Ένωση Καβάλας να σας πω τώρα πως την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην πλατεία της Σκάλας Καλλιράκη Θάσου θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση η οποία γίνεται πολλά χρόνια τώρα, δηλαδή από το 1974 συγκεκριμένα, και με τι έχει να κάνει. Βραβεύει τους αριστούχους θασίους ή θασιακής καταγωγής μαθητές οι οποίοι αποφύτησαν από δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κατά το σχολικό έτος 25-26. Είναι αυτή η ειδική τελετή που την αγκαλιάζει έτσι η κοινωνία, θεωρείται και κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου και καλούμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, να τους πούμε και ένα μπράβο, να τους επιβραβεύσουμε για αυτή την πνευματική τους προσπάθεια και το ήθος που έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και επίσης να θυμίσουμε ότι θα έχουμε την Κυριακή στην Καβάλα αυτή την γιορτή γλωσσομάθειας από την Ένωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας, το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Καβάλας Δράμας Ξάνθης και την Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Καβάλας. Ναι. Θα γίνει στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, 11 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Θα έχει σταθμούς γλωσσομάθειας, καραόκι, χορό, face painting. Θα περάσουν πάρα πολύ ωραία και τα παιδιά που θα βρεθούν εκεί. Και να θυμίσουμε προτάσεις, θυμόσαστε με τις εκδρομές στα βουνά.
0: Ναι.
3: Έχει πάρα πολλά. Αρκεί κάποιος να ψαχτεί τις μπύρες που είπαμε να πάει σε ζυθοποία της περιοχής μας. Και όλα ετούτα τα καλά.
0: Μάλιστα. Αυτά. Τα νέα
3: θα
0: σας πω
3: τη Δευτέρα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, βρε τα σου.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να, θα κάτσω σπίτι, λέει. Εμείς θα κάτσουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, σωστό κι αυτό. Έτσι κι αλλιώς.

θάλασσος μη. Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να μπω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι άμα πεινάσω τηγανίζω κανένα μπω. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, ο χειρομένος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.

ξεφύγει. Σεισμός να γίνει δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν εγώ θα προκύψει κανένα πλέξιμο και ένας Θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το πλέξιμο 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι,

0: σου να χτυπάει το τηλεφωνό. Θα το μουτσώ να κεράει τα παντού. Γιατί όταν χτυπάει το τηλεφωνό, 9 φορές στις 10 είναι για κακό γι' αυτό.
1: Είμαι εδώ που τα λέμε, 9 φορές στις 10. Για καλό πράγμα δεν σε θέλουν. Λοιπόν, καλημερίζουμε τώρα τη Χρυσούλα μας, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, η οποία μου είπε λίγο. 5,2 μου λέει είχε.
2: Τόσο.
1: Τόσο είχε. Τι
2: τόσο.
1: Πα,
2: ναι.
1: Κρύο.
2: Χρυσούλα. Και μόνο που τα ακούς.
1: Καλημέρα.
3: Μπήκα στους μετρολογικούς σταθμούς.
1: Ναι,
3: ναι. Το είδα.
1: Ναι.
3: Εχθές 5,6, σήμερα 5,2.
1: Αύριο 4,9.
2: Ναι. Καλά
1: πάει. Ξέρω δηλαδή.
3: Είπαμε να δεχτούμε, είναι φθηνόπωρο.
1: Ναι, γιατί φθηνόπωρο, κάτσε.
3: Και ένα όριο.
1: Δεν έχει μόνο ακόμα, κάτσε. Πού, δηλαδή το Δεκέμβρη τι θα κάνει.
3: Το Δεκέμβρη θα έχει μείον 5, πολύ απλό.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Μωρίσερα, σας λέω, εγώ θέλω να φύγω να πάω στην Αυστραλία, δεν θέλετε να με αφήσετε.
3: Να πας στην Αυστραλία και να ξαναγυρίσεις το Μάρτιο.
1: Έτσι, ναι.
2: Χελιδονάκι.
3: Τι θα είναι?
2: Χελιδονάκι.
3: Α, χελιδονάκι, ναι, ναι. Θα ξεκινήσω με την έναρξη του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία. Θα το κηρύξει τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 5 το απόγευμα στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαδάς, που θα συνοδεύεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον Σπύρο Μάμαλη και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα, τι στόχο έχει αυτό το έργο που θα ξεκινήσει? Θα επιχειρεί να εντοπίζει κρίσιμα σημεία κινδύνου και να παράσχει επιστημονικά δεδομένα για τη βελτίωση της πρόληψης και της επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων στην περιοχή. Οι δράσεις ποιες θα είναι? Θα κάνει δειγματοληψίες σε εκτροφές και σε σφαγεία και θα διερευνήσει το ρόλο της άγριας πανίδας και των αρθρόποδων που μεταδίδουν παθογόνα νοσήματα. Θα κάνει και εργαστηριακές αναλύσεις. Παράλληλα, λέει, θα προβλέπονται και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης και των κτηνιάτρων και των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκόμενων για την εφαρμογή πρακτικών βιοασφάλειας. Και τώρα λένε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη υποστήριξη των υπηρεσιών στο σχεδιασμό της επιτήρησης και των μέτρων πρόληψης για να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 300.000 ευρώ. Οι 200.000 από αυτές θα προέλθουν από την περιφέρεια. 100.000 έρθουν από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν θα γίνει τη Δευτέρα το απόγευμα. Τώρα, έχουμε την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού, που πραγματοποιεί από σήμερα μια διήμερη περιοδία στον Εύρο. Σήμερα θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Αύριο θα περάσει από Ορεστιάδα, Διδυμότυχο και Σουφλή διαδοχικά.
1: Ναι.
3: Από τις 10 το πρωί δηλαδή θα ξεκινήσει από την Ορεστιάδα και μετά θα κατεβαίνει Διδυμότυχο, θα κατέβει Διδυμότυχο και Σουφλή. Το απόγευμα θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για την κεντρική εκδήλωση και την ομιλία της στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις 6.30 το απόγευμα. Σε όλες τις πόλεις η κυρία Καριστιανού θα έχει και συναντήσεις με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς.

0: Τώρα σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί είμαστε και σε περιφερειακή εμβέλεια, τα σχολεία που εντάχθηκαν στο φετινό πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων είναι 125. Και πιο έτσι ειδικά αν το δούμε είναι 34 στην Ξάνθη, 20 στην Καβάλα, 16 στη Ροδόπη και 13 στη Δράμα. Να θυμίσουμε ότι από σήμερα ξεκινάει το 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο της Αμοθράκης, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Εκεί θα είναι 45 ομιλητές, 150 οι σύνεδροι και τα θέματα θα είναι η ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία και περιβαλλοντική κρίση, μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία, είναι οι τίτλοι. Έχουμε επίσης το τριήμερο δράσεων και εκδηλώσεων υποδοχής των νέων φοιτητών που διοργανώνει την επόμενη εβδομάδα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Αρεστιάδας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι ένα τριήμερο που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 11.30 το πρωί. Οι νέοι φοιτητές θα κάνουν μια ωραιότατη οργανωμένη περιήγηση μέσα στην πόλη, η οποία θα καταλήξει τελικά σε ένα κεντρικό καφέ. Θα πιούν όλοι μαζί καφέ για να γνωριστούν κιόλας μεταξύ τους. Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα όταν ένα παιδί πάει πρώτη φορά κάπου και πρέπει να δημιουργήσει για πρώτη φορά έναν καινούριο κύκλο φίλων. Οπότε ένας καφές είναι πάντα, βοηθάει πολύ σε αυτό. Ναι. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι θα γίνει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, για να μάθουν εκεί οι πρωτοετής, να γνωρίσουν το νέο τους περιβάλλον, να γνωρίσουν τις υπηρεσίες και τις δομές του τμήματος στο οποίο θα φοιτήσουν. Και το τρίμερο θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη στις 30 του μήνα. Στις 11 το πρωί θα γίνει μια κεντρική εκδήλωση υποδοχής τους στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Σίδερης και συμβολικά θα φυτέψουν όλοι μαζί και το δικό τους δέντρο. Μια κουκουλαριά θα φυτέψουν.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Για να έχουν να θυμούνται πάντα την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής.
1: Κατά θα έρθω μετά από χρόνια να δουν αυτό το
0: δέντρο. Να έχει μεγαλώσει. Αυτό είναι το δέντρο μου.
1: Τι ωραίο.
0: Είναι ωραίο.
1: Ωραίο,
0: είναι
1: ωραίο. Ναι, ναι.
0: Τώρα, για το τι έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, να θυμίσω δύο-τρία πράγματα. Τα έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Θα τα δώσουμε έτσι λίγο σε τίτλους. Έχουμε τις δύο ομιλίες που θα γίνουν την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας Δυσδημοτήχου. Είναι ιστορικού περιεχομένου. Έχουν κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών.
1: Ναι.
0: Ο Ιωάννης Μπακιρτζής, καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, θα είναι ο πρώτος ομιλητής. Αμέσως μετά θα μιλήσει και ο Βασίλης Παραπαγκίδης. Και στην εκδήλωση θα εμφανιστεί και η παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αϊδονίδης, είναι της Μητρόπολης.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε αυτόν τον ωραίο περίπατο που διοργανώνει σήμερα στις 11 θα ξεκινήσει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορεστιάδας, που καλεί κάθε πολίτη να περπατήσει με τα παιδιά του εργαστηρίου στο πλαίσιο μιας δράσης που έχει τίτλο «Τρέχω για τη ζωή». Και ο στόχος βέβαια είναι η κίνηση, συνεργασία, σεβασμός, συμπερίληψη. Θα ξεκινήσουν στις 11 από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, μια ώρα θα διαρκέσει ο περίπατος. Και έχουμε επίσης...
1: Και πού μέχρι και που θα πάνε?
0: Έχει διαδρομή σχεδιασμένη, θα ξεκινήσει από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, ναι. Τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς από
1: όπου περνάει,
0: αλλά είναι προκαθορισμένη διαδρομή, δηλαδή μέσα σε αυτό που μας έχουν στείλει είναι επάνω και ο χάρτης της διαδρομής. Και έχουμε και μια έκθεση ζωγραφικής με έργα μαθητών της Αλεξανδρούπολης, τα οποία έργα τα έφτιαξαν την προηγούμενη σχολική χρονιά, αλλά με αυτόν τον τρόπο το Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης θέλει να υποδεχτεί το νέο σχολικό έτος. Αυτή η έκθεση θα ξεκινήσει αύριο και αύριο θα ανοίξει. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί στον πρώτο όροφο του Παλαιού Δημαρχείου στην Πλατεία Κύπρου. Και το Τμήμα Εικαστικών θα παρουσιάζει αυτά τα έργα ουσιαστικά για να προσελκύσει και νέα παιδιά από φέτος. Για να δουν δηλαδή και οι γονείς και τα παιδιά πόσο όμορφα πράγματα φτιάχνονται στο Τμήμα Εικαστικών. Τώρα, για το κοινό, ξαναλέω, θα ανοίξει η έκθεση αύριο. Αυτά είναι, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και θα δούμε τι άλλο μας έχει και το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, έτσι,
0: το οποίο
1: έτσι, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα, εγώ καλά το είδα το σημερινό 5,2, ναι. Για το Σαββατοκύριακο, τι μας έδινε, ο καιρός δεν πρόλαβα.
1: Εσύ πριν τα ίδια. Τι, δεν
0: είναι. Α, έτσι θα είμαστε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Τώρα το μεσημέρι θα έχει καλή ζέστη. Το πρωί όμως, άμα δεν βάλεις χοντρό μπουφάν, την άρπαξες κατευθείαν.
0: Εντάξει. Okay.
1: Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Και δάση και βουνά. Τα ταξίδι κάναμε για να βρούμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Τη βρήκαμε όμως και την καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε και όλους τους φίλους ακροατές παράλληλα που μας ακούνε από τον νομό Σερών και όχι μόνο, κατά τη γύρω περιοχή. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πώς πάει το κρεουλάκι σας?
1: Συμπαθητικά πάει. Έχουμε και ήλιο. Εντάξει, μπουφάν οπωσδήποτε.
0: Ναι, χωρίς μπουφάν που πας, βρε αδερφέ, τώρα δεν
1: το. Το μεσημεράκι κοντομάνικο.
0: Έτσι.
1: Και πριν δύσει ο ήλιος, ξανά
0: μπουφάν. Ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Έτσι. Ναι.
1: Έχει κυλήσει, αλλά μέχρι και στο φθινόπωρο, μην το ξεχνάμε, στο Σεπτέμβριο. Οπότε εντάξει.
0: Απλώς ξέρεις, μας ήρθε ξαφνικό φέτος, γιατί συνήθως πήγαινε μέχρι και τα μέσα Οκτώβρη, να σου πω και λίγο παραπάνω, έτσι ωραίος ο καιρός, και ξαφνικά από εκεί που είχαμε 29-30 πήγε στο 5 το πρωί.
1: Ναι, δεν ξέρουμε εκεί σε εσάς,
0: ναι.
1: Αλλά εμείς εδώ τον 28 Οκτωβρίου πηγαίναμε με ένα πουκαμισάκι στην παρέλαση και ένα πουφά στα χέρια.
0: Έτσι όπως πάει φέτος, ποιο, με το παλτό θα βγούμε.
2: Θα δούμε.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Λοιπόν, με συγχωρείτε. Πάμε τώρα να δούμε την ισογραφία.
0: Ναι.
1: Στον νομό Σιδέν, ούτε βήμα πίσω από την αρχική τους θέση δεν κάνουν οι αστυνομικοί τόσο της ΠΟΕΣΥ όσο και της τοπικής ένωσης ΣΕΡΟΝ από την αρχική τους θέση για αναστολή της λειτουργίας κλειστής δομής στο κλειδί Δυτικής και τη μετακίνηση των μεταναστών σε άλλες δομές έως ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια αστυνομικών και ψητών για τη λειτουργία της κλειστής δομής σε περίπτωση επαναλειτουργίας της. Χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων της ΠΟΕΣΥ. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα συνεδριάσω στο Σιδηρόκαστρο με επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν λάβει αναλάβει τα μέτρα τάξης και ασφάλειας στην κλειστή δομή αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις που προκαλεί η διαχείριση του μεταναστευτικού στην αστυνόμευση και στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Τώρα να σας πω ότι η επιλογή του τόπου συνεδρίασης δεν είναι συμβολική αλλά ουσιαστική και συνειδητή, διότι σύμφωνα με την Ομοσπονδία εκεί στη δομή οι αστυνομικοί δοκιμάζονται καθημερινά και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προειδοποιεί για ελλείψεις στις υποδομές ασφάλειας, για επικίνδυνες συνθήκες εκτέλεσης, υπηρεσίας και για τις συνέπειες που έχει στην αστυνόμευση ολόκληρου του νομού η συνεχής δέσμευση αστυνομικών δυνάμεων για τη λειτουργία της δομής. Από 350 περίπου αυτή τη στιγμή μετανάστες εννοώ, αυτή τη στιγμή η δομή φιλοξενεί 215. Γίνεται σταδιακή αποσυφόρηση της δομής και μετακίνηση σε άλλες δομές. Τώρα, είχαμε 13 διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων, εκ των οποίων οι 5 απόπειρες που έγιναν στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2026 σε διάφορες περιοχές του Σερών. Εξιχνίασαν λοιπόν όλες αυτές τις διαρρήξεις αστυνομική της υποδίευσης δίωξης και ξεκλειμάτων Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σας πάω σε κάτι άλλο διαφορετικό τώρα. Κάτω από τον έναστρο ουρανό της αρχαίας πόλης, Ηράκλειος Δυτική, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, η νυχτή παίρνει τη θέση της ανάμεσα στα ερείπια και στις μνήμες ενός τόπου αιώνων μέσω μιας εξαιρετικής πραγματικά συναυλίας του επίσης εξαιρετικού Γιώργου Ανδρέου και της Κορίνας Λεγάκη.
0: Τι ωραία.
1: Αύριο Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ. Την ξεχωριστή βραδιά που διοργανώνει το Σωματείο Σαραίων Πολιτεία θα ακουστούν εκεί έργα των Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Σπανού και άλλων, καθώς και γνωστά τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Παράλληλα θα λειτουργήσει η έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Σεραίοι ζωγράφοι» στη Δημοτική Γκαλερί του Πέτριτς στη Βουλγαρία. Θα διαρκέσει έως στις 31 Οκτωβρίου. Σε έναν ανοιχτό χώρο γνωριμίας με τον κλασικό αθλητισμό και το 8ο αθλόραμα Στίβου, μετατρέπεται το κέντρο των Σερών. Από σήμερα Παρασκευή και το Σάββατο αύριο, από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, δίνοντας σε εκατοντάδες παιδιά την ευκαιρία να δοκιμάσουν αγωνίσματα, να κινηθούν, να παίξουν και να ανακαλύψουν τη χαρά της συμμετοχής. Ήδη έχουν δηλωθεί περισσότερα από 800 παιδιά δημοτικού και 150 παιδιά γυμνασίου. Στο κέντρο της πόλης, φαντάζεστε, στην εικόνα αυτού που σας περιγράφω. Τη διοργάνωση πραγματοποιεί ο Γυμναστικός Σύλλογος ΣΕΡΕΣ 93 με την υποστήριξη του Δήμου Σερών και της Μέτρων ως χορηγός σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη συμμετοχή του ΤΕΦΑ Σερών. Να σας πω επίσης ότι το φετινό αθλόραμα συνδέεται και με τη 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, με το πρώτο σκέλος της δράσης να απευθύνει στους μαθητές των σχολείων και το Σάββατο να αποτελεί μια ανοιχτή ημέρα, στο πούμε έτσι, συμμετοχής. Αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται οι ενδιαφέρουσες δράσεις που διοργανώνει ο ΣΟΦΣΥ με το 18ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο εορτασμού των Παγκοσμίων ημερών για την Άνοια που ήταν 21 Σεπτεμβρίου και την Ψυχική Υγεία που είναι 10 Οκτωβρίου. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης των Σερών, αύριο Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 του μήνα. Έχουμε και την 26η Γιορτή Ριζιού που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Προβατά Αμαζόνες, αύριο Σάββατο στις 7.30 στην Κεντρική Πλατεία. Να σας πω ότι στην ευρύτερη περιοχή οι περισσότεροι είναι οριζοκαλλιεργητές. Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε θα έχει και διάφορες εκεί συνταγές και όλα αυτά, τα ωραία τα.
1: Εννοείται. Το ρύζι και σε γλυκό και σε αλμυρό.
0: Και σε ποτό.
1: Τα πάντα.
0: Ναι, έτσι.
1: Εσύ τώρα ξέρεις από Μαργίνη.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και γλέντι με το παραδοσιακό μουσικό σχήμα Ίδωνες, χορευτικά από πολιτιστικούς συλλόγους, χοροδίες και επίσης να σας πω ότι θα γίνει και η βράβευση του πρώτου Δέλτα Σίγμα του Πολιστικού Συλλόγου Γυναικών Προβατά οι Αμαζόνες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και ένα λαϊκό γλέντι στην Τυρόνια, με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, που διοργανώνει ο Πολιστικός Σύλλογος και ο Δήμος Συντικής, αύριο Σάββατο σε 9 η ώρα στην πλατεία της Βυρόνιας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, να κάνεις έτσι ένα ωραίο ευχάριστο Σαββατοκύριακο να περάσεις. Και
2: καλό
0: τα λέμε με το καλό Δευτέρα.
2: Λοιπόν, Δέσποινα.
1: Καλό τη Δευτέρα.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Άκου τώρα. Κάνε μου λιγάκι.
2: Πού το θυμήθηκες. Τι φλασιά.
0: Μου το θύμισε η τασούλα μας.
2: Α, οκ.
0: Ναι. Εντάξει.

0: μου λιγάκι, έλα πάνε μου λιγάκι.
1: Έτσι, να μιλάς μέσα από τα δόντια και να λες τι ωραίος, ο Γιώργος Μαρίνος. Λοιπόν, Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η σημερινή.
2: Και η ημέρα των ένοπλων δυνάμεων στη Μοζαμβίκη.
1: Λοιπόν, επίσης, είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος σαν σήμερα το 1818, παρακαλώ, στο νοσοκομείο Γκάιν, αυτό, hospital του Λονδίνου. Μέχρι το ουδέ γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Άρα προϋπήρχε κάτι και ξέρεις, λέγεται να μην δοκιμάσουμε.
2: Είχαμε, νομίζω με γουρούνι είχε χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
2: 1833 και με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς.
1: Άκου τώρα. Ναι. Δηλαδή στο Άγιο Όρος που υπάρχουν και 2 δεν πρέπει να διαλυθούν.
2: Ναι.
1: Ναι. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
2: 1926 και ο Χένρι Φόρτ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και τη μεθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
1: Η U2, το συγκρότημα δηλαδή, είχε αποκτήσει σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλε στο Δουβλίνο σαν σήμερα το 1976. Δεν θυμήθηκα να βάλω κανένα U2.
2: Δεν πειράζει. Ήταν 1897 όταν ο Βίλιαμ Φόκνερ γεννήθηκε. Πρόκειται για τον Αμερικανό συγγραφέα που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949.
1: Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο σπουδαίος αυτός σκηνοθέτης κινηματογράφου Ισπανός, σαν σήμερα είχε γεννηθεί. Έχει γενέθλιο ο άνθρωπος δηλαδή, 1949.
2: Και σήμερα θα ήταν.
1: Και νομίζω στο Netflix τώρα έχει αυτές τις μέρες ένα αφιέρωμα στις ταινίες του Πέδρου Αλμοδόβαρ.
2: Μπορεί ένα λόγω των γενεθλίων του. Σαν σήμερα λοιπόν, αν ζούσε, θα είχε τα γενέθλιά του ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός που είχε υποδηθεί και τον Σούπερμαν. Γεννήθηκε το 1952.
1: Ο Νικηταράς Σταματελόπουλος, ή αλλιώς Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, όπως τον μάθαμε εμείς μέσα από την Ελληνική Επανάσταση και από τα ιστορικά βιβλία. Πεθαίνησαν σήμερα το 1849.
2: Και μια μέρα σαν και αυτή το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας.
1: Ο Φράγκο Μοντιλιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος επίσης, πεθαίνει το 2003, είχε βραβευτεί με Νόμπελ το 1985. Λίγα τα γεγονότα σε σύγκριση με αυτά που συνέβησαν τόσο πολλά τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, επειδή βλέπω τώρα τους Magic the Spell μπροστά μου, τυχαία. Να σας πω ότι το απόγευμα 4 και 10,
2: ναι,
1: θα φιλοξενηθούν εδώ στο δίκτυο. Θα είναι μαζί μας ο Θοδωρής, ο ντραμίστας του συγκροτήματος, αλλά και ιδρυτικό μέλος, για να κουβεντιάσουμε για το νέο του τραγούδι, το Σπουργίτη, με τους Magic the Spell πάντα. Λοιπόν
2: αυτά. Σας αποχαιρετούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
1: Ναι.
2: Και μαζί θα είμαστε το πρωινό της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7.
1: Υγεία να έχουμε. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα, πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, από τον Προβατά που θα έχουμε αύριο γιορτή ρυζιού, μέχρι το Χαροπό που θα έχουμε επίσης αύριο γιορτή πίτας, και από την Αγκίστα μέχρι τους Αμπέλους, από την Άνω Καμήλα μέχρι τη Βαμβακούσα, καλημέρα στο Δασοχώρι και στο Δραβίσκο, στο Ζερβοχώρι και στο Ζευγολατιό, καλημέρα στο Καλόκαστρο και στην Καστανούσα με τις περίφημες αυγομαχίες, καλημέρα στο Κωνσταντινάτο και στον Λιθότοπο, στην Μακρινίτσα και στο Μανδράκι που έχει καταπληκτική θέα στη λίμνη Κερκίνη, ιδιαίτερα ότι δεν έχει πολύ νερό και φαίνεται μια εκπληκτική πρασινάδα μπροστά. Καλημέρα στο Μητρούσι και στη Νέα Τυρεολόη, στην Οδηγήτρια και στον Πεθυλινό. Καλημέρα στην Πρώτη και στη Σκοπιά και στο Σχιστόλιθο. Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, σε όλους όσους μας ακούτε από το 101,5, καλά και από το ΕΡΤΕΚΟ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Παρασκευό Σαββατοκύριακο καλύτερα. Από σήμερα οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές, η αλήθεια είναι αυτή. Με θερμοκρασία εκεί στους 22 βαθμούς Κελσίου όσον αφορά την ανώτατη. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, εκεί στις 22 θα φτάσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε και κάποια συννεφάκια. Αύριο Σάββατο το πρωί το μετεό δείχνει βροχή στις 9 η ώρα, αλλά μετά θα κοπάσει, θα σταματήσει η βροχή. Τουλάχιστον έτσι λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Με θερμοκρασία αύριο ανώτατη τιμή στους 23 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή στους 24, τη Δευτέρα στους 25, την Τρίτη στις 24, έτσι θα κυμανθεί η θερμοκρασία για το επόμενο διάστημα, έτσι θα αποχαιρετήσουμε την επόμενη εβδομάδα, το Σεπτέμβριο. Και τι δεν έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, πραγματικά είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ολοκληρώνεται αυτό το 18ο φεστιβάλ από τον Σόφσι Σερών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας, των Παγκόσμιων ημερών μάλλον για την άνοια και την ψυχική υγεία. Για την άνοια ήταν 21 Σεπτεμβρίου, για την ψυχική υγεία 10 Οκτωβρίου. Θα έχουμε εκδηλώσεις αύριο Σάββατο και το πρωί και το απόγευμα, το ίδιο και την Κυριακή πρωί και απόγευμα, ενώ ουσιαστικά ολοκληρώνεται αυτή η σειρά των εκδηλώσεων τη Δευτέρα με μια εκδήλωση στην αίθουσα της ΕΚΕΔΙΣ. Είπαμε ότι έχουμε την γιορτή ρυζιού, καθιερωμένη πλέον γιορτή ρυζιού, αύριο στον Προβατά, ενώ θα έχουμε και τη γιορτή πίτας στο Χαροπό επίσης αύριο. Έχουμε την πρώτη φθινοπορεινή συνάντηση από τη Λέσχη Τετρακίνηση Νομού Σερών Καμπέρα 2026. Θα έρθουν φίλοι έτσι της Τετρακίνησης από όλη την Ελλάδα στο καθιερωμένο έτσι ραντεβού που έχουμε εδώ. Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε ένα φεστιβάλ στη γειτονική Βουλγαρία, το δεύτερο φεστιβάλ τεχνών Ηράκλεια Συντική, αλλά με έντονο σεραϊκό χρώμα, μια εκδήλωση η οποία θα ξεκινήσει αύριο στις 6 στην Art Gallery του Πετριτσίου Βουλγαρίας. Εκεί θα είναι και η ζωγράφη των Σερών. Στη συνέχεια η δράση θα μεταφερθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Ηράκλειας Συντικής, όπου ο Γιώργος Ανδρέου στο πιάνο και η Κορίνα Λεγάκη στην φωνή θα παρουσιάσουν ένα εξαιρετικό, θα λέγαμε έτσι, δρόμενο, ένα εξαιρετικό θέαμα με τραγούδια σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, από τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη μέχρι τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Κώστα Κουγιουμτζή, και τον ίδιο τον Γιώργο Ανδρέου, μαζί με γνωστά τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Στη γειτονική Βουλγαρία όλο αυτό, σεραϊκό θα λέγαμε χρώμα, έντονο σεραϊκό χρώμα. Και βέβαια να πούμε ότι θα έχουμε το Αθλόραμα σήμερα και αύριο, έτσι το κέντρο της πόλης των Σερών θα μεταμορφωθεί ουσιαστικά σε ένα στάδιο, με τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πολλές εθελοντικές δράσεις, όπως αυτή που θα γίνει την Κυριακή το πρωί, όπου θα γίνει έτσι ουσιαστικά αυτό το δρόμενο μια επιχείρηση ή μια εκδήλωση, αν θέλετε, μια δράση να το πω καλύτερα, καθαρισμού της λίμνης από τον Πολιτιστικό Οικολογικό Αθλητικό Σύλλογο Κερκίνης, σε συνεργασία με τον περιβαλλοντολογικό οργανισμό WayForLOL και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού και Λογικού Αθλητικού Συλλόγου Κερκίνης, με τη ΔΕΣΦΑ, το Φυσιολατρικό Ορειβατικό Σύλλογο Σιδηροκάστρου. Επίσης θα έχουμε στη Νέα Μπάφρα το πρωί της Κυριακής μια έτσι διοργάνωση που γίνεται για δεύτερη συνέχεια χρονιά, ο Δρόμος των Παραγωγών από το Σύλλογο Ποντίων Μπαφραίων Ηλίας Πάνου, που θα έχει βέβαια παρουσίαση των τοπικών προϊόντων, φαγητό, ποτό, μικρές και μεγάλες εκπλήξεις για τους μικρούς φίλους, DJ και πολλά πολλά άλλα. Και έτσι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο. Την Κυριακή έχουμε και το παιχνίδι του Πανσεραϊκού στις 6 και 4. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β. Ένα παιχνίδι που μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ 2 που μεταδίδει πλέον όλα τα παιχνίδια της Super League, θα μεταδοθεί και το παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Να πούμε ότι από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε ότι σήμερα Παρασκευή θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος από τις 7.30 το πρωί ως τις 10, ήδη ξεκίνησε δηλαδή σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Μελληνικητσίου του Δήμου Ηράκλειας, του Μελληνικητσί λοιπόν. Ενώ έχουμε προγραμματίσει, δεν ξέρω τώρα, ελπίζω να το καταφέρουμε να το έχουμε, στις 8.30 θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά τον καθηγητή εργατικού δικαίου και πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Έτσι είναι ένα θέμα το οποίο μας το έχουν θέσει πάρα πολλές γυναίκες κυρίως από τα χωριά του νομού Σερών. Ξέρετε ότι βγήκε μια απόφαση όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, οι αγρότησες που έχασαν τον σύζυγό τους, ενώ μέχρι τώρα έπαιρναν και τη σύνταξη τη δική τους αλλά και τη σύνταξη του συζύγου, τους είπαν ότι δεν μπορούν να παίρνουν και τη σύνταξη του συζύγου, σταμάτησαν να την παίρνουν αυτήν, αλλά το χειρότερο είναι ότι ενώ τα τελευταία χρόνια έπαιρναν τη σύνταξη του συζύγου, που έχει φύγει από τη ζωή, τώρα καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. Και έτσι έχουν βρεθεί οι αγρότησες, τι πέρασαν αυτές οι αγρότησες βέβαια, το ξέρετε καλύτερα, να χρωστάνε. Και μάλιστα αυτά που χρωστάνε τους τα παίρνουν από τη σύνταξη. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο κύριος Μητρόπουλος μας είπε ότι έχει δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα για τη σύνταξη χειρίας όσον αφορά τον ΟΓΑ. Σε λίγο, πιστεύω, 8.30 να τον έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας. Χθες η εθνική μας πέτυχε μια μεγάλη νίκη. Νίκησε στη Σερβία 2-1. Πάλι ο Τσιμίκας εκπληκτικός. Μια απίστευτη σέντρα στο τέλος του αγώνα με την οποία έτσι προήλθε το δεύτερο και νικηφόρο γκολ της εθνικής μας. Και ο Παυλίδης είναι σεραίος, είπαμε, με καταγωγή από την Αλιστράτη. Μάλιστα εκεί η θεία του στον εργασιακό της χώρο έχει βάλει πάρα πολλές φανέλες του Παυλίδη. Ο Τσιμίκας σεραίος, ο Καρέτσας σεραίος. Έτσι χαιρόμαστε που έχουμε δικά μας παιδιά. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Ήδη τα μηνύματα πρώτα άρχισαν να έρχονται και ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους ακροατές. Πάμε λίγο στην χθεσινή μέρα, όπου εδώ στις Σέρες γνωρίζετε ότι βρέθηκαν αστυνομικοί, βρέθηκαν τα μέλη του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ουσιαστικά έκαναν μια διαμαρτυρία στη δομή συντικής, πήγανε και στη δομή. Εκεί ουσιαστικά έβγαλαν ένα πανό, θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος, με το οποίο πανό ουσιαστικά ήθελαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, τα παράπονά τους, την οργή τους, που οι συνάδελφοί τους περνάνε δύσκολες καταστάσεις εκεί, όπως βέβαια και οι κρατούμενοι εκεί στη δομή συντικής. Στη συνέχεια πήγαν στο Σιδηρόκαστρο, σε ένα χώρο που τους έδωσε ο Δήμαρχος Συντικής, ο κύριος Τάτσιος, πραγματοποίησαν τη γενική τους συνέλευση. Πάντα κεντρικό θέμα ήταν η δομή συντικής. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ο κύριος Χρήστος Μαυραγάνης. Ο κύριος Μαυραγάνης μας μίλησε και για την επίσκεψη στη δομή, αλλά και για την γενική συνέλευση που έκαναν χθες. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα με την δομή συντικής. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Χρήστο Μαυραγάνη.
1: Ήρθαμε σήμερα να διαμαρτυρηθούμε στη δομή της συντικής μαζί με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, διότι οι συνθήκες που εργάζονται, κάτω από τις οποίες εργάζονται οι συνάδελφοί μας, είναι άθλιες. 14 ολόκληρους μήνες και η Ένωση Σερών και η Ομοσπονδία έχουμε κάνει γνωστά τα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν και απασχολούν τους αστυνομικούς που εργάζονται στη δομή, αλλά έως σήμερα δεν έχει δοθεί λύση. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όπου έως σήμερα ούτε έχει βρεθεί λύση για τα προβλήματα τα οποία έχουμε αναφέρει, ούτε έχουν κάνει κάποια ενέργεια.
2: Πήγατε σήμερα εκεί, αλλά
1: πήγαμε σήμερα.
2: Δεν μπήκατε μέσα, έτσι.
1: Πήγαμε σήμερα, ναι, στη δομή, είδαμε εξωτερικά τους χώρους όπου οι αστυνομικοί είναι, ουσιαστικά οι αστυνομικοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στη δομή και με τα σώματά τους καλύπτουν τις ειρμάτινες εγκαταστάσεις.
2: Οι οποίες έχουν καταστραφεί.
1: Έχουν, ναι, καταστραφεί για να μην αποδράσουν οι κρατούμενοι.
2: Άθλιες συνθήκες. Και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους.
1: Και για τους κρατούμενους. Ναι. Φυσικά.
2: Βλέπετε να γίνεται κάτι.
1: Εμείς κάνοντας υπομονή, τεράστια υπομονή, έναν ολόκληρο χρόνο, ήρθαμε εδώ για να κάνουμε αυτό το πρόβλημα των αστυνομικών και των σερών των αστυνομικών, αλλά και των περιοχών, των νόμων περιοχών που έρχονται και κάνουν υπηρεσία στη δομή, να το παρουσιάσουμε σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη
2: γι'
1: την
2: αυτό επικράτη. Και θα είναι εδώ πρώτη φορά, δεν ξέρω αν ξαναγίνει ποτέ να πάτε στην επαρχία να κάνετε.
1: Έχουμε κάνει κατά καιρούς διοικητικά συμβούλια στη Χαλκιδική, στο παρελθόν, σε άλλες περιοχές, αλλά στις Σέρες είναι η πρώτη φορά που έρχεται η Ομοσπονδία για να συνεδριάσει.
2: Στη δομή δεν μπορέσατε να μπείτε τελικά, έτσι, δεν σας άφησαν.
1: Στην αρχή δεν μας άφησαν. Ναι. Εν συνεχεία μας είπαν ότι θα πρέπει να υποβληθεί ένα αίτημα, το οποίο δεν έγινε, αντιλαμβάνεστε του λόγου. Τώρα πληροφορήθηκα ότι απέναντι από τη δομή. Ναι. Είχαμε κρεμάσει ένα πανό της, ναι, ΠΟΑΣΕ που έλεγε ως εδώ. Πληροφορήθηκα ότι με εντολή της Γενικού Αστυνομικής Διευθύντριας Κεντρικής Μακεδονίας κατέβηκε.
2: Είναι τώρα κατέβηκε αυτό το πάνω, το είχατε αφήσει εκεί.
1: Το είχαμε αφήσει εκεί.
2: Είναι τώρα που πήγατε.
1: Τώρα που, ναι, πήγαμε. Αυτό είναι μια πράξη η οποία δεν τιμά ούτε την ίδια ούτε την ελληνική αστυνομία. Αν αυτό το οποίο έκανε, το κάνει απέναντι στους συνδικαλιστές αστυνομικούς οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών.
2: Σας πείραξε που δεν μπήκατε τελικά μέσα?
1: Ακούστε να δείτε. Πήγαμε περιμετρικά όπου διαπιστώσαμε και πραγματικά που κάνουν οι αστυνομικοί, οι συνάδελφοί μας, που μάλλον οι συνάδελφοί μας είναι όμοιροι μέσα στη δομή, το παρατηρήσαμε και εξωτερικά. Οπότε ο λόγος που θέλουμε να μπούμε ήταν να το διαπιστώσουμε από τη στιγμή που το είδαμε και εξωτερικά. Αυτό που με πείραξε είναι ότι στην αρχική μας ερώτηση αν μπορούμε να μπούμε ήταν αρνητική. Εν συνεχεία όταν έκανα κάποιες δηλώσεις λέγοντας ότι οι σε ευνομούμενες χώρες τέτοιες συμπεριφορές δεν αρμόζουν. Όταν έρχεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι συνάδελφοί του. Όταν αυτό έγινε αντιληπτό, μετά μας είπαν ότι θα πρέπει να υποβάλλεται ένα αίτημα. Ναι. Εντάξει.
2: Πάντως η Ένωση Συνδικαλιστών Υπαλλήλων Σερών είναι αυτή που ουσιαστικά εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών εδώ και 14 μήνες, σας λέω, από τον Ιούλιο του 2025.
2: Ουσιαστικά στη Βγάλη έβγαλε το πρόβλημα.
1: Έχει αναδείξει το πρόβλημα. Έχει κάνει γνωστό και προς εμάς αλλά και προς το αρμόδιο Υπουργείο ότι εκεί η κατάσταση έχει πάει στο προχώρητο. Και το πρόβλημα το ανέδειξε, διότι η προσπάθεια όλων μας είναι να μην τραυματιστεί κάποιος συνάδελφός μας και επίσης να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες όπου θα διαμένουν το διάστημα που πρέπει οι μετανάστες.
2: Είδατε να έχουν γίνει κάποια έργα τώρα που βρεθήκατε εκεί?
1: Δεν είδαμε να έχει γίνει κάποιο έργο. Το μόνο που πληροφορεί.
2: Δηλαδή οι φράκτες είναι πεσμένοι ακόμα?
1: Αυτό που είναι χαλασμένες. Ναι. Αυτό που πληροφορηθήκαμε είναι ότι από τη στιγμή που εξαγγείλαμε να κάνουμε το διοικητικό μας συμβούλιο, έγινε ξαφνικά και χθες πάλι πληροφορήθηκα από κάποιον συνάδελφό σας ότι πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ναι, μία σύσκεψη με κύριο θέμα την κλειστή δομή, όχι την κλειστή δομή, τη δομή της Ιδικής. Αυτό δείχνει ότι μόνο και μόνο που εξαγγείλαμε, που αναδείξαμε το ζήτημα σε τόσο πήρε μεγάλη έκταση το ζήτημα,
2: είχε αποτέλεσμα.
1: Γίνανε κάποιες ενέργειες. Ευελπιστούμε όμως ότι αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη, είναι σημαντικό αυτό που λέω, θα κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις, ενέργειες, για να μπορούν οι αστυνομικοί να κάνουν την υπηρεσία τους με ασφάλεια.
2: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε και από τον νομό. Ο νομός έχει προβλήματα πολλά. Πολλοί αστυνομικοί πηγαίνουν εκεί αναγκαστικά, άρα καταλαβαίνετε ότι αποδυναμώνονται οι άλλες περιοχές.
1: Φυσικά,
2: των Σέρων.
1: Φυσικά.
2: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Δεν είναι μόνο από την περιοχή των Σερών, είναι και από τις όμορες διευθύνσεις που, αναγκάζονται να έρχονται να κάνουν, να εκτελούν υπηρεσία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αστυνομικοί, που ο κύριος στόχος τους είναι να προσδίδουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες της Μακεδονίας, της ευρύτερης περιοχής, να μην είναι σε αυτό το αντικείμενο στο ρόλο τους, αλλά να βρίσκονται στην κλειστή δομή της συνδικής.
2: Άρα τώρα τι περιμένουμε?
1: Αυτό το οποίο περιμένουμε, που το έχουμε πει εξ αρχής, είναι είτε να κλείσει η δομή με τις συνθήκες στις οποίες λειτουργεί έως σήμερα, είτε να, αν αυτό το αποφασίσουν οι πολιτικοί, γιατί αυτοί έχουν την ευθύνη, είτε να μεταφερθούν οι μετανάστες, να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες και διαβίωση των μεταναστών, αλλά να είναι ανθρώπινες, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ και το λέμε πολύ δυνατά, ανθρώπινες οι συνθήκες για τους αστυνομικούς οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους στην κλειστή δομή.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Χρήστο Μαυραγάνη. Ακούσατε τι είπε και για την επίσκεψη των μελών του ΔΣ στη δομή συντικής, αλλά και βέβαια την γενική του συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρο και σε μια αίθουσα που παραχώρησε ο Δήμος. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Σταύρο Φέτκο. Ο κύριος Σταύρος Φέτκος είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Είναι και σεραίος στην καταγωγή, να το πούμε αυτό. Έχουμε έναν σεραίο στο ΔΣ της Ομοσπονδίας. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φέτκος.
3: Κύριε Αστασιάδη, η παρουσία μας εδώ σήμερα στο Δήμο Συντικής είναι πρωτίστως μια έμπρακτη δήλωση στήριξης στους συναδέλφους μας που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επεισοδίων, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Ως ΠΑΣΥ, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συνάδελφο που καλείται κάτω από δύσκολες και πολλές φορές επικίνδυνες συνθήκες να προστατεύσει την ασφάλεια, την κοινωνική ειρήνη αλλά και την ανθρώπινη ζωή. Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αφήνονται μόνοι απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις. Χρειάζονται επαρκή στελέχωση, μέσα, σχεδιασμό και ουσιαστική προστασία. Πώς είναι δυνατόν ένας αστυνομικός να προστατεύσει το κοινωνικό σύλλογο, αν δεν μπορεί να προστατεύσει ο ίδιος τον ίδιο? Δεν γίνεται αυτό. Ως αντιπρόεδρος τέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, θέλω να σας μεταφέρω ξεκάθαρο μήνυμα στους συναδέλφους. Είμαστε εδώ δίπλα στους συναδέλφους και θα είμαστε παρόντες όποτε και όπου μας χρειαστούν.
0: Θα είμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας, είπε στην Ερτσερών ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κύριος Σταύρος Φέτκος, όπως είπα, σεραίος στην καταγωγή. Να σας πω ότι στη συνέχεια θα έχουμε και τις δηλώσεις του κύριου Κούνιου, του πρόεδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, που ήταν από τους προτεργάτες για να γίνει αυτή η επίσκεψη χθες, η συνεδρίαση εδώ και βέβαια η παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη Δομή, αλλά βέβαια είναι και η Ένωση που εδώ και πάρα πολλούς μήνες ασχολείται με αυτό το θέμα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για τους αστυνομικούς, όχι μόνο για τους κρατούμενους στη Δομή, αλλά και για την κοινωνία των Σερών. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι σήμερα έχουμε παρουσίαση αυτού του εκπληκτικού βιβλίου. Ακούσαμε προχθές την Ισιδώρα Μάλαμα να μας μιλάει για τον τόπο που γράφει ιστορίες. Όταν ο τόπος γράφει ιστορίες, μια ξεχωριστή πολιτιστική έκδοση για τις Σέρες. Έτσι μια έκδοση που εμπνεύστηκε και υλοποίησε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ομού Σερών στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών, με σεραίους και σεραίες συγγραφείς και εικαστικούς. Ο τίτλος συλλογής είναι «Όταν ο τόπος γράφει ιστορίες» και πρόκειται για έναν τόμο στον οποίο τα μνημεία και ιστορικοί χώροι των Σερών γίνονται η αφετηρία για τη δημιουργία νέων ιστοριών. Στις σελίδες του βιβλίου συγγραφείς συνομιλούν με τα σημαντικά μνημεία της πόλης και του τόπου, μετατρέποντας την ιστορική μνήμη σε λογοτεχνική αφήγηση. Τα κείμενα συνοδεύονται από εικαστικές δημιουργίες, οι οποίες δεν λειτουργούν απλώς ως εικονογράφηση, αλλά ως αυτόνομες καλλιτεχνικές αναγνώσεις των ιδίων χώρων. Την επιστημονική τεκμηρίωση των μνημείων ανέλαβε ο κύριος Ευθύμιος Ρίζος, αρχαιολόγος Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών, προσφέροντας τον αναγνώστη τις απαραίτητες ιστορικές και αρχαιολογικές ταυτότητες των χώρων που πρωταγωνιστούν στα διηγήματα. Έτσι, πραγματικά ένα εκπληκτικό βιβλίο, 10 ευρώ στοιχίζει, όπως μας είπε η κυρία Μάλαμα. Και σήμερα λοιπόν να πούμε ότι αξίζει να το προμηθευτούμε, να το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Σήμερα λοιπόν αυτή η παρουσίαση στις 7.30 στο Ζιζερλί Τζαμί Σερών, την παρουσίαση, μάλλον την έκδοση επιμελήθηκε η Ισιδώρα Μάλαμα πρόεδρος του Δέσμου Φιλολόγων Ομουσερών, ήταν και δικιά της έμπνευση αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι την παρουσίαση που θα γίνει σήμερα θα την κάνουν η Σιδώρα Μάλαμα και η Ντίνα Παπούδα. Αξίζει λοιπόν να πάμε να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση αυτού του σπουδαίου έργου, που είναι μια παρακαταθήκη, θα έλεγα, για την πόλη των Σερών. Και επίσης σήμερα γίνεται και η παρουσίαση του βιβλίου Μίμης Δωμάζος, Μυστικά και άλλες αποκαλύψεις, σήμερα στις 7 στην αίθουσα της πρώην Κεδίες. Θα το παρουσιάσει το βιβλίο η κόρη του Μίμη Δωμάζου, η οποία θα βρίσκεται εδώ, αυτό το βιβλίο για αυτόν τον θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, για έναν πολύ πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή. Στις 7 λοιπόν η παρουσίαση του βιβλίου από την Πόπη Δωμάζου, ενώ θα τιμήσει την παρουσία του παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Τότης Φυλακούρης. Πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟ, βέβαια σε όλους όσοι μας ακούνε από το ΕΡΤΕΚΟ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Είχαμε δεχθεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα, αλλά και στα χωριά όταν πηγαίνουμε για τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, έτσι ήταν αρκετές οι αγρότες οι οποίες μας έδεσαν αυτό το πολύ σημαντικό θέμα με τις συντάξεις χειρίας. Και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή του εργατικού δικαίου και πρόεδρο στην Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, τον καθηγητή τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα από τις Σέρρες, καλημέρα από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, ευχαριστώ και εσάς και την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ για την τιμή που μου κάνετε. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μας και να ρωτήσω κύριε Μητρόπουλε, μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα, πραγματικά έχουμε δεχθεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα, αλλά έχουμε γίνει και αποδέκθες έτσι των παραπώνων αυτών των γυναικών, οι οποίες όχι μόνο καλούνται να έχουν πλέον μειωμένη σύνταξη, τους έχουν πάρει και παίρνουν και χρήματα τώρα, δηλαδή παίρνουν ελάχιστα χρήματα αυτές οι γυναίκες, οι αγρότησες, αυτές που έδωσαν τη ζωή τους στα χωράφια. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς τι γίνεται με τη συντάξη χειρίας στον ΟΓΑ?
1: Το κακό έχει γίνει, κύριε Αναστασιάδη, με το νόμο Κατρούγκαλου, το άρθρο 99 του νόμου 4387 του 16, που δυστυχώς διατηρήθηκε σε ισχύ και με το νόμο Μπρούτσι, το νόμο 4670 του 20. Υπάρχει ένας ιδιότυπος ασφαλιστικός ρατσισμός σε βάρος των αγροτών μας, σε βάρος των συνταξιούχων αγροτών μας. Με αυτήν τη διάταξη που προανέφερα, οι αγρότες μας δεν παίρνουν την εθνική σύνταξη που σήμερα είναι 446 ευρώ που παίρνουν όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι όλων των άλλων ταμείων που δεν πέρασαν από τον ΟΓΑ. Οι αγρότες μας συνεχίζουν να παίρνουν ένα τμήμα της εθνικής σύνταξης και άλλο ένα τμήμα της βασικής σύνταξης που λέει ο νόμος αυτός, που τελικά υποχρεώνει τους αγρότες μας μέχρι το 2031, λέει το σχετικό άρθρο, να μην παίρνουν την εθνική σύνταξη ολόκληρη όπως παίρνουν οι άλλοι συνταξιούχοι και μάλιστα αναπροσαρμοζόμενοι κατά την αύξηση που δίνει η κυβέρνηση κατέτος. Με συνέπεια λοιπόν, όταν πάει η χείρα, αγρότησα, ναι, να πάρει και τη δική της σύνταξη, διότι και η βία έχει ασφαλιστεί, της κόβουνε το λεγόμενο το βασικό κομμάτι και μένει μόνο ένα μικρό κομμάτι της εθνικής σύνταξης που δεν είναι ολόκληρο όπως είναι των άλλων ασφαλισμένων, των άλλων συνταξιούχων. Ο νόμος λοιπόν 4387 λέει ότι εάν η χείρα αγρότησε ή και ο χείρος κάνουν αίτηση να πάρουν πέραν από τη σύνταξη χειρίας και δική του σύνταξη, τη λεγόμενη σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, τότε αμέσως κόβεται το λεγόμενο βασικό κομμάτι ή βασική σύνταξη και μένει μισή. Και πολλές φορές, επειδή ο ΕΦΚΑ κυρίως στις περιοχές σας, στις όμορφες, στις ακριτικές μας, που είσαστε ηρωικοί μας ακρίτες επάνω, επειδή δεν έχει προσωπικό και υπαλλήλους ο ΕΦΚΑ να κάνει γρήγορα την περικοπή, δίνει στη χείρα την σύνταξη κανονικά χωρίς περικοπή και μετά από κάποια χρόνια, 2, 3, 4 χρόνια, ζητάνε, κύριε Αναστασιάδη, ως αχρεωστήτος καταβληθέντα ποσά τα οποία δεν έχει να τα δώσει η χείρα. 15-10 χιλιάδες εχθές μου ήρθαν από την όμορφη περιοχή σας κοντά στις Σέρρες χωριό και ζητάνε 17.500.
0: 17.500 από χωριό των Σερών.
1: Επειδή έπαιρνε, λέει, πίσω, ναι, επειδή για 4 χρόνια δεν πρόλαβε ο ΕΦΚΑ να προσαρμόσει την περικοπή. Ποιος να τα πληρώσει? Δεν τα έχει να τα πληρώσει. Ναι. Νόμιζε ότι καλοποίησος τα εισέπρατε. Δεν είχε ιδέα για αυτό το οποίο εξηγούμε στην εξαιρετική σας εκπομπή, τον νόμο Κατρούγκαλου, το άρθρο 99, που δυστυχώς το επανέλαβε και ο νόμος Βρούτσι του 2020. Δηλαδή, κοντολογής, οι αγρότες μας είναι ρηγμένοι, χαμένοι στο θέμα της εθνικής σύνταξης, δεν παίρνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη, επαναλαμβάνω, που προσαρμόζεται κατέτος και σήμερα είναι 446 ευρώ, παίρνουν τη μισή. Το άλλο κομμάτι είναι το λεγόμενο βασικό κομμάτι και με την υποβολή της αίτησης από την αγρότησα ή τον αγρότη για να πάρει και σύνταξη χειρίας και δική του σύνταξη, αμέσως αφαιρεί ο ΕΦΚΑ το λεγόμενο βασικό κομμάτι που είναι 100 ευρώ, είναι 200 ευρώ, είναι και 250 ευρώ και χάνεται από τη σύνταξη.
0: Τι λέτε τώρα, 17.500.
1: Είναι απαράδεκτο. Σας είπα το άρθρο, πολλοί κόσμος και πολλοί βουλευτές με ρωτάνε και αυτά μέρησαν γιατί δεν ξέρουν τη διάταξη. Κάποιοι την έχουν ψηφίσει, λέω τον προηγούμενο νόμο, αλλά κάποιοι την έχουν ξαναψηφίσει, λέμε τον νόμο του 20, αλλά δεν ενημερώνουν τους αγρότες μας και μας παίρνουν στεροχωρημένοι, κάποιοι κλαίνε και
0: μας λένε. Τι λέτε τώρα, τους έχω δει από κοντά, κύριε καθηγητά, οι γυναίκες που καλούνται να γυρίσουν χρήματα πίσω, όπως είπατε 17.500, μας έχουν πει για τέτοια νούμερα και 6.000 και τις κρατάνε από τη σύνταξη τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Και υπάρχει εγκύκλιος δυστυχώς της προηγούμενης κυβέρνησης 2017, ενώ τότε της κυβέρνησης Τσίπρα, που λέει ότι δεν θα παίρνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Δηλαδή αυτό που γράφω και στο βιβλίο μου στους φοιτητές μου είναι ένας ιδιότυπος ασφαλιστικός ρατσισμός σε βάρος των αγροτών μας συνταξιούχων.
0: Κύριε καθηγητά, γιατί γίνεται αυτό, γιατί αυτός ο ρατσισμός στους αγρότες
1: γιατί
0: μας?
1: Νομίζανε οι κυβερνήσεις, επειδή παλιότερα οι συντάξεις των αγροτών είχαν προνοιακό κομμάτι, κύριε Αναστασιάδη, δηλαδή δεν πληρώνανε ή δεν πληρώνανε όλη του τη ζωή εισφορές. Θυμίζω στους αξιοτίμους ακροατές της ΕΡΤ ότι οι εισφορές προαιρετικά στους αγρότες μας επευλήθησαν, καθιερώθηκαν το 1988, αλλά υποχρεωτικές γίνανε από το 1998 οι εισφορές. Ναι. Πριν ή δεν υπήρχαν καθόλου εισφορές ή ήταν προαιρετικές. Αυτό βρίσκει πάτημα η κυβέρνηση του κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν, αλλά και η σημερινή που διαιωνίζει το καθεστώς. Να ξέρουν λοιπόν οι αγρότες ότι μέχρι το 2000 και δυστυχώς εξαιρεθήκανε και από την καλή ρύθμιση που ψήφισε προχτές η κυβέρνηση για τις χήρες. Λέμε, κύριε Αναστασιάδη, ότι οι χήρες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου δεν θα χάνουν ποτέ από κομμάτι της σύνταξης χηρίας, θα είναι όλες στο 70%. Μια καλή ρύθμιση που ψήφισε και ισχύει από προχθές. Αλλά για τους αγρότες μας, δυστυχώς, κύριε Αναστασιάδη, δεν ισχύει η ευνοϊκή ρύθμιση της κυβέρνησης της σημερινής με τον νόμο που ψήφισε πριν ένα μήνα, τον νόμο 5322, που λέει καμία σύνταξη χηρίας δεν θα πέφτει κάτω από το 70% ό,τι και να συμβεί. Δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση δεν εξήρεσε τις αγροτικές συντάξεις από την καλή ευνοϊκή ρύθμιση.
0: Τώρα μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Σε υλοποίηση εννοώ, σε υλοποίηση του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Και λέτε ότι έγινε μια ευνοϊκή ρύθμιση πρόσφατα και πάλι
1: έγινε.
0: Είναι εκτός οι αγρότες. Ευνοϊκή. Πολύ ευνοϊκή. Αυτή ακριβώς η ρύθμιση τι αφορά, κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας το ξαναπείτε?
1: Αφορά τις χήρες μετά το νόμο Κατρούγκαλου, που λέει και ψηφίστηκε ο νόμος, είναι ο νόμος 5322 του 26, το άρθρο 91, για όσους μας παρακολουθούν, που λέει ότι ποτέ μία σύνταξη χηρίας δεν θα κόβεται κάτω από το 70%. Εφόρου ζωής θα παίρνει το 70%, ενώ μέχρι την ψήφιση του νόμου η συντάξη της χειρίας έπεφταν στο 35%. Γι' αυτό λέω είναι πολύ σημαντική και θετική ρύθμιση.
0: Θετική ρύθμιση.
1: Δυστυχώς, κύριε Αναστασιάδη, αυτό δεν αφορά τις αγρότες.
0: Τι λέτε το. Μπορούν να κάνουν κάτι, δηλαδή να πιέσουν οι βουλευτές μας, να πιέσει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν αυτές.
1: Επειδή εχθές με επισκεφτήκαν, ήταν και αγρότες συνταξιούχες στο γραφείο μας για να κάνουν σύλλογο, εμείς τους αποτρέψαμε να κάνουν δικαστήρια και να πάνε σε νομικούς για να κάνουν δικαστήρια και εξοδεύονται. Εμείς τους είπαμε θα πολεμήσουμε πολιτικά, με νομοθετική ρύθμιση, να καταργηθεί αυτή η απαράδεκτη αδικία του νόμου Κατρούγκαλου σε βάρος τους.
0: Ναι. Τι άλλο οι αγρότες μας θα πάθουν, δηλαδή δεν είναι πραγματικά.
1: Δηλαδή αυτό και όταν έβλεπα τις κινητοποιήσεις τους, ελάχιστα, ενώ απασχολεί

0: σελίδα της ΕΝΙΠΕΚ που λέμε με τίτλο «Κλέβουν την εθνική σύνταξη από τις αγρότησες και τους αγρότες μας μέχρι το 30». Έχουμε ανάλυση όλη την ομοθεσία και τις εγκυκλίους. Μπορούν δωρεάν εξυπακούεται να ενημερωθούν για το απαράδεκτο καθεστώς σε βάρος των συνταξιούχων αγροτών μας.
1: Μάλιστα, κάτι τελευταίο, γιατί έχω ένα μήνυμα, κύριε καθηγητά. Όσον αφορά την εθνική σύνταξη, η οποία, όπως μας στέλνει κάποιος ο ακροατής εδώ, θα αυξηθεί για όλους τους συνταξιούχους και για όσους συνταξιοδοτηθούν άμεσα το 2027. Ή θα πάει στα 1.000 ευρώ η μέση σύνταξη από το Δεκέμβριο.
0: Για εθνική σύνταξη δεν υπόθηκε κάτι
1: δεν
0: τέτοιο.
1: Υπόθηκε κάτι.
0: Για τον κατώτατο μισθό υπόθηκε. Η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ. Να πάει στα 1.000 δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Η εθνική σύνταξη είναι 460 ευρώ και 60 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Τα 1.000 ευρώ δεν μπορεί να πάει.
1: Δεν μπορεί
0: δεν να πάει,
1: το
0: δεν μπορεί να πάει γιατί αυξάνεται, κύριε Αναστασιάδη και αγαπητοί ακροατές, αυξάνεται κατά το ποσοστό αύξηση των άλλων συντάξεων. Θα πάει στα 509, διότι η αύξηση που θα δοθεί το Δεκέμβριο είναι 2,7 και θα πάει από 446 στα 507 με 509. Στα 1.000 δεν μπορεί να πάει,
1: δεν
0: διότι
1: να
0: επαναλαμβάνω,
1: πάει.
0: Κατά νόμο ακολουθεί την αύξηση που παίρνουν οι άλλες συντάξεις.
1: Ωραία, απαντήσαμε και στο μήνυμα του ακροατή. Κύριε καθηγητά, κύριε Αλέξη Μητρόπουλε,
0: σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον καθηγητή εργατικού δικαίου και πρόεδρο στην Ένωση για την Υπεράσπιση Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Πραγματικά είναι ένα θέμα, έτσι έχουμε δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα, αλλά έχουμε γίνει δέκτες παραπώνων και ακούσατε τι είπε πριν από λίγο, ότι αγρότησα από το νομό Σερών, από ένα χωριό κοντά στην πόλη των Σερών, έχει κληθεί να επιστρέψει 17.500 ευρώ. Γιατί έπαιρναν αυτά τα χρήματα και τους λένε τώρα γυρίστε τα. Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτός, όπως το χαρακτήρισε ο κ. Μητρόπουλος, κοινωνικός ρατσισμός. Οι αγρότησες, έτσι, που τι δουλειά έχουν ρίξει αυτές οι γυναίκες, τώρα να πρέπει να γυρίσουν χρήματα. Και βέβαια τα γυρνά τα χρήματα παρακρατούνται από την σύνταξη που παίρνουν. Και μας έχουν πει και από πάρα πολλά χωριά, και από την Τερπνή και από πολλά χωριά, ότι είναι πολλές οι γυναίκες, πολλές οι αγρότησες με αυτή τη σύνταξη χειρίας, που έφτασαν σε σημείο να παίρνουν ελάχιστα χρήματα και να χρωστάνε και πολλά. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, πολύ σημαντικά τα όσο μας είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κούνιο όσον αφορά την επίσκεψη των αστυνομικών υπαλλήλων εδώ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, για το θέμα της δομής. Ας ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κύριος Γιάννης Κούνιος.
2: Μετά από 14 σχεδόν μήνες, από συνεχείς παρεμβάσεις, ενημερώσεις, υπομνήματα, σήμερα με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ, του κ. Μαυραγάνη, διενεργείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στο Δημαρχείο Συντικής, αφού νωρίτερα μεταβήκαμε στη δομή του κλειδιού. Το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργείται για το μείζον θέμα της δομής του κλειδιού. Φτάσαμε στο απροχώρητο. Η Ομοσπονδία και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήταν ενήμεροι από την πρώτη στιγμή για την κατάσταση. Καθημερινά μιλούσαμε για το πρόβλημα, για το θέμα. Η άποψή μας, όπως και της Ομοσπονδίας, είναι η διακοπή λειτουργίας της δομής και ταυτόχρονη αποσυμφόρηση των μεταναστών που υπολείπονται. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην δομή 214 μετανάστες από τους 550 που υπήρχαν στην αρχή του καλοκαιριού, το Μάιο. Υπάρχει σχετική αποσυμφόρηση, πλην όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει η δομή καθώς είναι κατεστραμμένη πλήρως, λειτουργική μόνο η γάμα πτέρυγα και αυτή με πολλά σοβαρά προβλήματα από φθορές. Οι άλλες τρεις πτέρυγες πρέπει να ανακαινιστούν εξ ολοκλήρου και για να δούμε πώς και αν πρέπει να λειτουργήσει και αν θέλουν να λειτουργήσει η δομή εκεί πέρα με συνθήκες ασφαλείας και με υποδομές που προβλέπονται για τη σωστή λειτουργία. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που προσήλθαν για την διενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είναι εύκολο. Ήρθαν αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα, ταξιδέψανε. Αναμένουμε θετικά αποτελέσματα. Ήδη τα μηνύματα εδώ και πάρα πολλές μέρες από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα διενεργηθεί, θα διεξαχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις ΣΕΡΕΣ, στη Συντική, στο Σιδηρόκαστρο. Ήδη είχε ξεκινήσει μια κινητικότητα.

0: Είχαν ξεκινήσει μεταφορές μεταναστών. Χθες μεταφέρθηκαν 43 μετανάστες στο Προκεκά Κορίνθου. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν μεταφερθεί 60 και άλλοι 60 προς Προκεκά Ξάνθης και Δράμας και κάποιοι προς την Αθήνα. Υπήρχε σχετική αποσυφόρηση. Η κατάσταση επάνω ως προς τις εντάσεις είναι ήπια. Η ασυνόμευση συνεχίζει, υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις και δημηριών και ομάδας όπκι, αλλά και των συναδέλφων που εκτελούν καθήκοντα φύλαξης. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα, για την ασφάλεια και των αστυνομικών, για τις σωστές συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας, γιατί αλλάζει και ο καιρός, πάμε στις βροχές, θα αρχίσουν και τα κρύα και πλέον έχει περάσει κατά πολύ και ο χρόνος που προβλέπεται για την κράτηση των συγκεκριμένων μεταναστών. Μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι ήρθαν στη δομή τέλος Ιουλίου του 2025, σχεδόν 14 μήνες έγκλειστοι στη δομή επάνω στη Συντική.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Κούνιο, τον πρόεδρο της Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Να πάμε να ακούσουμε και τον δήμαρχο Συντικής, τον κύριο Γιώργο Τάτσκι, ο οποίος μας είπε βέβαια και για τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη, στην Αθήνα. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Τάτσκιος.
2: Σήμερα φιλοξενούμε το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών, το Πανελλήνιο Συνδικαλιστικό Όργανο, που θα συνεδριάσει εδώ με αφορμή τις συνθήκες φύλαξης στη δομή στο Κλειδί. Εμείς ως Δήμος Συντικής να επαναλάβουμε άλλη μία φορά ότι αυτή η δομή θέλουμε να κλείσει και είναι μία άποψη την οποία εξέφρασα και την περασμένη Δευτέρα πριν από 4 μέρες περίπου στον Υπουργό Μετανάστευσης τον κύριο Πλεύρη όταν τον επισκέφτηκα στο γραφείο του. Εκεί λοιπόν του ζήτησα ότι μετά από και τα τελευταία επεισόδια που έγιναν και που τάραξαν την ηρεμία στην τοπική κοινωνία επαναφέρουμε το θέμα και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ζητούμε για μία ακόμη φορά να κλείσει αυτή η δομή. Ξέραμε ότι πριν γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν μία από τις δομές που ήταν υποψήφιες για κλείσιμο και λόγω της Ουκρανίας παρέμεινε. Τώρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Να πούμε επίσης ότι από πέρσι όταν βγήκε ο καινούριος νόμος του κυρίου Πλεύρη συμπλέψαμε, στηρίξαμε το Υπουργείο Μετανάστευσης σε αυτή την πολιτική της άποψης δηλαδή ότι όσοι εισέρχονται στη χώρα από 1η Ιουλίου του 2025 είναι κρατούμενοι και όχι ελεύθεροι να γυρίζουν στα χωριά μας και στις πόλεις μας, το στηρίξαμε, ζητήσαμε να γίνει κλειστού τύπου όπως και έγινε για να αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειας. Ωστόσο, κάποια πράγματα δεν έγιναν σωστά, όπως αναφέρει και η Ένωση Αστυνομικών Σερών, όπως είναι οι περιφράξεις και οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να υπάρχουν. Ο κύριος Πλεύρης ζήτησε, μου ανέλησε ποιο είναι το σχέδιο του Υπουργείου έτσι ώστε να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές και μετά από εκείνο το open borders του κυρίου Τσίπρα το 2015, μετά από 11 χρόνια να σταματήσει αυτό το φαινόμενο να εισέρχονται όποιος θέλει, όποτε θέλει στη χώρα μας και ότι αυτό θα το κάνει μετά το τρίμηνο που θα παρέλθει για να δουν αν δικαιούνται άσυλο ή όχι. Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο δεν θα παραμείνουν στη χώρα μας, αλλά θα πηγαίνουν σε τρίτες χώρες, τις οποίες θα τις ανακοινώσει ο ίδιος και αυτό θα είναι αποτρεπτικό. Αν, ας πούμε, αυτές οι χώρες είναι αφρικανικές χώρες, ποιος θα έρθει από την Αίγυπτο για να μείνει τρεις μήνες κρατούμενος και μετά να πάει και να μείνει πόσους μήνες δεν ξέρω εγώ μέχρι να το δεχτεί η χώρα τους, άλλους τόσους μήνες σε μια αφρικανική χώρα. Από μόνο το θα είναι αποτρεπτικό. Αυτοί λοιπόν που θα θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη θα πηγαίνουν από άλλες χώρες που είναι φιλικές στη μετανάστευση όπως είναι η Ισπανία. Ζητήσαμε να κλείσει το συντομότερο. Ζήτησε λοιπόν να κάνουμε λίγη υπομονή, διότι εφόσον μειώνονται οι μεταναστευτικές ροές, οι δομές δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης. Πρώτη δομή που κλείνει αυτή τη στιγμή είναι στις Θερμοπύλες. Και κλείνει αφενός μεν διότι μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές, αφετέρου 6.000 από τους τρόφιμους των δομών στη χώρα απελάθηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. 6.000, το ξαναλέω. Οπότε, οι επόμενες δομές που θα κλείσουν, μία από τις επόμενες δεν είναι και η δική μας. Είναι από τις πρώτες δομές που θα κλείσουν εφόσον μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, βάζουμε πλάτη για λίγο ακόμα, έτσι ώστε να μην έχει λόγο ύπαρξης η δομή στο Κλειδί.

0: Πάμε τώρα στη νίκη της εθνικής μας χθες, πολύ μεγάλη νίκη, κέρδισε τη Σερβία εκτός έδρας 2-1. Πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους σεραίους που ήταν εκεί, τον Νεκτάριο τον Κανακάρη, που είναι ήδη ακόμα εκεί, νομίζω σε λίγο θα φύγουν για Γερμανία. Νεκτάριο, καλημέρα από την Ελλάδα, καλημέρα από τις Σέρες.
1: Please try later.
0: Όχι.

0: Για να μιλήσουμε λίγο με τον Νεκτάριο τον Κανακάριαν, του Ερέου που ήταν εκεί και είναι εκεί. Νεκτάριε, καλημέρα από την Ελλάδα και από τις Σέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, πού είστε τώρα, πού είστε τώρα πρώτα απ' όλα, να σου πω.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Και αναχωρούμε σε λίγες ώρες για το Augsburg. Όπου πάμε να συνεχίσουμε την νικηφόρα πορεία μετά την χθεσινή πρεμιέρα του Nations League. Βέβαια, εντάξει, η Γερμανία είναι πολύ πιο δύσκολη αντίπαλος.
0: Για πες μας λίγο το... έτσι εντυπώσεις από χθες. Πώς ήταν το κλίμα, πόσοι Έλληνες ήσασταν?
1: Κοίταξε, ήμασταν γύρω στους 500 Έλληνες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Και τηρουμένων των αναλογιών ότι είχε πάρα πολύ βροχή, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν τον αγώνα και δυνάμωσε κατά το ημίχρονο.
0: Δεν υπήρχε στέγαστρο, έτσι, όχι,
1: Υπήρχε ένα πάρα πολύ μικρό στέγαστρο, αλλά είχε και αέρα, οπότε αυτό δυσκόλευε και τη δικιά μας παρουσία, αλλά και των παικτών μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, οι παίκτες είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όπως τα είδατε και εσείς στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, το γήπεδο ήταν σχεδόν άδειο, μιλώντας με παιδιά που... είναι και Σέρβοι και Έλληνες στην καταγωγή. Μας είπαν ότι γενικά οι Σέρβοι δεν στηρίζουν το ποδόσφαιρο γιατί θεωρούν ότι δεν πάει καλά η εθνική.
0: Τι λες,
1: Στηρίζουν πιο πολύ μπάσκετ και τένις και λόγω Τζόκοβιτς και το πόλο που είναι το εθνικό τους άθλημα.
0: Σωστά, πήγα να σου πω
1: Παρ' όλα αυτά περιμέναμε μια άλλη ατμόσφαιρα. Απ' την άλλη μας βόλεψε αυτό, γιατί μόνο εμείς ακουγόμασταν στο γήπεδο, παρότι ήμασταν λίγοι.
0: Ναι. Σεραίος είχε και άλλους, Σεραίος έχει αρκετούς.
1: Είχε λίγους. Ήταν, εντάξει, τη γνωστή τρομπέτα των...
0: Ο Τάσος ήταν εκεί,
1: τον κύριο Τάσο, τον κύριο Τάσο, ο οποίος είναι παλιός και ακολουθεί την εθνική παντού. Είναι το σήμα κατά τεθέν της κερκίδας μας. Και από εκεί και πέρα.
0: Ωραία, πάντως παρόλα τη βροχή περάσατε καλά γιατί ήταν ωραία νίκη. Τώρα φαντάζομαι τι έγινε στον νικητήριο γκολ, έτσι.
1: Ήταν λίγο χιτσχοχική, βέβαια.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ήταν για μας και αυτό που συζητούσαμε στην κερκίδα ήταν λίγο πλασματικό η έναρξη. Γιατί μπήκαμε λίγο νοθρά. Μπήκαμε νοθρά, μας ευνηδίασαν εκεί με τον Γιώβιτς και τον Ζίφκοβιτς, τα δικά μας τα παιδιά.
0: Τους παίκτες τους είδατε Νεκτάριε μετά?
1: Όχι, δεν μπορέσαμε να τους δούμε. Ναι. Είχε πάρα πολύ βροχή, τα μέτρα ασφαλείας ήταν υπερβολικά αυστηρά. Οπότε όπου φύγει μετά το τέλος του αγώνα.
0: Άρα θα τα πούμε από Δευτέρα που θα έχουμε τη νίκη στη Γερμανία, έτσι.
1: Μακάρι να γυρίσουμε με τον διπλό.
0: Στον Κλοπ.
1: Και γενικά ελπίζουμε το αίτητο. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Νεκτάριε Κανακάρι, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι.
1: Να είστε καλά, Βασίλη. Ευχαριστούμε.
0: Αυτό λοιπόν, Σεραίος είχαμε χθες και στην κερκίδα και εντός αγωνιστικού χώρου. Είπαμε Τσιμίκας, Καρέτσας, Παυλίδης. Εντάξει, έχουμε πολλούς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που ήταν σύντομη στον ήχο και στα μοντάζ. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, έτσι με τους δικούς σας ανθρώπους. Να έχετε πάντα δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάτε και όσους αγαπάνε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υγεία να έχουμε, προσοχή στους δρόμους. Τη Δευτέρα να είμαστε όλοι εδώ. Να είστε καλά, καλημέρα Σέρες, καλό Σαββατοκύριακο Σέρες.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Μέρος παλαιού διόρροφου κτηρίου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της αλλαγής στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς όπως είπε έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Τα τελευταία στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς όπως αναφέρει στον δημοφιλή τραγουδιστή, είχε χορηγηθεί μέθη καθώς και το αντίδοτο πριν από τη μοιραία θεραπεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Νικητική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους το πρωινό της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.
0: Τι φάγαμε και αυτήν την εβδομάδα από το κόπος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα τη Δευτέρα. Φτάσαμε στην Παρασκευή. Τι να πούμε, νεράκι τρέχει ο χρόνος. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στη διαχείρισή του και κυρίως το να τον αφιερώνουμε σε πράγματα που πραγματικά αξίζουν.
1: Ναι, ωραίο ακούγεται.
0: Ναι, στην πράξη δεν γίνεται, φυσικά. Αλλά να κάποιες τέτοιες στιγμές, πώς φτάσαμε Παρασκευή, πώς φτάσαμε Σαββατοκύριακο, πώς θα φτάσουμε Χριστούγεννα. Βλέπεις ότι ο χρόνος πραγματικά τρέχει και ότι είναι καλό πολλές φορές και εμείς για να προλάβουμε πράγματα να κάνουμε μία στάση και να δίνουμε σημασία και βήμα και λόγο σε ουσιαστικά πράγματα.
1: Καλωσορίσατε στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλωσορίσατε στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Θα είμαστε παρέα ως τις 11. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε θέματα που έχουν σχέση με την πόλη και την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, με μια γεμάτη ατζέντα σήμερα, με περισσότερα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις βεβαίως, με πρωτοσέλιδα εφημερίδων και τοπικά φύλλα θα δούμε και φύλλα που κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα. Τα θέματα που έχουν επιλεγεί και κυκλοφορούν ήδη στα περίπτερα, στις πρώτες σελίδες, θα τα μεταφέρουμε μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χθες ενημερωθήκατε για την επίσκεψη της ΠΟΕΣΥ εδώ στις Σέρες, του Διοικητικού Συμβούλιου της ΠΟΕΣΥ και όχι μόνο του Διοικητικού Συμβούλιου, εδώ στις Σέρες, στην κλειστή δομή, στο κλειδί. Βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε πολύ καλά πως είχαμε συνομιλήσει με τον πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, που μας μίλησε για την επίσκεψη εδώ και γιατί επιλέγει να γίνει συνεδρίαση εδώ. Δεν ήταν δηλαδή συμβολική απλά, ήταν ουσιαστική η επιλογή το να γίνει συνεδρίαση στο συγκεκριμένο χώρο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω από την αρχική τους θέση, δηλαδή τι ζητούν, αναστολή λειτουργίας κλειστής δομής στο κλειδί, τη μετακίνηση όλων των μεταναστών σε άλλες τις δομές και σε περίπτωση επαναλειτουργίας της δομής πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι κατάλληλες υποδομές που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των αστυνομικών αλλά και των μεταναστών. Ποτέ δηλαδή ξανά αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα στη δομή, στην οποία δομή να πούμε ότι έχει μειωθεί ο αριθμός, είναι 200 περίπου άτομα, 210 κάπου εκεί, από τα 300 και που ήταν, διότι είχαμε τη μεταφορά σε άλλες δομές.
0: Τώρα βέβαια δεν εγγυάται και κανείς ότι δεν θα ξαναέχουμε την κατάσταση.
1: Ναι, ότι θα παραμείνει στους 200 ή λιγότερους, έτσι, γιατί συνεχώς έρχονται και από την Κρήτη και όχι μόνο, έτσι. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Το θέμα είναι σε περίπτωση που επαναλειτουργήσει η δομή ως έχει ή με άλλη μορφή, δεν ξέρω, ότι θα πρέπει να γίνουν υποδομές προκειμένου να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι και οι μετανάστες που μένουν εκεί, οι οποίοι καταγγέλουν άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και οι αστυνομικοί
0: που εργάζονται,
1: εκεί.
0: Έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από σήμερα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Έχουμε μια πολύ σημαντική διοργάνωση που πρόκειται να γίνει στο αυτοκινητοδρόμιο και επίσης έχουμε μια ακόμη σημαντική διοργάνωση που είναι πλέον θεσμός σε μια γνωριμία των μαθητών και μαθητριών με τα αθλήματα του Στίβου, αθλόραμα Στίβου, στο πεζόδρομο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σήμερα και αύριο, στο πλαίσιο της αθλητικής διοργάνωσης που γίνεται με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στα περισσότερα σχολεία της χώρας θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις αθλητικές, 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, άλμα προς το μέλλον, ένα άλμα μια Ελλάδα, ένα κοινό όνειρο από τον Τσικλητήρα στον Τεντόγλου και από εκεί στο μέλλον των παιδιών είναι το κεντρικό σύνθημα των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε όλα τα σχολεία της χώρας και το αθλόραμα ξεκινά έτσι με τις καλύτερες προοπτικές και κυρίως με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες οι διοργανωτές. Φέτος έχουν δηλώσει συμμετοχή 800 παιδιά, 800 μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού και 150 του γυμνασίου. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμμετέχει, στηρίζει τη διοργάνωση ο Δήμος Ερών και φυσικά ο μεγάλος χορηγός που είναι η Μέτρων Αυτοματισμοί. Και θα γίνει μια μεγάλη γιορτή στο κέντρο της πόλης.
1: Ωραία, ωραία εικόνα. Και πολλά σχολεία, όπως είπαμε, θα συμμετέχουν, ήδη έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται εκεί. Πάρα πολύ ωραία και μακάρι να έχουμε και πολλές άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Λοιπόν, να σας πούμε ότι έχουμε και την εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος της τοπικής οργάνωσης στην πλατεία του Δημαρχείου της Νιγρήτας για τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν το 1944 στην Κεσαριανή. Η εκδήλωση θα γίνει σε 7.30 ώρα το Σάββατο. Επίσης, μία σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε την εκδήλωση Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, θα σας πούμε, του Γιώργου Ανδρέου και της Κορίνας Λεγάκη. Έχουμε Στώσει το Χώρι. Έχουμε τη Γιορτή Ριζιού στον Προβατά, όπου οι άνθρωποι εκεί είναι και ορίζω καλλιεργητές, περισσότεροι τουλάχιστον. Έχουμε τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που ολοκληρώνονται του Σόφψη. Και στη Βιρόνια έχουμε ένα λαϊκό γλέντι.
0: Ναι, και μια σημαντική ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα στο Τζιζιλί Τζαμί. Όλα αυτά όμως θα δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Γι' αυτό θέλουμε και σήμερα να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας, να μείνετε στην παρέα μας, στη συντροφιά μας και φυσικά να σας ακούσουμε. Θέλουμε να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Ανοιχτές, γνώριμες, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε.
1: Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Οσίων Εφροσύνης και Παμφουτίου. Γιορτάζει δηλαδή η Εφροσύνη, η Φρόσο, η Φροσούλα, η Φροσού και η Έφη.
0: Και το Φροσί. Για να θυμηθούμε και το γνωστό τραγούδι.
1: Και το Φροσί. Τι λέει το γνωστό τραγούδι με το Φροσί. Δεν το ξέρω.
0: Φροσί με τα μάτια θαλασσί, γκάτσος.
1: Α, sorry.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, σήμερα παράλληλα έχουμε την βραδιά του ερευνητή. Σήμερα είναι οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι η Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, είναι η Παγκόσμια μέρα φαρμακοποιών και είναι και η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Όχι, μην νομίζετε τώρα αταξία στο σπίτι και χάος, όχι. Η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα με στόχο την ενημέρωση για μια σπάνια νευρολογική νόσο των αρμόδιων φορέων και του κοινού, καθώς και την υποστήριξη των ανθρώπων με αταξία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Τι είναι η αταξία? Είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει το κινητικό συντονισμό. Τα άτομα με αταξία μπορεί να δυσκολεύονται στο περπάτημα, στην κίνηση των δακτύλων, των χεριών, των βραχιώνων ή των ματιών, μπορεί να δυσκολεύονται στην ομιλία, στη σύντηση και στην κατάποση. Άλλα συνηθισμένα συμπτώματα είναι ο τρόμος και τα καρδιολογικά προβλήματα. Είναι μια νόσος που μπορεί να είναι κληρονομική αλλά και επίκτητη. Μπορεί να προκύψει από ποικίλες αιτίες και διακρίνεται σε διάφορους τύπους. Για παράδειγμα, η παραγκεφαλική αταξία οφείλεται στη βλάβη της παραγκεφαλίδας, του τμήματος δηλαδή του εγκεφάλου, που είναι υπεύθυνο για τον κινητικό έλεγχο, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκληθεί από τραυματισμό, λίμωξη, τοξίνες, αυτοάνωση, αντίδραση ή διάφορες ασθένειες. Και επειδή η αταξία μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά αίτια, η θεραπεία της εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ιαθεί. Στόχος της προσπάθειας που γίνεται είναι η ελαστιχιστοποίηση των συμπτωμάτων, η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να υπάρχει μία ημέρα ευαισθητοποίησης για την ασθένεια αυτή. Ξεκίνησε το 2000 να τιμάται η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία και αν θέλετε να πληροφορηθείτε περισσότερα, σήμερα με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στο διαδίκτυο, αρκεί να πληκτρολογήσετε και να τα αλλιεύσετε.
1: Σήμερα λοιπόν που γιορτάζει η Έφη, η Φρόσο και όλα τα άλλα τα ονόματα που είπαμε πριν από λίγο, κερνάνε μια εκπληκτική τούρτα σοκολάτας με Νομίζω είναι bitter η σοκολάτα απ' έξω, δηλαδή...
0: Α, θα με ενδιαφέρει αυτό.
1: Ναι, είναι bitter. Έχει κομμάτια σοκολάτας απάνω και κομμάτια πορτοκαλιού.
0: Εντάξει, ο σχεδιασμός bitter σοκολάτα με πορτοκαλιού
1: είναι
0: πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, ναι. Το γλύκισμα φαίνεται υπέροχο. Υπέροχο. Χρόνια τους πολλά και πάλι. Η ώρα είναι 9:17. Η Στέλλα Δόβα είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπορίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα. Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε.
0: Καλημέρα.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Παροδικές νεφώσεις, κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Από τα βορειοδυτικά, μικρή άνοδος θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες στα νότια. Άνεμοι ως 5 μποφόρες στα πελάγια είναι τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία έως και 24, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλία και στην. Και στην Ήπειρο, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά οι ίδιες θερμοκρασίες και νομίζω ότι είναι υψηλότερες πλην των νησιωτικών τμήματων του Αιγαίου, που εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πλέουν από διαφορετικές διευθύνσεις, όμως με εντάσεις 3 με 4 έως και 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν από διαφορετικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Τώρα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Με συννεφιά ξεκινήσαμε, έτσι θα πορευτούμε. Θα έχουμε μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας και ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς. Αύριο και μεθαύριο θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας σε 1 με 2 βαθμούς, για να μεταβούμε από το πολύ σκούρο χρωματικά πλαίσιο, που σημαίνει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, στο γαλανό, που σημαίνει χαμηλές θερμοκρασίες. Γενικότερα το Σαββατοκύριακο που βρίσκεται έξω από την πόρτα μας αναμένεται συννεφιασμένο, περισσότερη συννεφιά το Σάββατο και περιορισμένα διαστήματα ηλιοφάνειας με σύννεφα, και ανάλογο το σκηνικό του καιρού και την Κυριακή, μη σας πω ότι η Κυριακή θα είναι και περισσότερο συννεφιασμένη, μια συννεφιασμένη Κυριακή, αλλά όχι βροχερή, μόνο συννεφιασμένη η Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου. Οι μέγιστες τιμές υδραργύρου αύριο θα είναι στους 24 βαθμούς και την Κυριακή στους 25. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία, ξεχωριστές καλημέρες και εκεί, και βέβαια για τις ακροάτριες και τους ακροατές του Ευρωκοπίου, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, σήμερα μέχρι και την Κυριακή και βελτίωση από τη Δευτέρα. Πρακτικά δεν σημαίνει αυτό ότι ο υδράργυρος δεν θα καταφέρει να φτάσει τους 20 βαθμούς, ούτε σήμερα ούτε το Σαββατοκύριακο. Στους 18 βαθμούς η μέγιστη τιμή υδραργύρου στον Ευρωκόπη σήμερα, στους 20 το Σάββατο, στους 19 την Κυριακή. Πολύ χαμηλές χαρακτηρίζονται αυτές οι θερμοκρασίες για την εποχή και εννοείται ότι ακόμη χαμηλότερες είναι οι ελάχιστες τιμές που ξεκινούν από τους 9 βαθμούς και σιγά σιγά όσο περνούν οι ώρες και αυξάνει η μέρα, τόσο αυξάνει και η θερμοκρασία. Σήμερα αρκετά σύννεφα στον ουρανό του Ευρωκοπίου, αρκετά όμως και τα διαστήματα ηλιοφάνειας παρά το γεγονός ότι θα υπάρχει συννεφιά από τις 12 και μετά. Αύριο με συννεφιά θα ξεκινήσει η μέρα, αλλά θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ την Κυριακή επίσης μαραή συννεφιά θα ξεκινήσει η μέρα στον Ευρωκόπη, απλά θα είναι περισσότερο φωτεινή με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και τον υδράργυρο στη μέγιστη τιμή του στους 19 βαθμούς. Σύμφωνα με τη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, τους 20 βαθμούς θα τους φτάσει ο υδράργυρος και θα τους ξεπεράσει στον Ευρωκόπη από τη Δευτέρα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Ξεκινάμε με τον τύπο Θεσσαλονίκης. Παρέμβαση Μητσοτάκη στον Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν θα δανειστούμε τα δικά μας γλυπτά. Η Ελλάδα απορρίπτει τη λύση δανεισμού και ζητά μόνιμη επανένωση στην Αθήνα.
1: Συνεχίζουμε την εφημερίδα Τα Νέα. Τα ρωσικά drones, πρώτο πυλόν μας. Η CIA προειδοποιεί. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον? Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία? Ακτίνα δράσης των ρωσικών drones. Τα drones μεταφέρονται με δεξαμενόπλια του σκιώδου στόλου και εκτοξεύονται με καταπέλτες από την θάλασσα. Και έχει χαρακτηριστικές έτσι χώρες. Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, όλες χώρες της Μεσογείου.
0: Πάμε στην εφημερίδα Star. Τον πότισαν ματζούνια πριν πεθάνει. Μεγάλη ανατροπή στα στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονη νοσηλεύτρια χώνει πιο βαθιά στη φυλακή την Ιωάννα Γάκα. Πώς η κατάθεση βόμβα έκαψε τη γιατρίνα του Κολονακίου.
1: Ριζοσπάστης. Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Γεμάτη και χθες όλοι οι χώροι, τα στέκια και οι σκηνές. Το φεστιβάλ, μια μεγάλη παρέμβαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στις χρήσιμες εξελίξεις. Αύριο η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα χαιρετήσει ο Κοτσαντής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και πραγματικά εντυπωσιακές από κόσμο και παλμό οι φωτογραφίες.
0: Ο λόγος για τη συνέχεια, ο εφιάλτης του ντίζελ. Τέλος Σεπτεμβρίου η ανακοινώση για τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Κόντρα, με τιμές Μανχάταν, τα ενίκια στην Αθήνα, απλησίαστα τα διαμερίσματα, ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Και στην πρώτη σελίδα, ένα γεγονός που λες, μα δεν γίνεται, γίνεται, καθώς φαίνεται. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου, απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Και πριν χρόνια βέβαια είχε γίνει και στις Σέρες.
0: Μόλις θα το έλεγα τώρα. Ναι. Στις Σέρες δεν είχαμε ένα περιστατικό βέβαια. Πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια.
1: Φυσικά ακολουθήσει και ευτυχώς γυναίκα ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της. Και φυσικά ακολουθήθηκε η δόση δικαιοσύνης, δόθηκαν αποζημιώσεις.
0: Λογικό. Η Καθημερινή, διγλωσία από την Άγκυρα, Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Παράταση και χειρία στον εμπορικό πόλεμο και φωτογραφία με τον κύριο Τραμπ εδώ, με στα νεύρα. Οσί δεν είναι, ναι, οσί. Με τον Κινέζο πρόεδρο και τις συζύγους τους, αλλά όλοι με στα νεύρα.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα. Μανιφέστο. Μέγα παραπληροφόρηση. Στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση, φράση εισαγωγικά, του ξυλόλιου και της κβαντικής πολιτικής.
0: Επίσης, δεν ήταν αυτό το θέμα όμως.
1: Καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λεθρεμπόριο. Έχει ποτέ ζητήσει το κανάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές του, η φράση σε εισαγωγικά, είναι δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ο οποίος ζητούσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να ζητήσει συγγνώμη και οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι και γενικότερα το Μέγκα από τους τηλεθεατές του. Βέβαια, το θέμα της συζήτησης ήταν οι εξελίξεις μετά το θάνατο Μαζονάκη για ελέγχους, Υπουργείου Υγείας κτλ. Τώρα, πώς βρέθηκε να. Οι αναφορές στο ξυλόλιο.
1: Εντάξει. Όσον αφορά την δεντολογία και τη στάση, μάλλον του μέσου, αυτό ήθελα να καυτηριάσει προφανώς ο Υπουργός.
0: Εστία. Τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση από βάσεως στο Αιγαίο. Καλώδιο Γιόκ, χωρίς άδεια από την Άγκυρα. Βέτο στην αεροάμυνα της Κύπρου. Εμμονή για την αποστρατικοποίηση. Επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες.
1: Εσπρέσο. Κελί με σεσουάρια δολοφόνους. η απίθανη απέτηση της Γάκας στον Κορυδαλό, λες και έχει βγει από το θεατρικό που έκανε πάτογο με το Μουτσινά και η εκδίκηση του συγκρατουμένου της για το Μαζονάκι. Κέλλη 3 με σεσουάρια δολοφόνους, η Ουκρανή νοσηλεύτρια έκαψε την Dr. Χαβάη.
0: Έχει πάνω μία είδηση, ναι. Λέει νέος έρωτας στις πίστες. Έτσι. Και λες, επειδή ποιος είναι αυτός ο νέος έρωτας. Και λες και διαβάζεις, η σεξι Μακουνιάν με τον πρώην τη Ζάρα.
1: Εγώ έχω δύο άγνωστες λέξεις.
0: Όλες είναι άγνωστες. Εκτός από το έρωτας και πίστες, οι άλλες τι είναι. Ναι.
1: Θέλουμε βοήθεια κοινού.
0: Βοήθεια, βοήθεια.
1: Στο lifestyle. Ο Ανδρέας τα ξέρει αυτά.
0: Τα ξέρει.
1: Συνήθως τέτοιες πληροφορίες μας δίνει. Ασχολημένος με άλλα πράγματα είναι τώρα.
0: Ναι, ναι, δεν
1: γιατί
0: ακούει.
1: Και ο 88 που επίσης μας πληροφορεί είναι εξειδικευμένος σε άλλο έντυπο.
0: Ναι.
1: Που ακολουθεί αμέσως μετά.
0: Ελεύθερη ώρα, μήνυση πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο για το ποινικό αδίκημα κλεπταποδοχή στο γλυπτό του Παρθενώνα. Οι πονηροί, όσο και αν θέλεις Βρετανοί, θέλουν να μας δανείσουν την πολιστική μας κληρονομιά που άρπαξε ο Άγγλος ιερόσυλος Λοποδίτης Έλγιν. Ορθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν πάτησε την παρανόφλουδα του δανεισμού, αλλά πλέον έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης, γράφει η εφημερίδα.
1: Ελεύθερος τύπος. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα, δήλωσε βόμβα Αδώνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά πλεγμένος. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Όλες οι φράσεις είναι σε εισαγωγικά, προέρχονται από τις δηλώσεις του Υπουργού. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του Ελεύθερου Τύπου.
0: Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ. Αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή, η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι. Εκτιθμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία για τη μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τις ΗΠΑ.
1: Δημοκρατία. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαΐδα. Εχμές και υπονοούμενα, ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές.
0: Και πάμε στην απογευματινή. Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου. Είναι η τελευταία εφημερίδα που βλέπουμε από τα πανελλαδικά φύλλα. Πάμε σε ένα τραγούδι και εδώ και πάλι.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Τοπικά φύλλα. Και ξεκινάμε με τη σημερινή των Σερών. Συγκίνηση, μνήμες και θύμησες και ιστορία. Παρουσίαση του Λευκώματος της μεικτής παραδοσιακής χοροδίας της αδελφότητας Μικρασιατών Ομού Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος. Την παρουσίαση πραγματοποίησε η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μικλιάγκα. Ως μαέστρος είχα την ευθύνη να ενώσω φωνές. Ως συγγραφέας αυτού του Λευκώματος ένιωσα την ανάγκη να ενώσω μνήμες. Η μουσική γίνεται μνήμη και η μνήμη γίνεται ιστορία, ανέφερε ο Δημήτρης Αδρανιώτης. Κεντρικό της εφημερίδος. Σε άλλο θέμα, γιατί δύο είναι τα θέματα, Υφυπουργός Εξωτερικών Χατζηβασίλειου από τη Νέα Υόρκη, καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς Κίεβο και Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Καθημερινές χαιρετητήσεις για τη συνέχεια. Νοσοκομείο Σερών. Οι κλινικές αδειάζουν από τους γιατρούς. Καμπανάκι Παπαμιχάλη για ψυχιατρική και παθολογική. Οι κλινικές αδειάζουν από γιατρούς, καταγγείλει ο γραμματέας της ΕΝΗΣ. Στο επίκεντρο ψυχιατρική και παθολογική, την ώρα που έχουν προκηρυχθεί νέες θέσεις. Σέρες, νέα αναβολή στη δίκη για το θάνατο 82χρονου οδηγού δικύκλου. Στις 5 Νοεμβρίου, η νέα ημερομηνία. Ασφάλεια μαθητών απαιτεί λύσεις και η πολιτική μνήμη δεν μπορεί να ενεργοποιείται κατά περίπτωση. Μιλώντας για όσα συμβαίνουν μέσα μας, ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τη Δανάη Δελεγιώργη στις Σέρες. Φθήνουν τα κινέζικα καταστήματα και στις Σέρες, η εποχή του τίποτα δεν είναι πια φθηνό. Φυτρώνουν πολυκατοικίες και σβήνουν τα δέντρα στις αυλές των Σερών. Στην καρδιά των Σερών χτυπά φέτος το 8ο αθλόραμα στίβου. Σέρες Racing Circuit, Extreme Track Days 25-26-27 Σεπτεμβρίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Η κατάσταση στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Σερών πυροδότησε τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και 54 Σεραίοι ζητούν να αναγνωριστεί επίσημα η 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα απελευθέρωσης των Σερών.
1: Σεραϊκόν θάρρος για τη συνέχεια έπεσε η αυλαία της Σερέξπο 2026 με θετικό αποτύπωμα και σημαντική συμμετοχή. Από τις 16 έως 20 Σεπτεμβρίου χιλιάδες στενοκόσμους που πέρασε στην πύλη του επιχειρηματικού κέντρου Σερέξπο Χρήστος Μέγκλες συμμετέχοντας στη μεγάλη επιχειρηματική γιορτή. Επίσης, κάτω ορεινή Σερών, τρία παιδιά κρατούν ανοιχτό τον υπηαγωγείο και ζωντανό το χωριό. Δήμο Σερών, νέος κύκλος ενημερωτικών δράσεων για την πρόληψη και αποφυγή τηλεφωνικών απατών. Ημέρα γνωριμίας με τη μουσική από το Σύλλογο Φιλογραμμάτων και Τεχνών. Υφυπουργός Εξωτερικών Χατζηβασιλείου στο Συμβούλιο Επικρατείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Καμία απόφαση για την Ουκρανία δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς το Κίεβο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα, παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του Συνδέσμου Φιλολόγων Ομού Σερών όταν ο τόπος γράφει ιστορίες.
2: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Μαργαρίτης Χινάς, εθνικό καθήκον να δημιουργήσουμε τη βάση όπου θα πατήσει η ελληνική γεωργία για τα επόμενα 40 χρόνια. Μένει Ματάσου Χατζηβασιλείου από τον ΟΗΕ. Καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς το Κίεβο και την Ευρώπη. Η σύγχρονη τεχνολογία θα αναβαθμίσει την εμπειρία του επισκέπτη του σπηλαίου Αλιστράτης. Η εφημερίδα φιλοξενεί σήμερα δύο άρθρα. Ένα δημογραφικό που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, γάμοι, διαζύγια, σύμφωνα συμβίωσης στις Σέρες, τι δείχνουν τα στοιχεία των ληξιαρχείων. Ένα άρθρο που το υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, ο κύριος Νίκος Κουφωτόλης. Τίτλος από το δεύτερο άρθρο, «Η ωραία ξυπνημένη», άρθρο πρώτο, με την υπογραφή του

0: Ολοκληρώνονται αυτοί σε λίγο τα προβλήματα που αντιμετώπισαν λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης οι κάτοικοι της περιοχής του Μελληνικητσίου. Από τις 7.30 το πρωί η περιοχή δεν είχε ρεύμα λόγω των προγραμματισμένων εργασιών που πραγματοποίησε ο ΔΔΕ εκεί στην περιοχή. Από τις 10 και μετά η ηλεκτροδότηση θα συνεχίσει κανονικά, καθώς ολοκληρώνονται και οι εργασίες που πραγματοποιούνται εκεί.
1: Εντάξει, τώρα και η έλλειψη νερού και ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεγάλο θέμα για ένα σπίτι, ειδικά τις πρωινές ώρες. Λοιπόν, αλλά και οι εργασίες δεν γίνονται μαγικό ραβδάκι. Στο λέω εγώ τώρα που στην περιοχή μου γίνονται εργασίες για φυσικό αέριο. Δεν μπορείς να φανταστεί τι γίνεται. Από αλλού πάμε σπίτι, από αλλού γυρνάμε. Το πρωί ξυπνάς, βλέπεις που σκάβουν για να δεις από πού θα πας. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Το θέμα είναι να μην επιφέρουν και άλλη ταλαιπωρία πέρα από τη μετακίνηση. Να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Γιατί πολλές φορές ξεκινούν να γίνουν εργασίες για ένα έργο και ξαφνικά βλέπεις. Οι εργασίες μπορούν να αφορούν το νερό να μην έχεις ρεύμα, μπορούν να αφορούν το ρεύμα να μην έχεις νερό, να μην έχεις ίντερνετ, να μην έχεις άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να μην γίνονται τέτοια λάθη και αστοχίες.
1: Ναι, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και επίσης το έχουμε πει χιλιάδες φορές, καλό είναι πάντα να υπάρχει ένας συντονισμός. Δηλαδή σκάβουμε για ένα πράγμα, τελειώνουμε τις δουλειές μας, μετά από ένα-δυο μήνες ξανασκάβουμε για κάτι άλλο και γίνεται αυτό το οποίο γίνεται.
0: Και αυτό δεν είναι θέμα μόνο του Δήμου Σερών ή των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Αυτό είναι το θέμα, αφορά όλη τη χώρα. Είναι πάρα πολλές οι αναφορές που έχουν γίνει και στην ΚΕΔΕ και μάλιστα παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς υπάρχει δυνατότητα στις εταιρείες κοινής ωφέλειας να προγραμματίζουν τις εργασίες τους όπως το επιθυμούν και να ξεκινούν τις εργασίες τους επίσης όπως το επιθυμούν. Ήταν χαρακτηριστική η κραυγή αγωνίας σε μια. Σας είχαμε παρουσιάσει και το απόσπασμα, αν θυμάστε, σε μια συνεδρίαση της ΚΕΔΕ που είχε βγει, θυμάμαι, ο Δήμαρχος Αγρινίου και είπε ότι πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι. Μου έχουν καταστρέψει την πόλη. Η πόλη μου, λέει, είναι βομβαρδισμένη. Μου την έχουν καταστρέψει αυτές οι εταιρείες. Δυστυχώς το πλαίσιο που ισχύει τους δίνει αυτή τη δυνατότητα.
1: Και βεβαίως πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος στις αποκαταστάσεις μετά το σκάψιμο, έτσι. Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο αυτά, πάμε σε κάτι διαφορετικό, πιο μελωδικό, πιο όμορφο, όπου κάτω από τον έναστρο ουρανό της αρχαίας πόλης Ηράκλειας Δυτική, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, η μουσική παίρνει τη θέση της ανάμεσα στα ερείπια και σημείμες ενός τόπου αιώνων, μέσα από μια εξαιρετική συναυλία του σπουδαίου Γιώργου Ανδρέου και της Κόρινας Λεγάκη, αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 8 η ώρα το βράδυ. Να πούμε πως διοργανώνεται από το Σωματείο Σαραίων Πολιτεία και πρόκειται να ακουστούν έργα των Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Σπανού, Μικρούτσικου, Κουγιουμτζή και άλλων σπουδαίων συνθετών, καθώς και γνωστά τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Θα λειτουργήσει παράλληλα και έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Σαραίοι ζωγράφοι» στη Δημοτική Γκαλερί του Πέτριτς στη Βουλγαρία. Η διάρκεια της έκθεσης ζωγραφικής θα είναι έως 31 Οκτωβρίου αυτού του χρόνου.
0: Ναι, 15 σαραίοι ζωγράφοι, οικαστικοί βασικά, εκθέτουν εκεί τις δημιουργίες τους και είναι μια νέα ακόμη προσπάθεια που γίνεται, έτσι ούτως ώστε οι δύο λαοί να συνομιλήσουν μέσω της τέχνης. Άλλωστε υπήρχε και μια συνεργασία, από το ίδιο πρόγραμμα έγινε και το μουσείο που υπάρχει στο Πέτριτς και η Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Κανάκη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που υπάρχει στην πόλη των Σερών. Μιλώντας για εικαστικά, σήμερα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ζιζιρλί Τζαμί. Πρόκειται για μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα έκδοση που κυκλοφορεί με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φιλολόγων Σερών. Τίτλος της συλλογής «Όταν ο τόπος γράφει ιστορία» και πρόκειται για ένα τόμο στον οποίο τα μνημεία και οι ιστορικοί χώροι των Σερών γίνονται η αφετηρία για τη δημιουργία νέων ιστοριών. Στις σελίδες του βιβλίου, συγγραφείς συνομιλούν με σημαντικά μνημεία της πόλης και του τόπου, μετατρέποντας την ιστορική μνήμη σε λογοτεχνική αφήγηση. Τα κείμενα συνοδεύονται από εικαστικές δημιουργίες, οι οποίες δεν λειτουργούν έμπαια μόνο ως εικονογράφηση, αλλά ως αυτόνομες καλλιτεχνικές αναγνώσεις στον ίδιο χώρο. Την επιστημονική τεκμηρίωση των μνημείων ανέλαβε ο Ευθύμης Ρίζος, αρχαιολόγος της Εφορίας Αρχαιοτήτων, και η εκδήλωση για την παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Θα πρέπει να πούμε ότι στην συλλογή συμμετέχουν με κείμενά τους ο Ανέστης Ακρετίδης, ο Γιώργος Ανδρέου, η Σίλβα Γάλβα, ο Πέτρος Γιουλέκας, η Δέσποινα Γρηγοριάδου, η Μαρία Ζερβάκη, η Αντωνία Θεοχαρίδου, η Δέσποινα Καϊτατσή Χουλιούμη, η Μαρία Καραθανάση, η Φανή Κεχαγιά, η Δώρα Μπαγανά, η Άννα Σαϊνατούδη, ο Τάσος Χανλίογλου και η Ειρήνη Χατζοπούλου. Στην εικαστική δημιουργία συμμετέχουν η Αγγελική Ανθυμίδου, ο Βασίλης Βαφιάδης, η Άννα Βαφιάδου, ο Θωμάς Μακινατζής, ο Χριστόφορος Μελίδης και ο Γιώργος Στάνσαλης, ενώ την έκδοση επιμελήθηκε η Σιδώρα Μάλαμα, πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Σερών. Η παρουσίαση της συλλογής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Τζιτζιλί Τζαμί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέρος παλιού διόρροφου κτίριου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες αμπεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Έκανε λόγο για περιορισμένες ζημιές, με εξαίρεση τα όμορα κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα ταγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια Ελλάδα γεφυροποιό και όχι ταραξή, αλλά και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Χαρακτήρισε τη χώρα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πολύ στιβαρή και σοβαρή χαρακτήρισε την ομιλία του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης. «Η Ελλάδα», είπε ο κύριος Κερίδης, «είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε, έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας», ανέφερε. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και μη σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. «Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς», σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε πριν λίγο ο πρόεδρος του Συνδέμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η βενζίνη και το πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Για τις διακυμάνσεις του Brent, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε πως οι διεθνείς αγορές υποδέχονται τα νέα από τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν. Η αβεβαιότητα αυτή, είπε, είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών, σημείωσε ο κ. Παπαγεωργίου.
0: ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες αμαγνησίας σποράδες Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε και θα είμαστε για μία ώρα ακόμη παρέα εδώ μέσα από τη γνωστή και φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα θέμα που κατά καιρούς έχουμε συνεχείς αναφορές, διότι δεν πάβει να υφίσταται ως θέμα πρόβλημα, και μιλάμε για τα τραπεζοκαθίσματα.
1: Για τραπεζοκαθίσματα τα οποία σε αρκετές των περιπτώσεων στο κέντρο της πόλης έχουν κάνει στην κυριολεψία κατάληψη σε δημόσιους χώρους. Το γιατί γίνεται αυτό, αυτό θέλησε να μάθει με ερώτηση που κατέθεσε κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε με το πέρας της τακτικής την Τετάρτη. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, ο κύριος Καρακολίδης, ο οποίος κατέθεσε σχετική ερώτηση ζητώντας να πληροφορηθεί για το πότε, αν θα αλλάξει η κανονιστική, τι πρόκειται να γίνει με αυτή την κατάσταση, η οποία όπως και να το κάνουμε είναι άνερχη, είναι μια άνερχη εικόνα που δεν ξέρω για κατά πόσο είναι δίκαιη για όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης.
0: Νομίζω ότι το κίνητρο που κάνει να φωνάζουν πιο δυνατά κάποιοι είναι αυτό, η αίσθηση αδικίας. Αυτή την αίσθηση έχω. Βέβαια θα μου πείτε, τώρα το ανακαλύψατε? Όχι, δεν το ανακαλύψαμε τώρα, αλλά επειδή είναι παλιό δεν σημαίνει ότι δεν θα το δούμε.
1: Και κυρίως τι γίνεται σε κάποιες των περιπτώσεων που λες ότι δεν τις βλέπω, δεν μου το είπανε, δεν το ήξερα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι,
1: μάτι.
0: Ναι, τώρα αυτά είναι αστεία.
1: Πιο κεντρικά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Πιο
0: όλοι
1: κεντρικά
0: κυκλοφορούμε στην πόλη.
1: Στην πόλη δεν γίνεται.
0: Έτσι.
1: Και κυρίως στις περιόδους αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, κάποιες ώρες εκεί πριν το μεσημέρι που όλοι βγαίνουμε για ένα καφεδάκι και αυτό είναι πολύ θεμητό, να δουλέψουν και τα καταστήματα εστίασης, αλλά δεν ξέρω πόσο θεμητό είναι όταν βλέπουμε μέχρι στάντ, μέχρι και στα σκαλάκια λίγο πριν την Εθνική Αντίσταση στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι κάποια σημεία που δεν μπορεί να περάσει. Δεν μπορεί να περάσει πεζός, δεν μπορεί να περάσει άτομο με αναπηρίες, δεν μπορεί να περάσουν γονείς με καρότσια με παιδιά.
0: Είναι κάποια πεζοδρόμια που αδίκως φέρνουν αυτό τον όρο. Τι πεζοδρόμια, που δεν μπορεί να περάσει ο πεζός. Καταλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τραπέζια, καθίσματα και τα οποία, οι οποίες καρέκλες απλώνονται, ενώνονται τραπέζια. Εν πάση περιπτώσει είναι αδύνατο να περάσεις από εκεί. Περνάς από παραδίπλα, έλα Θάλια.
1: Και επίσης και μια νέα μόδα που υπάρχει με κάποιους ιδιοκτήτες καταστημάτων, όχι εστίασης. Έχω ένα κατάστημα με οτιδήποτε μπορεί να πουλάω.
0: Ναι.
1: Και έρχεσαι εσύ να με δεις και λέμε δεν πίνουμε ένα καφεδάκι. Βγάζουμε δύο σκαμπουδάκια έξω.
0: Έτσι.
1: Και ένα τραπεζάκι. Ναι. Έρχονται και δύο φίλες μας και ξαφνικά είμαστε ένα πάρα πολύ ωραίο παρεάκι. Μεν.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε καταλάβει το πεζοδρόμιο μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Και αν είναι μεγάλο το πεζοδρόμιο και μπορεί να περάσει κάποιος, υπάρχει μια ανοχή στην άκρη, τι να κάνεις, ένα καφεδάκι.
0: Ναι.
1: Εν ώρα εργασίας. Όταν δεν έχει όμως πλάτος το πεζοδρόμιο και οι φίλες μας είναι πολλές, είναι πολύ καλές αλλά και πολλές, τι γίνεται στην περίπτωση? Το τελευταίο καιρό, θα μου πεις στην καθημερινή περίοδο, συχνά πυκνά βλέπω τέτοιες εικόνες.
0: Είσαι σε παγκάκια που απλώνονται με καθισματάκια γύρω γύρω και γίνονται πιο μεγάλο αυτό που λες σε εικόνα. Γενικά υπάρχει έτσι, δεν ξέρω,
1: μια
0: αυθαιρεσία γενικότερα από τη δική μας συμπεριφορά.
1: Από την άλλη βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος, ούτε εντάξει, η αγορά
0: στενάζει.
1: Εάν μπει ένα πρόστιμο το οποίο είναι υψηλό, πώς θα μπορέσει ο κάθε καταστηματάρχης να ανταπεξέλθει? Θα οδηγήσουμε και αν το ένα πρόστιμο φέρει το άλλο, περνάμε σε οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης, και να κλείσει μια επιχείρηση για τέτοιο λόγο σε μια περίοδο κρίσης, το λες και απάνθρωπο. Από την άλλη βέβαια δεν δικαιώνεται η παρανομία, η αυθαιρεσία ή το θράσος, γιατί κάποιοι πραγματικά έχουν θράσος.
0: Κοίταξε, ας μαζέψουν κάποιοι το θράσος τους, να μην προκαλούν, για να μην έχουν και πρόστιμα. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει μια παρατυπία, έτσι, που ενοχλεί και δυσκολεύει τη ζωή των άλλων, θα πούμε, να μην το δώσουμε πρόστιμο γιατί μπορεί να κλείσει? Σαφώς και σεβόμαστε τον αγώνα των επαγγελματιών. Οι άνθρωποι έχουν επενδύσει τα λεφτά τους, αγωνίζονται να κρατήσουν τα μαγαζιά τους, ξέρουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όλοι τα γνωρίζουμε αυτά και μαζί τους είμαστε. Από την άλλη όμως υπάρχουν και οι νόμοι, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από όλους, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που λες δεν μπορεί.
0: Είναι κραυγαλές. Είναι κραυγαλές και τις θέσαμε σε κουβέντες που είχαμε.
1: Ακούσουμε το αρχικό ερώτημα του κυρίου Καλακολίδη, την άμεση απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου, του κυρίου Κέισογλου, και την συζήτηση που ακολούθησε, θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, ας περάσουμε να ακούσουμε ερώτηση-απάντηση.
2: Υπάρχει ένα ερώτημα όσον αφορά για τα καθίσματα. Το ερώτημα αυτό έχει γίνει και από συναδέλφους οι οποίοι είναι επιχειρηματίες και από πολίτες. Υπάρχει μια άνατη κατάσταση που όλη αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα καθίσματα. Γι' αυτό και καιρό, από ό,τι έχω μάθει, έχουν γίνει και κάποιες προσπαθήσεις και από τον Σύλλογο των Εργατών και Νοσηλείων που έχουν. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η σκέψη δική σας και τι προτίθεστε να κάνετε με αυτή την εικόνα που υπάρχει τώρα.
3: Υπάρχει όντως ένα σύστημα και πάντα το ζήτημα αυτό εμφανίζεται κάτω στους καλοκαιρινούς μήνες που τα μαγαζιά εξυπηρετούν εξωτερικούς χώρους και ο κόσμος είναι ακόμα περισσότερος. Νομίζω ότι δύο χρόνια τουλάχιστον που είναι σε αυτό το τομέα των επιδοτήσεων, που διαπιστώνουμε κι εμείς ό,τι συμβαίνει συγκεκριμένα με το διάστημα, εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις μονίμως. Γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, λαμβάνονται τα απαραίτητα πρόστιμα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε κι εσείς, η δημοτική αστυνομία έχει 5 δημοτικούς αστυνόμους, συν 5 οι οποίοι έχουν μπει τώρα και ακόμα εκπαιδεύονται και δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους τις βάρδιες τους για να μπορέσουν να επιτηρήσουν. Δεν έχουμε βραδινές βάρδιες, δεν έχουμε σαββατοκύριακα για να μπορέσουμε με ιδέα μέσα να κάνουμε τους ελέγχους. Οπότε περιοριζόμαστε στις καθημερινές τις ώρες που μπορούμε να κάνουμε τις βάρδιες. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι απόλυτα θετικός να ακούσω και αν υπάρχουν και άλλες απόψεις. Δηλαδή, αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι ακόμα, σίγουρα υπάρχει ζήτημα σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι. Δεν θα πούμε ότι δεν βλέπουν το πρόβλημα. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή. Δηλαδή, στο τρίτο πρόστιμο πρέπει να γίνει και η εισφράγηση του καταστήματος. Αυτό είναι νομοθεσία, δεν το λέμε εμείς. Οπότε, προσπαθούμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατό μέσο συζήτησης και διαλόγου και πίεση και με τον πρόεδρο και με τον γεωγραφικό σύμμα των εστιατόρων τη εστίαση έχουν κάνει επανειλημμένες συζητήσεις και ραντεβού. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε τους καταστηματάρχες και νομίζω ότι με την αύξηση της δυναμικής και της δημιουργικής αστυνομίας θα ενεργοποιηθούν και οι έλεγχοι και θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα από εκεί πέρα, εσείς μια και είστε και άνθρωποι τη εστίαση και γνωρίζετε καλά τα δεδομένα του κλάδου, αν έχετε κάποια πρόταση που μπορούμε να την ακούσουμε.
1: Ήταν η αρχική τοποθέτηση.
0: Τώρα, με συγχωρείς λίγο να πω κάτι
1: από
0: για...
1: τον κύριο Κέισογλου.
0: Από τον κύριο Κέισογλου, να πω κάτι από τον κύριο Κέισογλου. Δηλαδή, το ότι δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, δεν δουλεύει τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, δεν έχουμε κόσμο για να κάνει ελέγχους, θα περιμένω από τη δημοτική αστυνομία να κάνει ελέγχους? Αυτοί οι άνθρωποι δεν κυκλοφορούν στο κέντρο. Όλη μέρα κυκλοφορούν οι άνθρωποι. Δεν βλέπουν τι γίνεται.
1: Είναι, ή γίνεται έλεγχος στη δημοτική αστυνομία, μετά πρέπει να κάνει καταγγελία στην αστυνομία.
0: Ρε παιδί μου, οι προτροπές. Όταν γίνονται, λένε ότι δεν έχει αποτέλεσμα, έτσι. Κάνουμε, λέει, ξανακάνουμε, τους προτρέπουμε να μαζευτούν, να κάνουν, να ράνουν. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Άρα, δηλαδή, πού οδηγούμαστε? Απ' την άλλη, ας πούμε, να μην βάλουμε πρόστιμο, γιατί ο άνθρωπος θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα,
1: πού καταλήγουμε? Στην κατάσταση που βλέπουμε. Μάλιστα. Για την οποία ζήτησε περισσότερες διευκρινήσεις ο κύριος Καρακολίδης, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Κυρίως. Όσον αφορά την ισονομία, μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, μένα και να γεμίσει όλη η πόλη οι τραπεζοκαθίσματα, παντού, είναι η άποψή μου, δεν είναι η άποψη της παράταξης, εγώ αυτό θα ήθελα. Το θέμα όμως είναι, από τη στιγμή λέει εσείς προεκλογικά που βγήκατε με μια σημαία ότι θα μπει μια τάξη στην αναρχία που θεωρούσατε ότι υπήρχε πριν, όσον αφορά τραπεζοκαθίσματα στην πόλη, τι κάνετε? Και δίνονται απαντήσεις και από τον κύριο Κέισουλου και από τη δήμαρχο Σερών, η οποία ξεκίνησε και έθεσε μια σειρά από ερωτήματα στον κύριο Καρακολίδη, προκειμένου να διευκρινίσει την στάση του, εάν προτείνει δηλαδή την πλήρης απομάκρυση των πεζοκαθίσματων, η ίδια η Δήμαρχος επανέλαβε αυτό που ουσιαστικά υποστήριξε ο κύριος Κεϊσούγλου. Όντως υπάρχει και μια ενοχή στην όλη κατάσταση, σε μια περίπτωση να στην προσπάθεια μάλλον να στηριχθούν οι σαραίοι επιχειρηματίες. Ενώ όσον αφορά την κανονιστική, θα ακούσουμε να λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ότι βρίσκεται σε ισχύ από το 2013. Η όποια νέα πρόταση θα τεθεί σε ευρεία διαβούλευση με τη συμμετοχή των πολιτών, των εμπόρων, των καταστηματαρχών εστίασης, δηλαδή των ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης, προκειμένου να ακουστούν όλες οι απόψεις, αφού βέβαια ολοκληρωθεί, όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων και όταν ξεκινήσει να δουλεύει καλά δημοτικών υπαλλήλων, των δημοτικών αστυνόμων και όταν ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά η δημοτική αστυνομία. Ας περάσουμε να ακούσουμε τη στιχομηθεία που ακολούθησε μεταξύ των κυρίων Καρακολίδη, της Δημάρχου και του κυρίου Κεϊσογλου, ενώ είναι χαρακτηριστικό ο κύριος Κεϊσογλου, αυτό που είπε δημόσια και αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι αν είστε υπέρ το να μπαίνουν πρόστιμα και τα λοιπά, μην έρχεστε την άλλη μέρα όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και να ζητάτε την επίοικια του συγκεκριμένου μου ιδιοκτήτη εστίασης όταν το έχει υποβληθεί πρόστιμο. Γιατί
0: πολύ
1: αυτό
0: καλά
1: γίνεται.
0: Έκανε ο κύριος Κεϊσογλου και το είπε. Έτσι, γιατί και αυτό συμβαίνει. Έτσι, μη μόνο φωνάζουμε και τσιρίζουμε στα δημοτικά συμβούλια και μετά παρακαλάμε.
1: Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε τι συζητήθηκε.
2: Αφορά την ερώτησή μου, το πρόβλημα είναι προεκλογικά έχετε μια ταμπέλα για την ανάπτυξη των πεζοκαθισμάτων όσον αφορά και την κανονιστική αυτή που υπήρχε και υπάρχει ακόμα. Από ό,τι έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Κουρουζίδη, έχουν γίνει δύο έγγραφα όσον αφορά και την κανονιστική για να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο. Εγώ, η προσωπική μου γνώμη και θέση μου είναι υπέρ των τραπεζοκαθισμάτων και αν θέλετε τη γνώμη μου, θέλω να γίνει όλη η πόλη ένα πέναντο τραπεζοκάθισμα, αν μπορούσε να γίνει. Αυτή τη στιγμή όμως.
4: Αυτό όμως τι σημαίνει αυτό που γράφει
2: λοιπόν. Ορίστε.
4: Ότι αν αρχιανάψει η πόλη είναι θλιβερή. Λέω αυτό που λέτε. Δεν συνάδει λέω με το
2: όλο. Σα λέω όμως την προσωπική μου γνώμη.
4: Ναι, εσείς θα μην υπόσχετε το ερώτημα.
2: Εγώ το κάνω το ερώτημα.
4: Εσείς το διατυπώσατε.
2: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα διαχωρισμό όσον αφορά τη δικιά σα δημοτική έρευνα. Αυτό ο διαχωρισμό. Πείτε μας για ποιο λόγο γίνεται και γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα. Υπάρχουν δρόμοι που δεν μπορούν να βγάλουν μια καρέκλα, υπάρχουν πεζοδρόμοι που δεν υπάρχουν πεζοδρόμοι, υπάρχουν πλατείες που δεν υπάρχουν πλατείες και υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να τοποθετήσουν τίποτα, ούτε ένα στάδιο.
4: Επομένως, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να τα αφήσουμε όλα ελεύθερα. Παρ' όλα αυτά, θέλετε να πείτε λίγο πιο
2: σκληρά. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
4: Θέλω να σας πω, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει η Δημοτική Αρχή να κινηθεί πιο αυστηρά ή λιγότερο αυστηρά, για να
2: ξέρω. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένω είναι να δω κάτι από τη Δημοτική Αρχή σχεδόν προεκλογικά. Βάλατε μια ταμπέλα και κατηγορηθήκαμε κι εμείς για αυτή την εικόνα που υπήρχε τότε.
4: Ωραία.
2: Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι χειρότερη από ό,τι ήταν τότε. Και ήδη χειρότερη κατά την άποψη τη δική μου, έτσι. Από εκεί και πέρα σα λέω εγώ, αν.
4: Επομένως θέλετε να μαζευτούν αυτά τα πεζοκαθίσματα.
2: Εγώ έχω δει τη λέξη να μαζευτούν τα
4: πεζοκαθίσματα.
2: Όταν θα διαχειριστείτε, ρωτάω αυτή την κατάσταση που υπάρχει.
4: Κύριε Καρακολίδη, σα ρωτάω το εξής. Επομένως, η ανοχή που δείχνουμε, όπως την περιγράφετε, σας βρίσκει να διαφωνείτε.
2: Δεν διαφωνώ για την ανοχή. Διαφωνώ για τη διαχείριση των τραπεζοκαθισμάτων. Δεν υπάρχει διαχείριση.
4: Άρα συμφωνείτε.
2: Εσείς δηλαδή βλέπετε να συμφωνώ με αυτή την κατάσταση που υπάρχει τώρα.
4: Κύριε Καρακολίδη, επειδή κάνουμε μια συζήτηση, σας εξήγησε και.
2: Το ερώτημα όμως το θες. Τι προτίθεστε να κάνετε εσείς σαν δημοτική
4: αρχή,
2: να αφήσετε αυτή την κατάσταση που υπάρχει, να την αλλάξετε.
4: Εμείς έχουμε δείξει μια ανοχή, αντιλαμβανόμενη πρώτον την δυσκολία στην οποία βρίσκονται πάρα πολλοί επαγγελματίες και ξέρουμε ότι είναι πολύ αυστηρό το να κάνουμε διαρκείς ελέγχους, οι οποίοι βάλλονται από παντού. Προσπαθώντας να επέμβουμε ώστε να υπάρχει η διατήρηση ενός μέτρου, δηλαδή και τις ώρες της αγοράς κτλ. Να πω ότι όπως ανέφερε και ο κύριος Κλίσογλου, το δυναμικό της δημοτικής αστυνομίας είναι μικρό. Έχουν προσθεθεί άνθρωποι, πέντε δημοτικοί αστυνόμοι, οι οποίοι θα ορκιστούν μέσα στον Οκτώβριο και μάλιστα ήδη έχουμε συζητήσει επειδή θα αυξηθούν και οι βάρδιες και η δυνατότητα παρακολούθησης και σε άλλες ώρες, πέρα από τις ώρες της δουλειάς, Σαββατοκύριακα, κάποιες βραδινές βάρδιες, με αυτόν τον στόλο των επιπλέον που έχουμε, φυσικά σε συνεργασία με τους μαμαζάτορες, ώστε να μην τους γονατίσουμε οικονομικά, ούτε φυσικά να πάμε να κλείσουμε καταστήματα. Γι' αυτό και σας ρωτάω, αν εσείς αυτό που προτείνετε είναι ουσιαστικά η αυστηρότερη διαχείριση. Το συζητάμε σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο.
2: Σωστή διαχείριση. Δεν υπάρχει σωστή διαχείριση.
4: Ωραία. Εσείς θέλετε να μου πείτε τι θεωρείτε σωστή διαχείριση.
2: Να υπάρχει σαν διαχείριση. Σας λέω, το πρόβλημά μου είναι τι θα κάνει με την κανονιστική. Πέρασαν τρία χρόνια και δεν έχουμε ακούσει μια κουβέντα.
5: Ωραία. Να περάσουμε στο κομμάτι σας. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση από κάποιον άλλο. Απαντήστε κύριε Δημήτρη.
3: Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Κανονιστική πάει και το 2013. Αυτή είναι η κανόνα. Αν λοιπόν λέτε ότι πρέπει να. Επί αυτού του ζητήματο, καλώ να τοποθετηθούμε για τη διαχείριση. Το αν θα αλλάξει κανονιστική ή όχι και το πώ θα αλλάξει είναι ένα δεύτερο κομμάτι. Σε κάθε. Το αν θα αλλάξει κανονιστική δεν σημαίνει ότι θα δοθούν ελευθερίε να αλλάξουν κανονιστικό γραμματό. Θα αλλάξει σε συγκεκριμένα πράγματα.
2: Δεν θα αλλάξει με ρεαλιστικό.
3: Αν λοιπόν είπα να ολοκληρώσω και πέσω ότι δεν θα κάνουν και διάφορα πράγματα. Απλά το θα αλλάξει η κανονιστική δεν σημαίνει είναι η άποψη ότι η ιεραρχία πρέπει να παραμείνει πολύ κοντά. Αυτό βέβαια θα βυθίσει η διαβούλευση και είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει. Αυτή τη στιγμή επιτρέπετε, αν θέλετε να σα πω και δύο-τρία στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου που δεν απαντούνται άμεσα του ζητήματο αλλά απαντούν λίγο στο κομμάτι τη Ιστορία. Στο νομόσυρο τα τελευταία 20 χρόνια χάσαμε 43.566 πολίτε, δηλαδή το 22%. Από αυτά τα νούμερα οι νέοι 20-39 μειώθηκαν κατά 29,6% και 80 πλάς αυξήθηκαν 311%. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι εστιατόρες, και ότι είναι ένα σημαντικό κλάδο για τον τόπο μας, ζορίζονται και πιέζουν. Η αλλαγή τη εφαρμογή των προσφύγων έχει γίνει ακόμα αυστηρότερη. Τι σημαίνει, ότι στο πρώτο πρόστιμο είναι πρόστιμο επί 2 συμμάζευμα δραστηριοκαθίσματα, δεύτερο πρόστιμο είναι αφαίρεση άδεια εξωτερικού χώρου, τρίτο πρόστιμο είναι στράγηση καταστήματο. Επομένω, προσπαθούμε να εξαντλήσουμε κάθε είδους ανοχής με σημάνσεις, με συστάσεις, με ελέγχους, με ραντεβού με τον Σύλλογο Εστιατόρων για να μπορέσουμε χωρίς να κλείσουμε και αυτή τη μικρή ποσότητα εστίασης που έχουμε, που είναι υγιής, προσπαθούμε να την εξαντλήσουμε. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω και συμφωνήσω αν εγώ θεωρώ ότι είναι θλιβερημένη η κατάσταση, απ' την άλλη να γίνει πώς να κάνουμε το τραπεζοκάθισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ποιο είναι το ζητούμενο. Εγώ θεωρώ ότι απέναντι στις αρχές της ισονομίας οφείλουμε σε συγκεκριμένα σημεία που έχουμε διαπιστώσει το πρόβλημα να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ούτε 2 μέτρα και 2 σταθμά, δεν το δέχομαι γιατί αυτή η κανονιστική ισχύει για όλους από το 2013, ούτε δέχομαι ότι υπάρχει μια. Προφανώς και ισχύει. Τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται βάσει τη κανονιστική επιβάλλοντα. Και καλό θα είναι όταν επιβάλλονται τα πρόστιμα να μην παίρνουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, τουλάχιστον μεγάλο αριθμό δημοτικών σύμβουλων και να ζητάνε επί ίδια τη ρύθμιση των προστήμων. Αν λοιπόν θέλουμε αυστηροποίηση των τέτοιων των κανόνων, πολύ χαρά θα το ακούσω και να το δω. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα.
1: Ακούσαμε και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, θέλησε μάλλον να μάθει ο κύριος Καρακολίδης και τις απαντήσεις που δόθηκαν και από τη Δήμαρχο και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Βέβαια, το ότι πείτε μας τι θέλετε και πείτε μας τι θα κάνουμε, δεν είναι και ξεκάθαρη η άποψη της Δημοτικής Αρχής. Και στο σημείο αυτό μάλιστα είχαμε και την παρέμβαση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, του κ. Χρυσάφη, ο οποίος αφενός ξεκαθάρισε ότι το να γίνει πόλη με τραπεζοκαθίσματα είναι άποψη του κυρίου Καρακολίδη και όχι της παράταξης, θέλησε να πληροφορηθεί στο άμεσο διάστημα το τι θα γίνει με τη νέα κανονιστική, η οποία έχουν περάσει, όπως είπα, χαρακτηριστικά 3 χρόνια, δεν έχει γίνει κάτι και πότε θα ξεκινήσει η διαβούλευση και το πότε να ξεκινήσει η νέα κανονιστική. Ας τον ακούσουμε.
6: Το ερώτημα του συναδέλφου έχει να κάνει με το τι προτίθεστε να κάνετε εσείς. Είναι μια κατάσταση όπως διαπιστώνουμε όλοι, δεν είναι η πρέπουσα. Αυτό είναι το ερώτημα. Τώρα μην ρωτάτε τι προτίθεστε. Αυτό δεν είναι σαφές. Τι προτίθεστε να κάνετε. Προτίθεστε να αλλάξετε μια κανονιστική που υπάρχει. Προτίθεται στην διαδραστική αυτή να τη φέρετε σε διαβούλευση, να την συζητήσετε, να είναι προς την αριστερότερη κατεύθυνση, προς την ηπιότερη κατεύθυνση. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, το να ζητάτε να πει ο συνάδελφος τι προτείνεις εσύ, είναι κάτι να το πει σε δεύτερο πλάνο. Το πρώτο είναι το τι προσκοπεύετε να κάνετε εσείς, προς κάποια κατεύθυνση κινηθείτε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του μια πόλη γεμάτη τελεσμοκρατήματα, είναι μια προσωπική άποψη του κύριου. Δεν είναι προσωπική άποψη, δεν είναι άποψη της παράταξης, εντάξει ο καθένας, είναι προσωπική άποψη την οποία δεν συμπεριζόμαστε. Αυτό το οποίο όμως σίγουρα πρέπει να απαντηθεί είναι προς ποια κατεύθυνση εσείς θα κινηθείτε.
7: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
8: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
9: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
8: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
9: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Όπως σας είπαμε σήμερα, σε όλα τα σχολεία της χώρας θα γίνουν μια σειρά από αθλητικές δραστηριότητες. Είναι η 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Άλμα προς το μέλλον, ένα άλμα μία Ελλάδα, ένα κοινό όραμα από τον συγκλητήρα στον Τεντόγλου και από εκεί στο μέλλον των παιδιών είναι το κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης. Βέβαια στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί και μια μεγάλη διοργάνωση με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών. Και εκεί θα παραστούν και Ολυμπιονίκες, διακεκριμένοι αθλητές και φυσικά μαθήτριες και μαθητές. Εμείς εδώ στις ΣΕΡΕΣ έχουμε το δικό μας θεσμό που συμπίπτει τις περισσότερες φορές, είναι πολύ κοντά στην μέρα του σχολικού αθλητισμού. Ο λόγος για το αθλόραμα, όπου είναι μια γνωριμία, μια προσπάθεια να γνωρίσουν μαθήτριες και μαθητές τα αθλήματα στίβου και για δύο μέρες, σήμερα και το Σάββατο, το κέντρο της πόλης, στην πλατεία Κρονίου, εκεί στον πεζόδρομο της Κωνσταντίνου Γαραμαλή, θα μετατραπεί σε έναν στίβο, όπου θα έχουν οι μαθήτρες και οι μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν δημοφιλή αγωνίσματα, όμως άλπα επί κοντό, άλμα σε ύψος, άλμα σε μήκος, δρόμο με εμπόδια 25 μέτρα, δρόμο ταχύτητας 25 μέτρων, ρήψη ιατρικής μπάλας, πίστα survivor, όλα αυτά περιμένουν τους πολυάριθμους μαθητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή, 800 μαθητές, μαθήτριες και μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 150 της δευτεροβάθμιας, δήλωσαν συμμετοχή και αναμένεται να συμμετέχουν εκεί σήμερα και αύριο και φυσικά ειδικά αύριο. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό και για όσα παιδιά πάνε εκεί, περάσουν εκεί με τους γονείς τους ή μόνα τους αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι ένας θεσμός που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνει επιτυχία, το στηρίζει ο Δήμος Ερών, το ΤΕΦΑ, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης και υπάρχει και ένας μεγάλος χορηγός όλα αυτά τα χρόνια, οι μέτρων αυτοματισμοί. Όλοι αυτοί συμμετείχαν χθες στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της διοργάνωσης. Περνάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Δήμαρχος Ερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα.
1: Στίβου 2026, Παρασκευή και Σάββατο, αύριο και μεθαύριο, για μια ακόμη χρονιά, ένας θεσμός που κάθε χρόνο μεγαλώνει και είναι μια ξεχωριστή γιορτή και για τα παιδιά και για τον αθλητισμό. Να ευχαριστήσω καταρχήν θερμά όλους όσους συνέβαλαν και στην φετινή διοργάνωση, ιδιαίτερα τις διευθύνσεις εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας, το ΤΕΦΑ ΣΕΡΟΝ, το Γυμναστικό Σύλλογο ΣΕΡΕΣ 93, καθώς και φυσικά τη Μέτρο Αυτοματισμένων Παρέψεων, που είναι και ο μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης και φέτος. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα του αθλητισμού, δίνουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στο κλασικό αθλητισμό και να γνωρίσουν τα αγωνίσματα και κυρίως να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να παίξουν, να χαρούν και να ανακαλύψουν και τη χαρά της συμμετοχής στον κόσμο του κλασικού αθλητισμού. Οι μαθητές και οι μαθήτριες και όλα τα παιδιά του Σάββατο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αγωνίσματα όπως το άλμα επί κοντό, το άλμα σε ύψος, το άλμα σε μήκος, το δρόμο με εμπόδια 25 μέτρων, ταχύτητα 25 μέτρων και πολλά ακόμα. Πριν δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συμμετέχοντες για τις λεπτομέρειες αυτής της γιορτής του αθλητισμού, ήθελα να πω ότι για μας το αθλόραμα

0: η άθληση, η καλή σχέση με το σώμα μας, με τον αθλητισμό, με τη φύση, με τους ανθρώπους.
1: Ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητριών και φοιτητών του ΤΕΦΑ που θα είναι εκεί και θα ουσιαστικά εμείσουν τις μαθήτριες και τους μαθητές στα αθλήματα του Στίβου, και για τη στήριξη αυτής της προσπάθειας από το ΤΕΦΑ μίλησε η πρόεδρός του, κυρία Φωτεινή Ραμπατζή.
2: Και το ΤΕΦΑ ΣΕΡΟΝ ως ένας φορέας αθλητισμού στην πόλη μας εννοείται ότι και στο 8ο αθλόραμα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα συμβάλλουμε ουσιαστικά στη διάδοση του κλασικού αθλητισμού στο κέντρο της πόλης των Σερών. Άλλωστε είναι μια ιδέα που την εμπνευστήκαμε αρχικά ως πρόεδρος στο ΓΣ 93 και μέλος του ΓΣ φυσικά, και συνεχίσαμε πάντα σε συνεργασία με το Δήμο Σερών, με τη Μέτρο από την πρώτη στιγμή, και τους ευχαριστούμε που συμβάλλουν στην πολύ όμορφη αυτή αθλητική δραστηριότητα. Θέλω να τονίσω ότι είναι ταυτόχρονα, το έχουμε ταυτίσει τον τελευταίο καιρό με την Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, η οποία είναι η 13η αν δεν κάνω λάθος, και η οποία φέτος έχει χαρακτηριστεί ως το άλμα από τον Τζικλιτήρα μέχρι και τον Δεντόγλου. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο σύνθημα άθλησης για τα παιδιά μας και κίνητρο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, και πολύ περισσότερο δε ο σύλλογος, ο Γυμναστικός Σύλλογος 93 που είναι πρωτοστατή σε αυτή την διοργάνωση μαζί με το ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, διότι πάρα πολλοί φοιτητές μας θα είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν και όλες τις δεξιότητες. Επομένως, το ΤΕΦΑ ΣΕΡΟΝ θα συμβάλλει ουσιαστικά στο να διεξαχθεί ο αγώνας, και δεν είναι ακριβώς αγώνας, αλλά θα λέγαμε ότι είναι μια πολύ ωραία μαζική δράση που αναπτύσσει πιο πολύ τις δεξιότητες και λιγότερο αυτό το αγωνιστικό, θα λέγαμε, κλίμα που δίνουμε μέσα από τον πρωταθλητισμό. Και επομένως θα συμβάλλουμε ουσιαστικά στην διάδοση κλασικού αθλητισμού, όχι μόνο στην πόλη των Σερών. Θα μπορούσαμε αυτό να διαδοθεί και στον νομό, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, ο Στίβος είναι στο κέντρο της πόλης και εδώ δίνουμε το σύνθημα ότι μπορούμε, είναι μια δράση για τα παιδιά, ειδικά για τα παιδιά, και ακολουθούν και άλλες δράσεις όπου το ΤΕΦΑ θα συμβάλλει αργότερα και με άλλες δράσεις, με τη σκαλοδρομία, και επομένως είμαστε παρόντες σε ό,τι αθλητικά γεγονότα της πόλης των Σερών.
1: Για τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας μίλησε ο εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σερών, ο κ. Σάφος Κεδαλίδης.
3: Συντονίσαμε την όλη δράση με να προσέλθουν μαθητές, και μέσα από την 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, οι Άρτης, συνεισφέρουμε σε αυτή τη δράση. Οι δράσεις που θα ξεκινήσουν πρώτα με το σύνθημα «Το άλμα προς το μέλλον», που είναι και το event, το πρόγραμμα της ημέρας, της 13ης ημέρας αθλητισμού, και θα παρουσιαστούν, μέχρι τώρα έχουμε δηλώσεις από 800 παιδιά δημοτικών και 150 παιδιά γυμνασίων. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός, είναι όπως όταν το πρωτοκάναμε το έκτο που κάναμε πάλι σε συνεργασία με το ΤΕΦΑ και την Μέτρο, και διαχειριστήκαμε το χρόνο και το χώρο πάρα πολύ καλά. Πιστεύω θα είμαστε το ίδιο πράγμα και ευελπιστούμε να βοηθήσει και ο καιρός. Θέλω να πάμε ευχή.
1: Το αθλόρωμα ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Γυμναστικού Συλλόγου ΣΕΡΕΣ 93, και φυσικά ο πρόεδρος του Συλλόγου ήταν χθες στη συνέντευξη τύπου, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και απάντησε γιατί φέτος δεν έρχονται άλλοι αθλητές που συνήθως τους φιλοξενούμε σε αυτή τη διοργάνωση, καθώς είμαστε στην ευχάριστη θέση ως Περιφερειακή Ενότητα Σερών να έχουμε πολλούς βραβευμένους σεραίους αθλητές που θα δώσουν το δικό τους παρόν και τη δική τους συμμετοχή σε αυτή τη διοργάνωση. Ας τον ακούσουμε. Μιλάει ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Στέφανος Θεοχαρίδης.
4: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο, στο κέντρο της πόλης των Σερών. Μία εκδήλωση που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια από το Γυμναστικό Σύλλογο ΣΕΡΕΣ 93, βασιζόμενο σε μία ιδέα του τότε γυμναστή της ομάδος, τότε προπονητή της ομάδος του Κώστα του Γιαρκολή. Και από τα πρώτα

0: Πάντα έδειξε ότι θα πάει αρκετά μακριά σαν εκδήλωση και σήμερα πλέον έχει φτάσει να γίνει ένας θεσμός για τα αθλητικά δρόμενα της πόλης. Βασικός χορηγός του συγκεκριμένου εγχείρημα είναι η Εταιρεία Χρηματισμών Μέτρων, η οποία έχει έδρα στις Σέρρες και είναι μία από τις εταιρείες που μεγαλώνει διαρκώς και όσο μεγαλώνει, μεγαλώνουμε και εμείς μέσω του αθλοράματος από την προσφορά την οποία έχουμε από την Εταιρεία Μέτρων. Συνδιοργανωτές ο Δήμος Σερών που μας καλύπτει με το χώρο που μας παραχωρεί αλλά και με όλες τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε για να γίνει ένα τέτοιο δρόμενο. Το ΤΕΦΑΝ Σερών επίσης συνδιοργανωτής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο με την παραχώρηση φοιτητών ειδικότητας του Στίβου όπου τους δίνεται και στα παιδιά η δυνατότητα να κάνουν πράξη αυτά που μαθαίνουν αλλά και να πραγματοποιηθεί η όλη εκδήλωση. Συνδιοργανωτής πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω του κυρίου Κεφαλίδη, όπου κάνει όλη τη βρώμικη εντός εισαγωγικών δουλειά, να καλέσει τα σχολεία, να τα οργανώσει, να τα ενημερώσει για να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση και φυσικά συνδιοργανωτές του Γυμναστικού Σύλλογου ΣΕΡΣ 93. Όπου εμείς αναλαμβάνουμε σαν σύλλογος την υλοποίηση, την καθαρά αθλητική αυτού του event. Θα υπάρχουν αρκετοί σταθμοί αγωνισμάτων που θα παρουσιαστούν. Θα είναι τα εμπόδια, θα είναι το άλμα σε ύψος, θα είναι ρηπτικά αγωνίσματα, αλπικά αγωνίσματα. Θα υπάρχει φυσικά και το άλμα επί κοντό. Και εδώ μου δίνεται και η ευκαιρία να πω ότι ο σύλλογός μας επίσημα πλέον έχει ξεκινήσει μια συνεργασία με την Ακαδημία Fly Academy του Παγκόσμιου Πρωταθλητού Μανώλη Καραλή. Ευελπιστούμε ο καιρός να είναι συμμαχός μας. Πάνω από 1.000-1.200 παιδιά παρακολουθούν, έρχονται και συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτή την εκδήλωση. Ελπίζουμε να έχουμε το ίδιο και πάλι. Να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με τα αγωνίσματα του Στίβου και στη συνέχεια να έρθουν στο στάδιο να συνεχίσουμε τον αθλητισμό και όχι μόνο για μία ή δύο μέρες σε κάποιο δρόμενο το οποίο γίνεται μέσα στην πόλη. Φέτος δεν έχουμε κάποιον επίσημο καλεσμένο για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Έχουμε τόσα παιδιά δικούς μας πρωταθλητές που δεν χρειάζεται να καλέσουμε κανέναν. Υπάρχει ο Γιάννης ο Πασκούδης, λέγαμε ότι θα φέρουμε τον Δουαλίδη. Υπάρχει ο Γιάννης ο Πασκούδης πλέον, ο οποίος έχει πάρει ήδη δύο ρεκόρ του Δουαλίδη, είναι ένα παιδί που συμμετείχε στους παγκόσμιους αγώνες. Δεν βλέπω για ποιο λόγο λοιπόν να βραβεύσουμε ή να φωνάξουμε κάποιον άλλο. Έχουμε τον Γιώργο Τζικοτζή, πέμπτος πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα επί κοντό. Υπάρχει ο Πάνος Λαγάνης, υπάρχει ο Κώστας Καραγιαννίδης, πρωταθλητής του Βαλκανιονίκης. Υπάρχουν ένα σωρό παιδιά του συλλόγου, ο Σταύρος Πασκούδης, η Ναυσικά Ιθεοχαρίδου, υπάρχουν ο Γιώργος Ωβρέψιος, ο Μαρτινάκης, υπάρχουν ένα σωρό παιδιά, τα οποία θα βρίσκονται όλα σε αυτό το event και είναι μια ευκαιρία για τους μικρούς να τους δουν και να τους γνωρίσουν από κοντά. Γι' αυτό το λόγο και αποφασίσαμε δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος να φωνάξουμε κάποιον άλλον.
1: Και σταθερός μέγας χορηγός αυτή την διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια είναι η Μέτρων Αυτοματισμοί. Η συνδευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, η κυρία Άννα Σάνδρου, ήταν παρούσα στην συνέντευξη τύπου. Ας ακούσουμε τη δήλωση.
2: Είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί με αφορμή το 8ο αθλώνομα που οργανώνεται εδώ στην πόλη μας. Εμείς σαν Μέτρων Αυτοματισμοί συνεπείς το ραντεβού έτσι που δίνουμε κάθε χρόνο. Ακόμη μία χρονιά υποστηρίζουμε, συμμετέχουμε και φυσικά ως μεγάλη χορηγή οργανώνουμε αυτό το ωραίο, αυτή την ωραία εκδήλωση μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μια συνεργασία που αποδείχθηκε επιτυχημένη και από τη συμμετοχή όλων σε τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και τη συνεχίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά, τόσο με τον Δήμο όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι κάθε φορά το στηρίζουν και συμμετέχουν. Εμείς σαν εταιρεία, πάντοτε σταθεροί στην αξία μας να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες στον τόπο μας, συμμετέχουμε ακόμη μία χρονιά μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δικής μας κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Η Μέτρων σαν εταιρεία που έχει τη βάση της εδώ στις Σέρρες, μεγαλώνει, αναπτύσσεται, έχοντας υλοποιήσει την τελευταία πενταετία ένα πολύ μεγάλο παιδευτικό πρόγραμμα ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ και προσφέρει στην πόλη μας και στην ευρύτερη περιοχή 300 θέσεις εργασίας και συνεχώς μεγαλώνουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα νούμερα, είναι και η συμμετοχή μας σε τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες που μας δίνουν την αφορμή να βγούμε έξω, να κινηθούμε, να γνωρίσουμε τον αθλητισμό, έναν καλύτερο τρόπο ζωής, μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συνεργασία και εύχομαι καλή επιτυχία αύριο και μεθαύριο να έρθετε όλοι και όλες να συμμετέχουμε σε αυτή την όμορφη εκδήλωση.
1: Μαζικό κάλεσμα από τους φορείς που συμμετέχουν στο Αθλόραμα. Εμείς περνάμε σε ένα άλλο κάλεσμα που θα απευθύνουμε εμείς αλλά και οι καλεσμένοι μας, καθώς θα ξεκινήσει αύριο το 18ο Φεστιβάλ του Σόφσι. Ένα διήμερο δράσεων πολιτιστικών αλλά και ενημέρωσης, ένα διήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ για την άνοια και την ψυχική υγεία, μια γιορτή ενημέρωσης, συνεργασίας και ψυχικής ευεξίας για όλους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια του κέντρου, του συλλόγου μάλλον, την κυρία Άννα Μαρία Γιαννακίδου. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα Θάλια, καλημέρα Δέσποινα.
3: Λοιπόν, ολοκληρώνονται οι ολοκληρώνονται οι ενδιαφέρουσες δράσεις που έχετε διοργανώσει με το 18ο φεστιβάλ, τιμώντας έτσι τις Παγκόσμιες ημέρες και για την άνοια και για την ψυχική υγεία. Τη δεύτερη είναι 10 Οκτωβρίου. Για πείτε μας τώρα, τι θα περιλαμβάνει το 18ο φεστιβάλ.
4: Τι να πρωτοπεριγράψουμε, Δέσποινα. Βλέπετε, το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο και φέτος. Καταφέρνουμε να συνεργάζονται τουλάχιστον 15 με 20 φορείς της πόλης. Πρόκειται για τις δύο μέρες, το Σάββατο και την Κυριακή, στην Πλατεία Ελευθερίας της πόλης των Σερών. Οι πρωινές μας δράσεις αφορούν, να πούμε, ότι αφορούν όλες τις ηλικίες, και τα μικρά παιδιά και τους μεγαλύτερους, τους ενήλικες και τους αγαπημένους μας, τους λίγο πιο ηλικιωμένους. Αυτή τη φορά θα γίνονται διάφορα δρόμενα και διάφορα εργαστήρια ανά μισή ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα έχουμε την ευχάριστη, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε δίπλα μας τον Ερυθρό Σταυρό και να μας δώσει συμβουλές αυτοφροντίδας για την ψυχική υγεία. Στη συνέχεια τα παιδιά μας από την Λιγαστίδα θα μας χαρίσουν χορευτικά. Θα έχουμε επιτόπου άλογα και θα τα γνωρίσουμε μέσω του ΚΕΦΙΣ ως θεραπευτικούς συνεργάτες και στη συνέχεια θα έχουμε και γυμναστική με καρέκλες με τον αγαπημένο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Παράλληλα, σε άλλο χώρο, γιατί φέτος θα καλύψουμε όλη την Πλατεία Ελευθερίας, θα γίνεται και ένα εργαστήρι για τους φροντιστές ατόμων με άνοια από την κυρία Θεοχαρίδου Αντωνία, ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής σε συνεργασία με τη Μανάφη τη Γοντία, που είναι ψυχολόγος του Κέντρου Ημέρας για την Άνοια. Το απόγευμα πάντα έτσι το προσπαθούμε λίγο να το γλεντάμε, δηλαδή όντως να είναι μια γιορτή το φεστιβάλ μας. Πάντα δίπλα μας είναι και όλοι οι παραδοσιακοί σύλλογοι των Σερών, αλλά και σύγχρονες σχολές χορού. Θα ξεκινήσουμε με μοντέρνους, θα συνεχίσουμε με τους πάντα θεαματικούς πόντιους από την Ευξινολέσκη και θα κλείσουμε με τη σχολή χορού Μπολερό και θα καλέσουμε όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους να χορέψουμε
1: ζούμπα.
4: Όλοι μαζί ζούμπα. Αυτό είναι έτσι σύντομα το πρόγραμμα του Σαββάτου. Την Κυριακή θα γίνεται σταθερά ενημέρωση και θα διανέμεται φυσικά ενημερωτικό υλικό στον κόσμο. Παράλληλα να πούμε ότι θα τρέχουν και άλλες δράσεις, όπως με μια συμπλήρωση αιτηματολογίου στάσεων του κοινού. Θα έχουμε αθλητικές δράσεις με μπασκέτα, Φέτος προσθέσαμε και στράικ στην ψυχική υγεία και θα έχουμε και στο κέντρο του στόχου τα βελάκια. Παράλληλα θα παίξουμε ένα παιχνίδι για να μάθουμε να μιλάμε σωστά όταν αναφερόμαστε στην ψυχική υγεία και να προσπαθήσουμε έτσι από το λεξιλόγιο μας να αποβάλουμε όρους στιγματιστικούς. Αυτό θα είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι με τους συμμετέχοντες. Ένα γράμμα αλληλεγγύης που θα καλούμε πάλι τον κόσμο να μας γράψει ένα μήνυμα προς τους ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσκολίες ή άνοια. Και παράλληλα θα γίνονται, να τονίσουμε, και τεστ πρόληψης για τη θλίψη, το άγχος και τη μνήμη. Κάτι επίσης πρωτότυπο που κάνουμε φέτος είναι, έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια γραμματοσύνης για την ψυχική υγεία με τίτλο «Σπάστε τα στερεότυπα». Έχει τρεις χαρακτήρες. Κάθε εβδομάδα ανεβάζουμε ένα στερεότυπο στα social media και καλούμε τον κόσμο να μας μιλήσει γι' αυτό. Και εκεί στο φεστιβάλ θα κάνουμε και την έναρξη ενός παιχνιδιού που έχουμε φτιάξει με ένα φυλάδιο το οποίο θα διανέμεται στον κόσμο. Θα μπορεί να σκανάρει το QR, μέσω αυτού θα μπαίνει σε ένα quiz και θα απαντά σε κάποιες έτσι βασικές ερωτήσεις γύρω από την ψυχική υγεία, αν παράδειγμα μας αφορά όλους, αν είναι σπάνιες αυτές οι ασθένειες. Και στο τέλος θα μπορεί και να αποστάρει και μια κάρτα στα social media. Αυτά γίνονται έτσι ώστε να μπορέσουμε με έναν τρόπο πιο σύγχρονο πια να καλέσουμε κοντά μας πιο νέο κόσμο που ασχολείται με τα πιο ενεργά με τα social media, να επισκεφτεί το site μας και φυσικά να καταφέρουμε να διαχύσουμε έγκυρη πληροφορία γύρω από αυτά τα θέματα και να δυστοποιήσουμε ως προς τις τάσεις του κοινού απέναντι στα άτομα που μπορεί να αντιμετωπίζουν και τέτοιου είδους προβλήματα. Θα γίνονται ασκήσεις αυτοπεποίθησης, συναισθημάτων, νοητικής ενδυνάμωσης. Ένας τροχός μνήμης θα ενημερώνει τον κόσμο για τα προειδοποιητικά σημάδια όσον αφορά την νόσο Αλτσάιμερ, αλλά και τους παράγοντες, δηλαδή όπως λέμε κινδύνου, αλλά και τους προφυλακτικούς παράγοντες. Και παράλληλα θα έχουμε face painting και πολλά πολλά άλλα και φορείς που είναι εκεί επίσης για να ενημερώσουν τον κόσμο και για το δικό τους έργο, όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, ναι, συναυλία το απόγευμα της Κυριακής με το μουσικό σχήμα Λευτέρης Πασιάς.
4: Της Κυριακής έχουμε τα άλλα δρόμενά μας και εκεί απλά λίγο να τονίσω ότι σε ένα από αυτά, λόγω ότι το παγκόσμιο φέτος μήνυμα είναι να δώσουμε λόγο στο βίωμα, ακούστε το βίωμα και αλλάξτε το σύστημα. Να πω ότι θα μας κάνουν την τιμή ωφελούμενη του κέντρου ημέρας να είναι εκεί και να μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κόσμου επί τόπου. Ήθελα αυτό έτσι λίγο να το τονίσω.
3: Ναι, κυρία Γιαννακίδου, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Ολοκληρώστε το, ναι.
4: Και τελειώνουμε πάλι με παραδοσιακούς χορούς από το Λαλιά και από το σχήμα του Λευτέρη Πασιά.
3: Ωραία.
4: Και συνεχίζουμε αργότερα με μια ημερίδα που θα έχουμε το χρόνο.
3: Ωραία, να τα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Πλάκα στη συμβολή της λεωφόρου Αμαλίας με την οδόληση Κράτους. Ένας από τους τραυματίες ήταν διερχόμενος από το σημείο. Από τη σφοδρότητα της έκρηξης κατέρευσε μέρος του κτηρίου, ενώ επιτόπου έσπευσε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε δύο άτομα. Μία γυναίκα από το σπίτι που κατέρευσε μερικώς και μία η οποία είχε εγκλωβιστεί σε διπλανή κατοικία που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Εξετάζεται η πιθανότητα η έκρηξη να προκλήθηκε από εγκατάσταση φυσικού αερίου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο γκαράζ του πλοίου και καταβάλλονται προσπάθειες για την κατάσβεσή της με τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία σκάφη του πυροσβεστικού σώματος. Φέρεται όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο να είναι καλά στην υγεία τους. Στις διεθνείς προκλήσεις, στην ασφάλεια, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Όπως τόνισε, η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, ενώ επισήμανε τις στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δίκαιο της θάλασσας και στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσης του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομόλογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ. Εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο Πρόεδρο τύρανο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες έκανε λόγο η Άγκυρα. Μαζικές ήταν οι αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών κατά την εμφάνιση του Νετανιάχου στην αίθουσα. Πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη όταν αστυνομικοί επενέβησαν προκειμένου να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Οι διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ, βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη ένας 36χρονος Τούρκος μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος όσο και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο, 12 του μήνα, για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και έτσι συνελήφθη εκτός του νομού Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος Έλληνας συνεχίζει να αναζητείται. Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία, όπου μεταξύ άλλων υπήρχαν ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο τύπου ούζι. Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες, σύμφωνα με την ομολογία του ενός μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Dalton. 6 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από την Ιεμένη αναχέτησε η Σαουδική Αραβία την ώρα που κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση ανάμεσα στο Ριάντ και τους Χούθη. Σύμφωνα με τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, οι πύραυλοι είχαν στόχο τις περιοχές της Τάιφ και της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται σήμερα ρεές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις σταδιακά θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι και τις βραδινές ώρες θα βρέξει. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
6: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
8: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ελληνοφρένια. Επόμενη στάση, ενημέρωση.
11: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Διπλωματία είναι η τέχνη των σχέσεων και η διαπραγμάτευση, η τέχνη της διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών. Δύσκολο πράγμα οι σχέσεις γενικά και πολύ περισσότερο μεταξύ των χωρών. Παράδειγμα 1. Έχουμε από παλιά μια σχέση, λέμε τώρα, με τους Παλαιστίνιους. Αλλά και είμαστε έτσι λόγω των γεγονότων και της κατάστασης απέναντι στο Ισραήλ. Κάποια στιγμή αποφασίζουμε η χώρα περίπου στο 2010 να συνεργαστούμε με το Ισραήλ και αυτό αποκτά μια σταθερή, αποτελεί μια σταθερή κατάσταση από τότε και ο βασικός λόγος είναι ότι το Ισραήλ είναι απέναντι στην Τουρκία και είναι σύμμαχός μας σε αυτή την αντιπαλότητα που έχουμε με τους γείτονες. Και φτάνουμε στο σημείο να φεύγουν όλοι όταν μιλάει ο Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά εμείς να συναντιόμαστε μαζί του. Είναι κακό, καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του, θα πει κάποιος. Παράδειγμα δεύτερο, από την εποχή του Σιμίτη, τότε θυμάστε που ψιθύρισε στο αυτί του Τόνι Μπλερ προεκλογικά, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τα μάρμαρα του Παρθενώνα, μέχρι και σήμερα όλοι οι πρωθυπουργοί, όλες οι κυβερνήσεις, φτάσανε μέχρι τον Τζορτζ Κλούνι και την Αμάλα Μουντίν επί Τσίπρα, να προσπαθούν να φέρουν πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Τα τελευταία χρόνια, με την κυρία Μεδόνη στο Υπουργείο Πολιτισμού και τον Πρωθυπουργό και τα μέσα ενημέρωσης να λένε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην επιστροφή για να φτάσουμε να μαθαίνουμε ότι έχει να βαγίσει κάθε συζήτηση, γιατί και η νέα κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στην Βρετανία, αλλά πολύ περισσότερο το μουσείο που λειτουργεί αυτόνομα, λένε ότι δεν μπορούν να επιστραφούν παρά μόνο να δανειστούν. Κάτι το οποίο θα αποτελούσε για μας αναγνώριση κυριότητας και έτσι δεν δεχόμαστε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δύσκολο πράγμα η διπλωματία. Οπότε για τις Καριάτιδες μπορούμε απλά να τραγουδάμε.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή 11 με 1 εδώ στον 102 με την Έφη Τσαμπάζη στο μικρόφωνο το ένα και το Βασίλη Πεκλάτη τον ακούσατε ήδη.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ο Βαγγέλης ο Καπετάνου να πούμε ότι είναι στην κονσόλα μαζί μας. Είναι. Η Μάτα Σαμαρά είναι στην επιλογή των τραγουδιών. Σήμερα είναι Παρασκευή, 25
0: Πες το ξανά
1: Σεπτεμβρίου.
0: Για να το παιδώσουμε ότι είναι Παρασκευή. Το λες και το ξαναλέ.
1: Δύο φορές το είπα.
0: Περίμενες με αγωνία να έρθει η Παρασκευή. Γιατί.
1: Εντάξει, μου αρέσει το Σαββατοκύριακο.
0: Στο σύνδρομο τη σχολική τσάντα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Καλά, κάθε Κυριακή. Είμαι ανάμεσα σε αυτούς που λένε ότι κάθε Κυριακή όταν ακούω το σήμα της αθλητικής Κυριακής με πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι, ας πούμε, από το σχολείο, ας πούμε, και νομίζω ότι εμένα μου έχει μείνει, δεν ξέρω εσένα.
0: Βλέπετε αθλητική Κυριακή ακόμα?
1: Στο σπίτι έτσι υπάρχει. Λίγο, ναι, εγώ δεν βλέπω, γιατί όπως σου έχω πει δεν το έχω καθόλου με τον αθλητισμό και με τα αθλητικά.
0: Εξάλλου εσύ θα πας θέατρο, πηγαίνεις θέατρο?
1: Εγώ πηγαίνω θέατρο, πήγα χθες θέατρο, θα πάω και το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για
0: συναυλίες. Θα μιλήσουμε για θέατρο και μάλιστα με εξαιρετικό θεατρικό συγγραφέα.
1: Το Θανάση τον Τριαρίδη, ο οποίος θα είναι μαζί μας.
0: 12:30 να είσαστε συντονισμένοι.
1: Ναι, ενώ νωρίτερα θα δούμε τι συμβαίνει στον πολιτικό χώρο, καθώς έχουμε και εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπο
0: τον κύριο
1: του Κωνσταντινίδη. Και τον κύριο Παραστατίδη.
0: Και τον κύριο
1: από
0: Παραστατίδη.
1: Το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα.
0: Περιφέρεια σήμερα, έτσι. Κοζάνη Κιλκής.
1: Ναι, σωστά. Καλά τα πάω. Σωστά. Καλά. Α, κάτσε να πούμε λίγο το τηλέφωνο στο Viber. 6930-078-228. Το ξαναλέω, 6930-078-228. Και πραγματικά δεν μας αναγνωρίζω σήμερα με τον Βασίλη, γιατί έχουμε πει στο πρώτο μισάωρο το τηλέφωνο από το Viber. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να πω έτσι χθες χαλαρό, γιατί στο σκρολάρισμα είδα ότι ο διάσημος ηθοποιός Brand Pitt.
0: Αν νόμιζα λέξει για τη Σούζαν Σάραντον, για πες.
1: Όχι, έδωσε συνέντευξη αποκλειστική κιόλας στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ και κριτικό κινηματογράφου στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο στο πλαίσιο του 74ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.
0: Λοιπόν, πάει ο Λιζάρδος, πάει σε διάφορα. Και άλλοι έχουν κάνει τέτοιες συνέντευξεις από τους κριτικούς κινηματογράφου.
1: Ναι.
0: Επειδή πηγαίνουν και σε αυτά τα φεστιβάλ είναι αυτό που γυρνάνε, το έχεις δει. Στην. Πες το, το έχουμε δει, στο Notting Hill. Που κάνει ο Hugh Grant ότι είναι τέτοιο από ένα περιοδικό και γυρνά και μιλάει.
1: Έχεις
0: με
1: τους... Έχεις δει εσύ την ταινία Notting Hill. Αλήθεια, λες.
0: Κόρη έχω.
1: Δεν στόχα. Α, ναι, οκ, okay, ναι, έχεις κόρη. Okay.
0: Δυνατόν.
1: Εντάξει, ναι. Άρα στο επέβαλα. Γιατί αν μου έλεγες ότι ήταν δικιά σου επιλογή.
0: Όχι, εντάξει, το είχα δει.
1: Πραγματικά αρχίζω και τρομάζω.
0: Αλλά μετά το είδα πολλές φορές σε επανάληψη. Okay. Λοιπόν, έτσι γυρνάνε οι κριτικοί. Και στις ταινίες που προβάλλονται τις καινούργιες και έχουν κάποια λίγα λεπτά δυνατότητα συνομιλίας με τους πρωταγωνιστές και με τον Brand Pitt και με οποιοδήποτε άλλο.
1: Λοιπόν, αυτή τη συνομιλία λοιπόν που είχε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος με τον Brand Pitt θα τη δούμε σήμερα στις 3 η ώρα στο στούντιο 4, στη συχνότητα βέβαια της ΕΡΤ και μετά θα ανέβει και στο site 4, της
0: γιατί
1: ΕΡΤ.
0: Έχω μπερδευτεί τώρα με τα στούντιο έτσι πως το
1: στούντιο 4 είναι στην ΕΡΤ.
0: Έτσι, ναι, εντάξει, ναι. Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, και μετά θα είναι και στο site της ΕΡΤ.
0: Γιατί δεν το πάμε εμείς στούντιο 11.
1: Να... απολαύσετε.
0: Ωραία ιδέα.
1: Ωραία ιδέα. Λοιπόν, να απολαύσετε τον Brand Pitt.
0: Να το κατοχυρώσουμε τον Brand Pitt.
1: Στο μεταξύ, προχθές έβλεπα ξανά, λόγω κόρης, όπως λες, την Τρία. Ας πούμε.
0: Εσείς που... βλέπετε την Τρία.
1: Έχουμε δει και την Τρία, ναι.
0: Όχι, το Τιτανικό.
1: Έχουμε δει και τον Τιτανικό. Εγώ δεν έχω προλάβει να πάω να δω την Οδύσσια. Είναι κανένας που δεν έχει προλάβει να τη δει όπως εγώ? Γιατί
0: δεν
1: θέλω να το κυνηγεί. Την είδες?
0: Ναι.
1: Α, την είδες. Εγώ δεν την είδα. Βαγγέλη, την είδες? Και εσύ την είδες? Πω, πω,
0: δεν θα βρεις εύκολα παρέα για να πας.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: καλά, πάω και μόνη μου, δεν
0: είναι
1: έχω
0: και μεγάλη.
1: Το θέμα είναι να συνεχίζεται να παίζει. Να
0: κάπου
1: παίζει.
0: Θα τη βρεις,
1: ναι,
0: κάπου θα
1: γιατί
0: βρεις.
1: Θέλω πάρα πολύ να τη δω. Όλοι μου έχουν πει τα καλύτερα. Λοιπόν, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Τι?
0: Τα καλύτερα, οκ. Okay.
1: Να μην πάω να τη δω. Θα πάω.
0: Έτσι, να πας. Ενδιαφέρον έχει. Ωραία. Αλλά δεν είναι κάτι που αμάνιτη δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
1: Ναι. Okay. Εγώ χθες είδα τη Μέρλι Μωρό με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θα πάμε το Σαββατοκύριακο και στην παράσταση στο έργο του Θανάση Τριαρίδη. Θα τα πούμε όπως είπε ο Βασίλης στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή η Βασιλής Όλγας έχει λίγη κίνηση.
0: Εκεί λίγο πριν. Ναι. Στην περιφερειακή, όχι η Όλγας.
1: Είμαι στη Βασιλής Όλγας αυτή τη στιγμή. Θα πάμε και στον περιφερειακό. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί είσαι τόσο ανυπόμονος? Λοιπόν, εκεί στο ύψος της Γραβιάς έχει αρκετή κίνηση στην Όλγας, αλλά είναι για λίγα μέτρα, οπότε δεν
0: είναι
1: θα ταλαιπωρηθείτε.
0: Είναι αυτά τα έργα εκεί της τέτοιας, εκεί της Συνδίκα, δεν είναι ακόμα τα έργα.
1: Της ΙΑΘ, οπότε ναι. Στον περιφερειακό που είχαμε νωρίτερα πρόβλημα, γιατί είχαμε και ένα ατύχημα, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί μια χαρά ο περιφερειακός, δεν έχουμε κανένα,
0: κανένα να πρόβλημα. Να μην επιστρέφετε από την Κατερίνη στην Παθέ, στην Εθνική Οδό, γιατί βέβαια μετά τα διόδια πάλι με τα έργα ασφαλτόστρωσης η ουρά είναι τεράστια. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις εκεί πέρα, να πετάξεις από πάνω, να κάνεις τους ντιούκς που λέγαμε παλιά, έτσι, να πηδήξεις, να βρεις μια ράμπα και να περάσεις πάνω όλα τα αυτοκίνητα.
1: Θα έχεις λίγο υπομονή
0: λίγο.
1: Και θα περάσει, οπότε
0: αυτό εκεί
1: της
0: χαλάστρας, το ποτηλιάρισμα το καθημερινό είναι το νέο βάσανο όσων έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, αφήστε το, μείνετε εκεί που είστε, μην έρχεστε αν μας
1: ναι,
0: ακούτε.
1: Εντάξει, μόνο να ακούτε 102, τίποτα άλλο.
0: Για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έφη, Τσαμπάζη, Βασίλη, Πεκλάρη, αγαπητές ακροάντριες, αγαπητοί ακροατές του 102FM3.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ θέλω να το πιάσω, αν μου επιτρέπεις, Έφη και
0: Βεβαίως.
1: Βασίλη, από εκεί που έκανε την αναφορά ο Βασίλης ο Πεκλάρης για τα βιαίως αποσπασμένα τμήματα των γλυπτών του Παρθενώνα και το άρθρο στο βρετανικό Guardian, τον αριστερό Guardian, να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο θεωρείται περίπου αμάρτημα καθοσιώσεως να δημοσιεύσεις. Αυτή τη στιγμή όμως φέτος ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, επιχειρεί με άρθρο του στο
2: άνοιγμα.
1: Άνοιγμα, μπράβο. Επιχειρεί να επηρεάσει τη βρετανική κοινή γνώμη, προγραμμίζοντας ότι τα γλυπτά αποτελούν εξαιρετική περίπτωση αποκατάστασης ακαιρεότητας ενός διαμελισμένου μνημείου και όχι έτοιμα να αδειάσουν τα μουσεία. Ο κ. Μητσοτάκης απορρίπτει ρητά την πρόταση του Νίκολας Κάλιναν, του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο ο δανεισμός της ταπισερή της Μπαγιέ από τη Γαλλία, εξηγώντας ότι η Γαλλία δανείζει ένα ενιαίο έργο που θα της επιστραφεί, ενώ στον Παρθενώνα είναι η μόνιμη επανένωση ενός βία αποσπασμένου και καρατομημένου έργου, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Παράλληλα, επικαλείται τη βρετανική κοινή γνώμη που τάσσεται αναφανδόν υπέρ της επιστροφής και προτείνει μια ευρύτερη ελληνοβρετανική πολιτική συνεργασία. Βασίλη μου, αν μου επιτρέπει και Έφη μου, αν μου επιτρέπετε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πούμε ότι καριάτιδες, τις λεγόμενες μαγεμένες, εν κατάδας, έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Και από τη Θεσσαλονίκη εκλάπησαν οι πανέμορφες μαγεμένες. Μιλάμε για τις μαγεμένες ή γητεμένες, όπως ονομάζονται, ένα σπουδαίο ρωμαϊκό μνημείο της Θεσσαλονίκης του Δευτέρου 1 μετά Χριστόν, γνωστό και ως οι καριάτιδες της Θεσσαλονίκης. Το μνημείο αυτό αποτελούνταν από μια δίτονη κοιονοστοιχεία με 5 κορυφιακές κολόνες και 4 πεσούς με αγάλματα μορφές, Διόνυσο, Αριάδνη, Αύρα κλπ. Τις οποίες ο κύριος, στην περίπτωση δεν είχαν τον Έλγιν, είχαν τον Γάλλο παλαιογράφο Εμμανουέλ Μιλέρ, ο οποίος το 1864 αφαίρεσε τα αγάλματα, τα σπάσε, ήταν εκεί κοντά στην πλατεία της Χαλκαίων, είναι λίγο πιο πάνω από την Εβραϊκή Συνοικία. Τα σπάσε τα αγάλματα, τα φόρτωσε σε κάρα, τα πήγε στο λιμάνι, τα φόρτωσε με την άδεια των Οθωμανικών αρχών. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι οι μαγεμένες, όπως λέγονται βέβαια, έχουν 3-4 ονομασίες. Οι Έλληνες τις ονόμαζαν γητεμένες ή απλώς τα είδωλα. Οι Τούρκοι σουρετλέρ, μορφές αγγέλων. Και εν τέλει κράτησαν το εβραϊκό τους όνομα, το σεφαραδίτικο Λας Ικατάδας, που σημαίνει στην γλώσσα των Ισπανοεβραίων οι μαγεμένες. Ήταν 9 γλυπτές παραστάσεις που συνδέονταν με τη λατρεία και τον κύκλο ζωής του Θεού Διόνυσου. Διόνυσος, Μενάδα, Αριάδνη, Λίδα, Γανιμίδης, Άβρα, Διόσκουρος και Νίκη είναι οι μορφές οι οποίες παριστάνονται. Ήταν πεταμένα στο υπόγειο του Λούβρου, το μεγάλο μουσείο, το γνωστό μουσείο, όπου έγιναν πρόσφατα και πριν από μερικά χρόνια και κλοπές πινάκων, αρχαίων κλπ. Ήταν πεταμένα στο υπόγειο. Πριν από μερικά χρόνια τα ανέδειξαν και τα έφεραν στον πρώτο όροφο. Είχα την χαρά και την τιμή να τα επισκεφθώ και να τα δω. Και βέβαια τα πρότυπα, τα αντίγραφα πιο ζωστά, τα έφερε η πολυξένη, η Βελένη, ως διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης και εκτέθηκαν πριν από μερικά χρόνια, αντίγραφα πάλι λέω, έτσι στην Θεσσαλονίκη.
2: Έτσι για να ξέρουμε. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μας τα μετέφερες έτσι και τα μάθαμε και τα ακούσαμε και ξανά.
1: Πάμε, αν θέλεις, Βασίλη, και αν προλαβαίνουμε,
2: πώς προλαβαίνουμε
1: και την επικαιρότητα, η οποία προφανώς και σφραγίζεται από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τώρα τα ξημερώματα, στις 2-3 ώρα τα ξημερώματα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε προφανώς και θα αναφερόνται σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και είπε ξεκάθαρα με μια φράση: είμαστε γεφυροποιοί, δεν είμαστε ταραχοποιοί. Ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε και έκανε ειδική αναφορά για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή του τμήματος της Κύπρου και είπε, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό να το λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για τα Ηνωμένα Έθνη η Κύπρος παραμένει ηλιδία λίθος όσον αφορά την αξιοπιστία του ΟΗΕ, την ικανότητά του δηλαδή να τηρούν τα δικά τους ψηφίσματα και τις αρχές του χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε και στην εσωτερική επικαιρότητα και την μέτρηση της μέτρων ανάλυσης. Δεν ξέρω εάν αναφερθήκατε σε αυτή.
0: Όχι ακόμα.
1: Η οποία ολοκληρώνει έναν κύκλο δημοσκοπήσεων που δίνουν το αποτύπωμα. Τι αποτύπωμα είχε η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου φαίνεται με δύο λόγια double score για τη Νέα Δημοκρατία. Στην εκτίμηση ψήφου είναι στο 30,5%. Μόλις το 15%, 15,4% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο 13% είναι περίπου το Πασόκ.
2: Εδώ είναι πιο ξεκάθαρη η πτώση της Ελλάς, έτσι, αυτή που φάνηκε που τη λέγαμε ότι φρέναρε και τα λοιπά, εδώ είναι ξεκάθαρη, τη δίνει ο Φαναράς.
1: Είναι ξεκάθαρο. Είναι
2: μια μισή μονάδα περίπου, κάτω.
1: Πρέπει να πούμε,
2: αντίστοιχη άνοδο το Πασόκ, αλλά βέβαια και του ΜΕΡΑ25 μικρή άνοδο, γενικότερα παίρνουμε δεξιά-αριστερά.
1: Το έχεις πει και εσύ, όσο ξεκάθαρη είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, άλλο τόσο ξεκάθαρο είναι και η απόστασή της από την αυτοδυναμία.
2: Εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο.
1: Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που είχαμε από τη μέτρο ανάλυσης τον Οκτώβριο του 2022, στο ίδιο δηλαδή ακριβώς χρονικό σημείο που περιμέναμε να γίνουν εκλογές σε 6-8 μήνες από τότε, τότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου ήταν κοντά στο 29 και η εκτίμηση έγινε στο 37.
2: Τώρα, είναι μακριά βέβαια.
1: Τώρα η πρόθεση ψήφου όχι μόνο είναι μακριά. Η πρόθεση ψήφου είναι στο 25,1 μέτρων ανάλυσης που σημαίνει το κατόφλι κατά 0,1 για να μπει στο μοίρασμα του μπόνους των 50 ευρώ. Αν δεν πέρασει το πρώτο κόμμα το 25% δεν έχει δικαίωμα να μπει στο διαμοιρασμό του μπόνους των 50 ευρώ. Και είναι κρίσιμο αυτό το σημείο.
0: Βέβαια έχουμε αρκετό καιρό μέχρι, από ό,τι φαίνεται, έτσι, και με αυτό που λένε.
2: Ναι, με τα δεδομένα που υπάρχουν, ναι, έχουμε
0: δρόμο αρκετό
2: ακόμα.
0: Καιρό μέχρι τις εκλογές, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις συζητήσεις όταν αρχίζουν και ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια. Παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο.
1: Και όχι μόνο έτσι, αυτό, κυρίως να ανακοινωθεί την και Ελλάς. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Ακριβώς,
1: για να δούμε και οι επιπτώσεις, αν και εφόσον περιμένουμε τον Άριο Πάγο, το ακροδεξιό ναζιστικό κόμμα του Κασιδιάρη, να δούμε τι ακριβώς θα πει ο Άριος Πάγος σε σχέση με αυτό και δεν ξέρω αν δεχτούν και οι εταιρείες δημοσκοπήσεως να μετράνε ένα τέτοιο κόμμα το οποίο ακυρώθηκε και προκάλεσε μια σειρά από προβλήματα.
2: Ξέρεις,
1: με το επίγραφο κόμματος Σπαρτιά.
2: Άμα το δίνουν σε αυθόρμητες απαντήσεις οι πολίτες... Και πιάνει δηλαδή ένα ποσοστό, εκεί είναι ένα θέμα. Τι να κάνει, να μην το καταγράψει.
1: Εκεί είναι ένα θέμα, θα δούμε.
2: Ο επιστήμονας είναι υποχρεωμένος να το καταγράψει.
1: Να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι κρίσιμο, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αγαπητή μου Έφη, αγαπητέ μου Βασίλη, ότι ξεφεύγει πλέον το κόστος του δανεισμού διεθνώς. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση.
2: Εμείς όμως είμαστε φθηνότερα, δανειζόμαστε φθηνότερα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε.
1: Ναι, αλλά ένα στοιχείο μόνο θα σου δώσω.
2: Πες το τελευταίο να πάμε σε τίτλους. Ναι.
1: Την 1η Σεπτεμβρίου η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου ήταν 4,045. Στις 24 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή, είχε φτάσει στο 4,408, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα που αποτυπώνει, αν θέλεις, την πετρελαϊκή κρίση, την κρίση των καυσίμων, την παγκόσμια. Έχει χάσει τις σταθερές. Το παγκόσμιο οικονομικό ζήτημα έχει χάσει τα πατήματά του.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη.
2: Σε ακούμε Σαββατοκύριακο, έτσι και αυτό το Σαββατοκύριακο. 11:00
1: με την Ελένη Ιατρού. Θα είμαστε μαζί για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες που θέλουν να μας παρακολουθήσουν. Να είστε καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλά στην υγεία τους είναι οι 29 επιβαίνοντες σε οχηματαγωγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Το πλοίο εκενώθηκε και η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Σχέδιο που έχει στόχο να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Συνελήφθη 36χρονος Τούρκος, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό. Αναζητείται ένας 30χρονος Έλληνας για την ίδια υπόθεση. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Στρέψαμε στον 102 FM μετά το δελτίο, μετά τους τίτλους ειδήσεων από τη Βούλα Σαΐτη.
1: Και πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, γιατί σε λίγο συζητείτε και η επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή, οπότε έχει λίγο χρόνο. Είναι μαζί μας ο βουλευτής Κιλκής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης παιδείας στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Στέφανος Παραστατίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Παραστατίδη.
2: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Από όσο γνωρίζουμε, σε λίγη ώρα θα συζητηθεί στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση που έχετε κάνει για την ολοκλήρωση του έργου του αναβαθμού του Αξιού. Ένα έργο σημαντικό για την περιοχή σας, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε στο Κιλκής.
2: Εξαιρετικά σημαντικό για δεκάδες αγροτικές οικογένειες, οι οποίες χρειάζονται το νερό στην περιοχή. Είναι ένα έργο, το Αρτζάνα Ματόβου, ένα από τα εμβληματικότερα εγκυοβελτιωτικά έργα στην ιστορία της χώρας. Και το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ζήτημα ως προς τη ρύθμιση της στάθμης του Αξιού και την υδροληψία και τον εμπλουτισμό αυτού του συστήματος μέσω του απαιτούμενου αναβαθμού. Λοιπόν, υπάρχει μια μελέτη, προσέξτε τώρα, το θέμα το γνωρίζουν και ασχολούνται από το 2006. Η μελέτη ολοκληρώνεται το 2010. Έχουμε φτάσει στο 2026. Οι αγρότες πια δεν έχουν τεράστιο ζήτημα, τεράστιο πρόβλημα. Μπορεί του χρόνου, για παράδειγμα, να μην έχουν το απαιτούμενο νερό. Και δεν έχουμε κάνει εικόνα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, τι θα γίνει, αν θα γίνει, πότε θα γίνει. Είναι πραγματικά πράγματα τα οποία, ξέρετε, είναι απαραίτητα για την περιφέρεια και βλέπετε πώς αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την περιφέρεια. Και μετά συζητάμε και λέμε γιατί οι αγρότες αντιδρούν, γιατί ο κόσμος φεύγει από την περιφέρεια. Ορίστε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα 20 ετών, στο οποίο δεν μπορούν να λύσουν το ζήτημα ουσιαστικά της άρδευσης της περιοχής.
0: Σε αυτά οι τοπικοί βουλευτές και οι κυβερνητικοί της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης δεν μπορείτε να συνηθείτε από κοινού να το τρέξετε, ας πούμε, να το διεκδικήσετε, κύριε Παραστατίδη?
2: Δείτε, ο καθένας έχει το ρόλο του τώρα, έτσι. Εγώ είμαι βουλευτής της αντιπολίτευσης. Ναι. Εγώ αναδεικνύω τα ζητήματα με το θεσμικό ρόλο.
1: Εντάξει,
2: που είναι,
1: θα δούμε και τι θα σας απαντήσει σήμερα ο κύριος Σταχιάος. Αυτός δεν είναι ο αρμόδιος?
2: Αυτός φαίνεται τώρα. Εγώ ξεκίνησα πηγά στο αγροτικής ανάπτυξης. Από το αγροτικής ανάπτυξης με παραπέμπουν στο υποδομών, για παράδειγμα. Από το υποδομών να δούμε που θα με παραπέμψουν. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι μη αγωνιούν, έτσι.
1: Βέβαια. Μάλιστα.
2: Θα δούμε καταρχά ποιος λογοδοτεί.
0: Ναι, γιατί δεν νομίζω τώρα και ο Ταχιάς, γιατί έχει την Κυψέλη κάτω με το... με το μετρό, το χαμό, τώρα θα... Πού να τα... δεν ξέρω αν τα γνωρίζει αυτά.
2: Εντάξει, τώρα οφείλει να τα...
1: αφού κατατέθηκε κιόλας η ερώτηση, αφού πάει...
0: βέβαια. Δεν είναι ενημέρωση από τους
2: υπηρεσιακούς, εντάξει. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τώρα τι θα γίνει, πότε θα γίνει, πώς.
0: Θα πας στα πολιτικά τώρα.
1: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω αν είδε τη χθεσινή δημοσκόπηση με τον Ανάλη.
0: Α, εκεί πας, πολιτικά. Πριν πάμε στα πολιτικά. Άντε, πάμε.
1: Όχι, να δω, τι ήθελες να πεις για το Κιλκής?
0: Όχι, εγώ για το τομέα του, για την παιδεία ήθελα. Γιατί περιμένουμε, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι θα παρουσιάσει τις θέσεις σας αναλυτικά για τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
1: Και καταθέσατε και μία ερώτηση προς την κυρία Ζαχαράκη προχθές.
2: Ναι, έχουμε παρουσιάσει όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι το πιο πλήρες πρόγραμμα σε προεκλογικό χρόνο της μεταπολίτευσης. Η θέση μας για τα πανεπιστήμια έχει παρουσιαστεί από το Φλεβάρι του 2024 ολοκληρωμένη, για τη συνύπαρξη ενώ των δημοσίων με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
1: Εγώ πάντως, κύριε Παραστατίδη, λίγο μπερδεύομαι για τη θέση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά.
0: Και για τα υφιστάμενα, τι θα γίνει επίσης? Μέσα στην απάντηση, λοιπόν, στην ΕΦΗ.
2: Δεν είναι καθόλου. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν έχει καθόλου έτσι μπερδεμένη θέση. Να το πω, έχει πάρα πολύ καθαρή θέση. Εμείς λοιπόν λέμε, είτε αφορά το άρθρο 16, είτε αφορά το νόμο Πιερακάκη, είτε αφορά το νόμο Τσαμπάζη, είτε αφορά το νόμο Παραστατίδη. Λοιπόν, λέμε πολύ χαρακτηριστικά ότι θέλουμε ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και τη συνύπαρξη μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, όχι παραρτημάτων, κολεγιακών παραρτημάτων που ανατοπίστηκαν σε πανεπιστήμια. Λοιπόν, συγκρουστήκαμε για αυτόν τον λόγο. Σας θυμίζω ότι θα έρχονταν το Χάρβαρντ, το Γέιλ, η Σορβόνη κτλ. Αυτή ήταν η εικόνα. Δεν έχει έρθει τίποτα στη χώρα. Έχουν απλώς ανατοπιηθεί τα κολέγια. Βλέπετε τι έχει προκύψει στο θέμα της τελευταίας απόφασης του Συμβουλίου της Επιτροπής. Δεν πληρούν ούτε βασικές προϋποθέσεις. Εδώ και υπάρχει απορριπτική έκπληξη από το ΣΤΕ. Λοιπόν, είναι πλήρης δικαίωση της τάσης και της θέσης του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν απολύτως απορριπτικό και δεν πήγε σε ένα όχι στη βάση του συντάγματος. Εμείς δώσαμε μια πολιτική μάχη στη βάση της διαίρεσης του κέρδους. Δηλαδή, εμείς είπαμε ότι θέλουμε μη κερδοσκοπικά. Εσείς ξέρετε κανένα κολέγιο μη κερδοσκοπικό, με συγχωρείτε. Μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα γνωστά πανεπιστήμια που γνωρίζουμε στον κόσμο, αυτά που συζητάμε, η Σορβόνη, το Χάρβαρντ, το Γέιλ, το Μπουκό, αυτά όλα είναι μη κερδοσκοπικά. Τι σημαίνει αυτό? ότι τα χρήματα αυτά επανεπενδύονται στην παιδεία και δεν πηγαίνουν στις τσέπες των μετόχων.
0: Δηλαδή, και είναι κλειδοδοτήματα, είναι διάφορα τέλος πάντων και στην
2: ακριβώς,
0: Αμερική.
2: Λοιπόν,
0: και εδώ.
2: Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει όχι απλά καθαρή θέση, έχουμε επιμείνει σε μία θέση. Και να σας πω και κάτι.
1: Εγώ το είπα γιατί όταν βγήκε το θέμα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Παραστατίδη, κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ είχαν λίγο διαφοροποιηθεί ίσως σε κάποιες δηλώσεις. Εγώ γι' αυτό το λέω και γι' αυτό.
2: Αλλά τώρα αυτή είναι μια συζήτηση μεγάλη, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά πλήρης δικαίωση και θα το πω μετά από κόπο και μάχες που δώσαμε, γιατί στην αρχή οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Σας θυμίζω ότι ο νόμος Πιερακά είχε 53% αποδοχή στις δημοσκοπήσεις τότε που θα έρχονταν το Χάρβαρντ και το Γέιλ.
0: Ναι,
2: γιατί δεν γίνεται σήμερα μία δημοσκόπηση να δείτε πού βρίσκεται ο νόμος. Έχει καταρρεύσει ο νόμος.
1: Γίνονται άλλες δημοσκοπήσεις.
2: Πάντως... να μετρήσουμε, γιατί να μετρήσουμε, ξέρετε, μεταρρύθμιση όταν γίνεται και εφαρμόζεται. Να δούμε και έτσι και πώς αποτυπώνονται φυσικά στον κόσμο.
1: Και αυτό θα είχε πολύ μεγάλη σημασία. Έχετε δίκιο, κύριε Παραστατίδη. Επειδή πήγατε στις δημοσκοπήσεις, είχαμε ακόμη μία δημοσκόπηση χθες. Είναι της Μέτρων Ανάλυσης. Στην τρίτη θέση πάλι το ΠΑΣΟΚ. Λίγο κερδισμένο.
0: Μία μισή μονάδα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
2: Δείτε λίγο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα η Μέτρων Ανάλυσης και ο κύριος Φαναράς νομίζω ότι είναι από τις εταιρείες που εγώ παρακολουθώ όλες τις δημοσκοπήσεις, παρότι υπάρχει πληθώρα μετρήσεων και νομίζω δεν κάνει καλό αυτή η συζήτηση από ένα σημείο και μετά, τις τάσεις πρέπει να βλέπουμε. Εγώ τις μελετώ έτσι ενδελεφώς. Τα δικά μου τα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι είναι μια δημοσκόπηση η οποία γίνεται στο σωστό timing, δηλαδή γίνεται κάποιες μέρες μετά την ΔΕΘ επί της ουσίας. Τι σημαίνει αυτό, μπορεί να μετρήσει εφόσον αφού έχει καθίσει η σκόνη. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν μετρήσεις πριν ακόμα ολοκληρωθεί η ΔΕΘ κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών. Άρα έχουμε μια καθαρή εικόνα πια. Δηλαδή στο σωστό timing γίνεται αυτή η δημοσκόπηση, κατά την άποψή μου. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι στις τάσεις τις οποίες βλέπουμε, επιβεβαιώνεται και εδώ ότι όλα είναι ανοιχτά για όλα τα κόμματα και όταν λέμε ανοιχτά δεν έχει κρυφεί τίποτα εκ των προτέρων για τη σειρά των κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ όντως ανεβαίνει, δεν πανηγυρίζουμε σε καμία περίπτωση, αλλά η τάση είναι σημαντική. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει μια πορεία σαφώς πτωτική και έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο κατά την άποψή μου με την ένταξη του κόμματος Σαμαρά, εφόσον το πιθανό κόμμα Σαμαρά αρχίζει και έτσι, υλοποιηθεί τέλος πάντων αυτή η πολιτική πρωτοβουλία, νομίζω ότι θα αλλάξει επίσης τα δεδομένα. Είναι ουσιαστικά ένα ρευστό πολιτικό πλαίσιο, στο οποίο θα σας πω και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Προσέξτε, πολύ, πολύ επιγραμματικά. 15% η αναποφάσιστη, 10 με 15% η αναποφάσιστη.

0: που είναι διακηρυγμένος κατ' επανάληψη στόχος του ΠΑΣΟΚ.
1: Θα διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ θα σας πω ότι εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ το πολιτικό τοπίο αυτό του Μαΐου του 2012 με τα πολλά κόμματα. Σας θυμίζω τότε ότι στις δημοσκοπικά τα πράγματα ήταν αλλιώς. Στην πράξη και στις εκλογές, γιατί εκεί κρινόμαστε, το πρώτο κόμμα που ήταν η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το Μάιο του 2012 18,85%.
0: Εντάξει, τότε γινόταν, η χώρα ήταν σε κατάσταση διάλυσης. Υπήρχε οργή στον κόσμο. Όλη μέρα είχαμε πορείες, επεισόδια κτλ. Δεν ήμασταν σε άλλη
1: θέση. Προσωπικά θεωρώ ότι το κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, όχι το θεωρώ, μάλλον οι μετρήσεις το λένε, να το πω έτσι, είναι συντριπτικά κακό. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε ένα 15% το οποίο με βάση και την αποχή του 50% μπορεί να φτάσει και στο 30% με την εκτίμηση τέλος πάντων, σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό κατά την άποψή μου πολιτών, και υπάρχει ένα μεγάλο κύμα το οποίο είναι απέναντι, ξέρετε, και το οποίο θα εκφραστεί. Μην το υποτιμάμε αυτό.
0: Είναι απέναντι, αλλά είναι κατακερματισμένο, είναι πολύ κερματισμένο μάλλον σε πάρα πολλά κόμματα. Έτσι, είναι η Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ είναι...
1: Βεβαίως.
0: Η πλεύση, βλέπω, έχει 5,8, είναι η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού 4,4.
1: Ναι, ναι. Είναι σωστή η επισήμανσή σας. Βλέπουμε όμως ότι πια από το 23 και μετά έχουμε ένα κατακαιρματισμένο τοπίο και στη δεξιά πολυκατοικία. Ναι. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, έχουμε την κυρία Λατινοπούλου και έχουμε το κόμμα, το πιθανό το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή εδώ κατακαιρματίζεται και η δεξιά.
0: Το ξέρετε τώρα πώς θα το περάσετε στα παράθυρα που βγαίνετε οι βουλευτές, έτσι. Θα σας πιέζουν και θα σας λένε γιατί δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Θα λέτε ότι πήραμε απόφαση στο συνέδριο. Ναι, αλλά θα αφήσετε τη χώρα κυβέρνητη. Έτσι θα πάμε τώρα. Τον τελευταίο καιρό το ξέρετε, αυτό θα έχετε.
1: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι εδώ απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί και ξέρετε, έρχονται συνεχώς ερωτήματα τα οποία καμιά φορά κουράζουμε και τον κόσμο με τα ίδια και τα ίδια. Και μάλιστα
0: τα
1: παράθυρα πολλές φορές αναλωνόμαστε στις δύο ερωτήσεις, η μία να είναι δημοσκοπήσεις εδώ και δύο χρόνια και άλλη με ποιο θα συνεργαστεί. Το κόσμο έχει προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα.
2: Πάντως...
1: Αυτά πρέπει να αναδείξουμε. Αυτό κάνετε και εσείς σήμερα, για παράδειγμα, και το τοπικό ζήτημα που αναδείξαμε, αλλά και τα ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για τους πολίτες, η ακρίβεια. Δηλαδή εδώ περιμένουν να ακούσουν από την πολιτική, έτσι, και από τους πολιτικούς, να προτείνουν λύσεις ή να δώσουν λύσεις. Εσείς... Από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις και από εμάς να προτείνουν.
0: Στο νομό σας πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχουν τη λύση οι πολίτες. Πάνε στη γειτονική χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία και βάζουν βενζίνη, παίρνουν ό,τι να πάρουν. Και, εντάξει, το λένε τα επιμελητήρια, το λένε οι επαγγελματίες.
1: Έχουν κλείσει
2: βενζινάδικα στην περιοχή σας.
1: Πραγματικά η Βόρεια Ελλάδα έχει τεράστιο ζήτημα, όπως το γνωρίζετε και το ζούμε και το βιώνουμε και με το πετρέλαιο θέρμανση όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει μια ανισορροπία. Ο μη έλεγχος της τιμής των καυσίμων και τα υπερκέρδη από τα δηληστήρια, τα οποία τα αναδείξαμε πολύ εμείς και στην έκθεση, είναι τεράστιο ζήτημα. Ακόμη και αν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση τα καρτέλ σήμερα και δηλώνει αδυναμία, να το πω έτσι, γιατί εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Θα έπρεπε εκ των υστέρων να αναδιανύμει φορολογώντας τα υπερκέρδη. Δηλαδή εδώ ή λύνεις το πρόβλημα στη ρίζα του σε σχέση με τα υπερκέρδη τα οποία δημιουργούνται και τα καρτέλ τα οποία υπάρχουν παντού πια. Έτσι, δηλαδή στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ, στην υγεία, αυτά από τον διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος είναι διατυπωμένα, όχι από εμάς. Λοιπόν, ή λύνεις λοιπόν το θέμα των καρτέλ ή αν δεν το λύσεις, προχωράς και εκ των υστέρων τουλάχιστον αναδιανέμεις από τα υπερκέρδη. Εδώ δεν γίνεται τίποτα από τα δύο. Και δεν παρεμβαίνουν ούτε στη φορολογία. Δηλαδή εδώ είναι σοβαρά τα ζητήματα τα οποία, και μάλιστα ακούμε και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας, δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα του κόσμου.
2: Κύριε Παραστατήδη,
1: ο κόσμος, να πω και μια φράση ακόμη, πηγαίνει και ζορίζεται να δώσει τα 10 ευρώ για να μετακινηθεί σε φτωχές περιοχές όπως το Κύρκη. Τα 10. Και τα 5 ευρώ φτάσαμε σε σημείο οι άνθρωποι να βάζουν...
2: Εντάξει, είναι μεγάλο το θέμα και πολύ κρίσιμο το θέμα της ακρίβειας. Κλείνοντας, επειδή ξέρουμε ότι πρέπει να μπείτε μέσα στην Ολομέλεια, είπε ο Βασίλης ότι ο στόχος σας είναι αυτός, να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Έχει διαφορετική άποψη βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας, που λέει εμείς ικανείς για την ανατροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Καλά, ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να πει «Η εγώ ή κανείς», γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ένα πρόσωπο επί της ουσίας. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτοαναφορικό αυτό. Εντάξει, κρίνεται όπως κρινόμαστε και όλοι από τις δηλώσεις του.
2: Μάλιστα. Κύριε Παραστατήδη.
0: Μπορώ κλείνοντας να κάνω μια επισήμανση σε αυτό. Επειδή είχα ακούσει κάποια στιγμή για το θέμα των πανεπιστημίων, των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, είχε βάλει το ΠΑΣΟΚ το θέμα της χιλιομετρικής απόστασης από τα μεγάλα

0: από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό και σας το υπενθυμίζω, απλά θα το ξαναβάλετε, να το έχετε, γιατί μαζεύονται όλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η περιφέρεια θα διάσει.
1: Χαίρομαι που το λέτε. Εμείς βάλαμε στην πρότασή μας ακριβώς αυτό το θέμα της περιφερειακής
0: σύνδεσης,
1: της γνώσης με την περιφέρεια. Είναι απαραίτητο και να σας πω ένα παράδειγμα. Στην Αμερική, για παράδειγμα, σε κάθε πολιτεία, με γεωγραφικούς όρους, στο κέντρο δηλαδή της πολιτείας, υπάρχει ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή έχει τεράστια σημασία η αποκέντρωση, να το πω έτσι, των δομών και η ενίσχυση της περιφέρειας.
0: Και μην έρχονται τα ιδιωτικά όλα και μαζεύονται εδώ τώρα στη Θεσσαλονίκη και τα περισσότερα στην Αθήνα. Γιατί πάει μετά, θα διάσουν την
1: περιφέρεια. Μα αυτό θα γίνει και αυτό δεν έκαναν. Και αυτά τα είχαμε επισημάνει και δυστυχώς δείτε τι συμβαίνει. Δείτε τις νομικές, για παράδειγμα, σε μία φράση να σας πω. Δεν χωρούσε τέταρτη νομική στις 3 από την ίδια κυβέρνηση το 2022 και η ίδια κυβέρνηση τώρα προσθέτει άλλες 5, 6, 7 νομικές.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί που δεν χωρούσε τέταρτη πάμε στις 10.
0: Στην Πάτρα.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι στη Θεσσαλονίκη και ήταν να πάει στην Κομωτινή θα μείνει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη επιλέγοντας την ιδιωτική σχολή και πάει λέγοντας. Σωστά.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παρασταντή.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, προχθές κατέβηκα στο κέντρο της Θεσσαλονικής. Ήθελες να πεις κάτι άλλο.
1: Κατέβηκα, λες και είσαι απαλού. Κατέβηκες από τα βουνά.
0: Κατέβηκα στο κέντρο.
1: Από τις Βόλου κατέβηκες.
0: Στην Αγία Σοφία.
1: Σοβαρή διαδρομή έκανες.
0: Πηγαίνοντας στην Αριστοτέλους. Για μένα το κέντρο είναι η Αριστοτέλους. Πηγαίνοντας λοιπόν στην Αριστοτέλους, είδα ότι η Αγία Σοφίας μέχρι από Τσιμισκή μέχρι Μητροπόλεως έχει πλέον ολοκληρωθεί.
1: Έχει παραδοθεί. Περνάνε τα μηχανάκια πάνω κάτω άνετα.
0: Ναι, εκείνη την ώρα δεν παίρνουσα μηχανάκια που ήμουν και χάρηκα. Και τώρα έχουμε και τις εργασίες που θα είναι κάτω από τη Μητροπόλεως.
1: Στην πλατεία της
0: Μητρόπολης. Έχουν ξεκινήσει νομίζω ήδη και θα πέσει και το τυχαίο. Είναι η Ειρήνη Γκέλη μαζί μας. Έτσι δεν ξεκίνησαν, καλά δεν είδα, γιατί πλέον αντί...
1: Προχωράνε, βρε, ναι,
0: ναι. Βλέπω κοντά,
2: προχωράνε, απλά αυτή τη στιγμή το τμήμα είναι σε εξέλιξη από Μητροπόλεως μέχρι Νίκης.
0: Ναι.
1: Αυτό, αυτό. Κάτω, ναι, είναι και η Κορομιλά, όλο
2: αυτό,
1: ναι, ναι,
2: όλο αυτό, έτσι.
1: Είναι η πλατεία που θα γίνει μπροστά στη Μητρόπολη, έτσι κάπως.
2: Ακριβώς,
1: θα το
2: ναι, είναι η πλατεία
0: που θα πέσει το τυχάκι κιόλα.
2: Α, μπράβο, αυτό θα σας έλεγα.
1: Ποιο τυχάκι θα πέσει?
0: Θα σου πει Ειρήνη τώρα.
2: Να σου πω, άσε με να πω κάτι.
0: Ναι, δεν αφήνει. Ειρήνη, δεν αφήνει, έτσι κάνει.
1: Okay, το τυχάκι, α.
0: Σταμάτα λίγο, σταμάτα. Η Ειρήνη ήρθε να μας πει πέντε πράγματα που δεν ξέρουμε ούτε εμείς ούτε οι ακροατές.
2: Πέντε και θα φύγω, έτσι.
1: Εγώ, εσένα ακούω να μιλάς.
0: Πες η Ειρήνη μας.
2: Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο των παρεμβάσεων, από τη Μητρόπολη που είπαμε μέχρι και την Κορομιλά, προβλέπεται η κατεδάφιση του τυχείου, αυτό που είπατε, γύρω από τον Ιερό Ναό Γρηγορίου Παλαμά. Γι' αυτό έχει γίνει συμφωνία του Δημάρχου και του κυρίου Φιλόθεου, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί η νέα πλατεία. Λοιπόν, αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο νοτιότερο τμήμα, δηλαδή από την Κορομιλά μέχρι και την Νίκης, οπότε μας μένει να ξεκινήσουν από
1: Μητροπόλεως μέχρι Κορομιλά.
2: Ακριβώς. Αυτό
1: το κομμάτι,
2: κομμάτι
1: της Μητρόπολης, εκεί η πλατεία της Μητρόπολης.
2: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν που λέτε απέναντι ήταν η βιομηχανική, εγώ εκεί πέρασα, σε εκείνη τη βιομηχανική, εκεί που είναι το σούπερ μάρκετ τώρα, ήταν η βιομηχανική σχολή που έγινε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εκεί είχα περάσει, για να ξέρετε έτσι, στα παλιά χρόνια τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Εμείς κοιταζόμαστε με την Ειρήνη και λέμε, okay.
2: Εντάξει.
1: Εκεί σπούδασα.
0: Εγώ θυμάμαι ένα εστιατόριο αμερικάνικο.
2: Α, κι εγώ, αυτό το θυμάμαι.
1: Είσαστε μικρότερες. Εκεί πολύ ωραίο φαγητό. Διάβαζα πολύ και την αϊδρότα για τη μόρφωση. Τέλος πάντων, για πείτε.
2: Λοιπόν, θα τοποθετηθούν, να σας πω. Καταρχήν να πούμε ότι σύμφωνα με τους μελετητές θα υπάρχει ένας σαν ποταμός.
1: Τι δεν υπάρχει?
0: Τι εννοείς? Συντριβάνι.
2: Κοιτάξτε, θα κατεβαίνει ένα μικρό, ας πούμε, ριάκι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Όχι,
0: από τη Μητρόπολη.
2: Από τη Μητροπόλεως. Λοιπόν, ένα αρμός ποταμός, έτσι το ονομάζουν. Λοιπόν, θα φτάνει μέχρι την Κορομιλά και εκεί θα καταλήγει σε μια κρίνη πόσιμου νερού.
0: Α, τι ωραίο.
1: Α, θα κάνουν κάτι σαν ένα ριάκι,
2: ναι. Σαν ένα ριάκι, ναι.
0: Τι ωραίο.
2: Πολύ ωραίο θα είναι. Ναι. Και εκεί θα μπουν και μια σειρά από φωτεινές στήλες κατά μήκος της πλατείας. Τώρα, να πούμε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν 12 Ιανουαρίου. Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό 2,3 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βέβαια το έργο ξέρουμε που ξεκίνησε επί Μπουτάρη και το είχε μπλοκάρει εκεί μπροστά ο τότε ο Μακαριστός. Αν θυμάσαι, είναι το θέμα εκεί της Μητρόπολης που δεν ήθελε να προχωρήσει.
0: Ωραία, ναι. Οπότε το περιμένουμε.
1: Θα περιμένουμε τώρα κοντά. Θα πρέπει στο ρυθμό που τελείωσε
0: το δίνει
1: μέχρι το καλοκαίρι, φαντάζομαι, μέχρι την άνοιξη θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι, οπότε... γιατί εδώ νομίζω θα γίνουν περισσότερες εργασίες από ό,τι έγιναν.
1: Έχει
0: αμάχη,
1: ριάκια, ποτάμια, κρίνια.
2: Πολύ ωραίο. Μέσα στο Νοέμβρη θα ξεκινήσουν οι εργασίες γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Δηλαδή εκεί πέρα περνάμε από δίπλα από τα πεζοδρόμια, αλλά δεν κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα τέλος ουσιαστικά.
0: Να σου πω κάτι. Από ό,τι είδα την προηγούμενη εβδομάδα που σου είπα, κατέβηκα στο κέντρο Στρίβης από Μητροπόλεως. Την προηγούμενη εβδομάδα. Αγία Σοφία και μπαίνει στο στενό, δεν μπορεί να βγει στην παραλία.
1: Α, βγαίνει στην Κορομιλά και δεν έχει το κομμάτι αυτό. Εντάξει, μπαίνει στην Κορομιλά.
0: Γιατί, α πούμε, δεν είχε απαγορευτικό για να στρίψει.
1: Εντάξει. Αυτό ήταν επειδή δεν είχε ξεκινήσει το Μητροπόλεως Κορομιλά. Τώρα όμω θα ξεκινήσει και αυτό. Και πάει
0: από
1: να
0: τη Δευτέρα πέρασα από εκεί, τη Δευτέρα, ναι.
1: Ωραιότατα.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Πέρασα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και περάσαμε και εμείς πολύ ωραία. Με τα όσα μας είπες εδώ για το... Είναι ο περίβολος της Μητρόπολης, της Γρηγορίου Παλαμά, της Εκκλησίας, του Ναού. ο οποίος θα γκρεμιστεί αυτό το τυχάκι είναι ο περίβολος γύρω-γύρω που ακουμπούσαμε εκεί πέρα όσο περιμέναμε στη στάση ναι. του Άστρα εκεί έξω ναι. από τη Μητρόπολη. Ακουμπούσες καθόλου ο κόσμος στο τυχάκι της Μητρόπολης.
0: Άπειρες φορές, ναι.
1: ναι. Τώρα βέβαια το λεωφορείο.
0: Και επί της Αγίας Σοφίας πολλοί δίνουν εκεί ραντεβού.
1: Ναι, τα λεωφορεία ναι. και τα αυτοκίνητα στη Μητροπόλεως μεταξύ θα περνάνε. Δηλαδή ναι. θα υπάρχει ο πεζόδρομος, θα διακόπτεται στη Μητροπόλεως γιατί δεν θα σταματήσει η κυκλοφορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στη Μητροπόλεως
0: και θα συνεχίζεται.
1: Και θα συνεχίζεται ναι. έτσι αμέσως μετά. Τι λοιπόν, θέλεις τώρα, κάτι βιάζεσαι να πεις εσύ.
0: Επειδή θέλω να πάμε, πρέπει να πάμε
1: Πού
0: σε
1: πρέπει να πάμε.
0: Δελτίο.
1: Δεν πρέπει να πάμε, έχουμε ώρα μπροστά μας.
0: Βαγγέλη, βάλει λίγο το επόμενο τραγούδι. Έχουμε 4 λεπτά.
1: Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτά.
0: Με ποια, με την Άννα Βύση.
1: Καταρχήν ήρθε εδώ πέρα να σε τιμήσει εσένα σαν,
0: εμένα.
1: Σαν φίλη, σαν
0: βάλε λίγο να ακούσουμε Βύση Βαγγέλη. Έλα.
1: Μ' αρέσει και εμένα, την έχω ακούσει παλιά.
0: Α, πάλι όταν, καλά.
1: Στα νιάτα της.
0: Ναι. Και άκου τι ωραίο τραγούδι που επιλέξαμε. Να κάνουμε απόψε μια αρχή. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Από τα παλιά της Άννας Βύση.
1: Αυτά είναι από τα παλιά και τα αγαπάμε.
0: Και το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι. Μου φέρνει και μια αισιοδοξία. Λοιπόν, αύριο είναι η συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Θα έχει 95.000 θεατές.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δώρος Γεωργιάδης είναι, ναι, νομίζω ήταν από το Φεστιβάλ Τραγουδιού.
0: Ήταν Φεστιβάλ Τραγουδιού ακριβώς. Μπράβο. Που είχε πάρει το πρώτο βραβείο. Ξέρω και πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς, αλλά και πάρα πολλούς φίλους, φαν της Άννας Βύση που από τις περιοχές τους θα πάνε, έχουν πάρει εισιτήριο και θα πάνε στην Αθήνα προκειμένου να απολαύσουν αυτό το υπερθέαμα, γιατί πραγματικά είναι υπερθέαμα. Λοιπόν,
1: εμείς εδώ, Παύλο Παυλή, θα τα πούμε μετά όμως.
0: Ναι, απόψε δεν είναι.
1: Ναι. Αλλά
0: ναι,
1: μετά.
0: Απόψε. Λοιπόν, Άννα Βύση αύριο στο ΟΑΚΑ, πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιοδοιόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Εντός του κτιρίου έχουν εισέλθει ειδικές διασωστικές μονάδες της πυροσβεστικής. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα κτηρίων. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γυροδρόμους. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην περιοχή. Το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Όπως είπε, ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και σημείωσε την ανάγκη τήρησης των κανόνων διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Κυπριακό 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, συνδέοντας το ζήτημα με την αξιοπιστία του ίδιου του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άσκησε κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης με αιχμή τις ανέξοδες, όπως ανέφερε, υποσχέσεις για πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις. Αν υιοθετούσαμε όσα ακοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης λόγω του ευμετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή έναρξης της διάθεσής του, ενώ θα προηγηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα κίνησης. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κληθείς να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Τίνο.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και το Σαββατοκύριακο, με βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Έντονες καταιγίδες σήμερα σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 25η μέρα του Σεπτέμβρη, Παρασκευή σήμερα. Με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρθει ο Μωτινής, έρθει Καδάλας, έρθει ο Σκιάδας, έρθει σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ στο ραδιοθέλαμο της Μωτινής, ο Σαμί Καραμπολιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, ο πάντα δημιουργικός Γιώργος Εφρεμίδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης τους τεχνικούς μας στην έρθει Καδάλας, στην έρθει ο Σκιάδας και στην έρθει. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους που περιμένουμε πάρα πολύ, είπαμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Στην Αμερική βρίσκεται και ο Κινέζος πρόεδρος, ο Ζι Τσιπίνγκ, ο οποίος κάλεσε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να απειλήσουν τις διαφορές τους, που έτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει σύνεση στο ζήτημα της Ταϊβάν, και είπε ότι επίσης πρέπει να βρούμε τόπους ειρηνικής συμβίωσης. Αυτό πρέπει, θα βρούμε, έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο. Ελπίζουμε να εξελιχθούν καλά τα πράγματα. Στι ΗΠΑ επιφύλαξαν να αποφασίσουν αν θα θεματήσουν ή όχι το πόλεμο με τον Ιράν. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος Πεζασχιάν από την χτεσινή ημέρα. Οι υπουργοί εξωτερικών της Ρωσίας, Λαβρόφ, και του Ιράν, ο κ. Σαραχτή, τονίζουν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να απειληθεί μόνο με την διπλωματία. Και από την άλλη πλευρά, η Διεθνής Αμνηστία εισηγείται να καταργηθεί η αστυνομία μετανάστευση των ΗΠΑ. Και στη Μέση Ανατολή έχουμε μια αναταραχή. Οι Χούθοι αναφέρουν πως έχουν εξαπλήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν και καταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού. Οι Γάλλοι ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια για την προστασία του σημαντικού λιμανιού αυτού. Και στην Ελλάδα τα χαμόγελα έρχονται από τον αθλητισμό αυτή τύπου, από το ποδόσφαιρο. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου χτες μέσα στο Βελιγράδι κατάφερε να κερδίσει, να ανατρέψει το παιχνίδι και να κερδίσει τον αγώνα, δίνοντας άλλες προοπτικές σε αυτή την πραγματικά εθνική ομάδα που έχει πολύ πολύ μεγάλα ταλέντα, και φαίνεται ότι σιγά σιγά όσο περνάει και όσο δένει αυτή η ομάδα και φέρνει και αποτελέσματα. Δεν πρέπει όμως να βιαστούμε πάρα πολύ γι' αυτά. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νέα Υόρκη, όπου είναι στη Γενική Συνέλευση ο Πρωθυπουργός, είχε χθες συνέντευξη με τον κύριο Γουτέρες, συζητήθηκαν τον Κυπριακό πόλεμο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Προτεραιότητα στη θαλάσσια ασφάλεια, μηνύματα για Κύπρο, Τουρκία και αυστηρή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν τα μηνύματα που μετέφερε ο Πρωθυπουργός. Και από το καινούριο νέο κόμμα του ΑΤΟ, Αλέξη Τσίπρα, από την Ελλάδα, ας δώσει επιτέλους λύση κυβέρνηση στον κόσμο που αγωνιά για το πώς θα βγάλει το χειμώνα. Αναμένεται για ανακοινώσεις για αυτή την υπόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, τουλάχιστον όπως διέρευσε η είδηση πριν από λίγο. Και να πούμε ότι συνεχίζεται η μαραδόνια συζήτηση του νομοσχεδίου για τον αναλυτικό κώδικα και έντονη αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευση με επίκεντρο το άρθρο 74. Σήμερα είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού. Στη δική μας την περιφερειακή ενότητα, τριήμερο διαβούλευσης με συναντήσεις εργασίας στη Δράμα Κομωτινή Αλεξανδρούπολη για την πολιτιστική στρατηγική για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, σε αντίστοιχες πόλεις. Οι συναντήσεις αυτές έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε σήμερα λευκή νύχτα στην Κομωτινή με street party που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. 13 εκδηλώσεις από τις 5.30 μέχρι τις 11.30 ώρα. Ο Κώστας Μπίγαλης σε 9 η ώρα στην Κομωτινή θα είναι από τους ανθρώπους που θα ανέβουν στη σκηνή. Κάτι πρωτοποριακό κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. Έχει εντάξει και μια πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, και τους ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε με αφετηρία την περίφημη κραυγή του Endmark Moons. Η Αναστασία Σόψη, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με ειδικότητα στην αισθητική της μουσικής, θα μιλήσει για τη σχέση ήχου και εικόνας τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα, το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η ίδια εκδήλωση μεταφέρεται και στη Δράμα, στο Ίδρυμα, στο Πνευματικό Κέντρο Εμίλιο Θεοχάρη Καλαϊτίδης, και έτσι κατά αυτή τη διαδικασία Έχει ανακοινωθεί και η πρώτη επίσημη συνεργασία της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιο Θεοχάρη Καλατζίδη. Η εκδήλωση αυτή που θα γίνει στην Κομωτινή τη Δευτέρα θα επαναληφθεί την Τρίτη στις 8 η ώρα στην Καλύπητο Δράμα στο Κοινοφελώς Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιο Θεοχάρη Καλατζίδη. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Ρένα Πανταζόλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλή σας ημέρα από την Καβάλα. Θα ξεκινήσω από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε 10 περιπτώσεις κλοπών σε οικισμούς της Καβάλας που εξιχνίασε το αστυνομικό τμήμα Νέστου. Χθες το απόγευμα προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων. Δύο διαρρήκτες και μία υπεύθυνη επιχείρηση αναζητείται και μία ακόμα γυναίκα η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του χώρου. Φέρεται να έχουν στη λία τους μετρητά, κοσμήματα, ηλεκτρικά μοτέρ, καλώδια, μάλιστα και έναν προβολέα. Παραβίασαν 5 σπίτια και 2 επιχειρήσεις. Οι δράστες εντοπίστηκαν να κινήσει έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Τώρα, να πάμε στη Δράμα, όπου μπορεί να είχαμε την έναρξη της εκπαιδευτικής δομής, της λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής στις φυλακές. Ωστόσο, η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος για ακόμη μια φορά βγάζει ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη δυσκολία, ούτε για ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαρκείς αναβολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι με εγκεκριμένη χωρητικότητα 597 κρατουμένων, σήμερα φιλοξενεί το κατάστημα 900 κρατουμένους. Πάμε λίγο τώρα στις δράσεις που έχουμε για το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή στη Δράμα, ο Δήμος Δράμας έχει μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Θα ξεκινήσει η δράση στις 10.30 το πρωί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Έχουν προγραμματιστεί στηρώσεις αδέσποτων ζώων. Θα υπάρχει παρουσίαση ζώων προς υιοθεσία, ομιλίες, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, επίδειξη εκπαίδευσης σκύλων και άλλα πολλά. Στη Δράμα επίσης από σήμερα ξεκινάει το δεύτερο φεστιβάλ Ρεμπέτικο Δράμας, νεολαία και ρεμπέτικο είναι ο τίτλος, από το Σύλλογο Δραμινών Φίλων της Μουσικής Οαρίων, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Πολλές εκδηλώσεις με την παρουσία μουσικών σχολείων και αφιερώματα στο ρεμπέτικο τραγούδι για 3 συνεχόμενες ημέρες. Αύριο στο κεφαλάρι της Δράμας και την Κυριακή θα έχουμε και το φεστιβάλ Μανιταριού με μαθήματα μανιταρογνωσίας, ασφαλούς ταυτοποίηση από ειδικούς, μανιταρομαγειρέματα, λιχουδιές με μανιτάρια που θα προσφέρονται στους επισκέπτες και πολλές δράσεις με παιδικά εργαστήρια, παρουσίαση σπόρων και καρπών και φυσικά γλέντι με μουσική 2 μέρες Σάββατο και Κυριακή στο Δοξάτο της Δράμας. Και να κλείσω με την πρόταση που μας στέλνει ο Δήμος Καβάλας και η πολιτιστική στέγη Κρινίδων, όπου στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα κάνουν μια ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του υπηκού ομίλου Κωνσταντίνα Κατσίτη στο Δάτο. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Δέσποινας Κοντζαμάνη Γκούνη, το άλογο που έγινε αστέρι, αλλά μετά το τέλος της βιβλιοπαρουσίασης θα υπάρξουν πολλές εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή των μικρών παιδιών Σαμί.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα πολύ συνδράσεις, ο καθένας επιλέγει που μπορεί να πάει και που θέλει να πάει. Εμείς σου ευχόμαστε να ξανά πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Και λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Εκεί στην οριστερά μας περιμένει Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Στα δροζεράκια σήμερα η περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες. Πάμε καλά. Ο κόσμος ήδη σκέφτεται. Κάποιοι έχουν ανάψει τις σόμπες.
2: Αναγκαστικά πλέον.
3: Αναγκαστικά πλέον, ναι, δεν μπορείς να μείνεις το βράδυ, ακόμα και στα παιδινά του νομού, είναι έτσι, σου τρυπάει το κόκαλο η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία, οι χαμηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με επισκέψεις που έχουμε τη Δευτέρα. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Θανάση Καβαθά, στην Οριστιάδα, ο οποίος συνοδεύεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον Σπύρο το Μάμαλη, για να εγκαινιάσει το έργο της αντιμετώπισης διεθνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα στο κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Ορεστιάδα θα παραβρεθεί ο κύριος Καβαθάς. Να πούμε ότι στόχος του έργου είναι να εντοπίσει κρίσιμα σημεία κινδύνου και να παράσχει επιστημονικά δεδομένα για τη βελτίωση της πρόληψης και της επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων στην περιοχή. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 300.000 ευρώ με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από την περιφέρεια και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι εργασίες και σήμερα του Πανελλήνιου Συνεδρίου Καρδιολογίας ή αλλιώς του ένατου θεματικού Συνεδρίου Καρδιολογίας στην Αλεξανδρούπολη, όπου τιμόμενο πρόσωπο θα είναι σε αυτές ο διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος, γλωσσολόγος, καθηγητής γλωσσολογίας και πρώην πρίτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μπαμινιώτης ο Γιώργος, στις 7 το απόγευμα σήμερα στην κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου Greco Hotel στην Αλεξανδρούπολη. Όπως τονίζει ο διευθυντής της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, ο Δημήτρης Τζακάς, που έχουν την κύρια διοργάνωση έτσι, του συνεδρίου, ήρθε η ώρα όλοι οι καρδιολόγοι να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας. Να πούμε ότι ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφήξεις των συνέδρων και των ομιλητών στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης. Οι εργασίες του ξεκινούν από αύριο επίσημα, το πρωί στις 10.30, στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με την θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Ενώ το απόγευμα αύριο θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση. Η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη των συνέδρων στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης, μία διοργάνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με 45 ομιλητές και 150 σύνεδρους δημοσιογράφους. Να πούμε ότι σε αυτό το συνέδριο θα τιμηθεί και επιτέλους, λέω εγώ, ο εμπνευστής του συνεδρίου του δημοσιογραφικού, ο Βασίλης ο Κάργας.
2: Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, Μαρία.
3: Ο αγαπημένος Βασίλης, έτσι ακριβώς όλοι. Είναι μια δικαίωση για τον Βασίλη πραγματικά αυτό. Να πάμε τώρα στα των αγροτών. Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης με χθεσινή του ανάρτηση εκφράζει την αγανάκτηση για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έχουν λάβει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναφορικά με τις πληρωμές των ενισχύσεών τους. Προχωρώντας σας λέω ότι έχουμε διήμερη περιοδία από σήμερα και αύριο της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού στον Νομό. Το πρόγραμμα ξεκινά αυτή την ώρα περίπου από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια η κυρία Καριστιανού θα συναντηθεί με θεσμικούς φορείς περιοχής και το απόγευμα θα επισκεφθεί τις Σφαίρες. Αύριο θα περιοδεύσει στην Ορεστιάδα, το Διδημότικο και το Σουφλί, όπου θα έχει συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και το απόγευμα θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για την ανοιχτή εκδήλωση και την κεντρική ομιλία της το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Να πούμε ότι έχουμε και σε εξέλιξη και το Διεθνές Τουρνουά Τέννις στην Αλεξανδρούπολη για παιδιά ηλικίας 12 έως 14 χρόνων, παιδιά από όλο τον κόσμο, 250 αθλητές και οι συνοδοί τους και οι γυμναστές τους συμμετέχουν από τις 22 του μηνός στη διοργάνωση αυτή, η οποία ολοκληρώνεται αύριο, διαγωνιζόμενα τα παιδιά από στα 4 δημοτικά γήπεδα τέννις της Αλεξανδρούπολης. Και κλείνω και με μια έτσι πολιτιστική είδηση, το είχαμε ξαναπεί, αλλά το θυμίζω, με δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες ιστορικού περιεχομένου με κοινό κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών. Θα παρακολουθήσω όσοι βρεθούν την Κυριακή που μας έρχεται στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού της Παναγίας Ελευθερότητας στον Δημότυχο με ομιλητές τον Ιωάννη Μπακυρζή, καθηγητή στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Η ανακοχή των Μουδανιών και η ιδιαίτερη μνήμα του Δημοτήχου» στις συνομιλίες της Λοζάνης, και ο Βασίλης Παραπανίδης, δικηγόρος και ιστορικός ερευνητής, που θα μιλήσει για το ελληνικό κράτος και την άσκηση εθνικής κυριαρχίας μέχρι την ανακοχή των Μουδανιών. Η εκδήλωση θα πλησιωθεί βέβαια μουσικά και από την γνωστή σε όλους παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αϊδονίδης της Μητρόπολης Δημοτήχου. Αυτά σαμί.
2: Πολλά πράγματα νομίζω έχουν το Σαββατοκύριακο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι θα μαζεύσουν και τα στοιχεία για τη Δευτέρα από όλα αυτά που έχουν γίνει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να έχεις ένα όμορφο και ήσυχο Σαββατοκύριακο, ελπίζω.
3: Αμήν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, και εμείς λέμε, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα μέχρι να πάμε στις Σέρβες, να πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ από αυτά τα πολλά πράγματα που έχουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λέμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη, είναι ο αρμόδιος αντιπεριφέρειας πολιτικής προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε κρούσματα δυτικού Νείλου στην περιφερειακή ενότητα του ΕΕΒΟΥ. Πάμε να δούμε αν θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την περιμένουμε περίοδο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που κάνει ο κύριος Βενετίδης.
4: Δεν θορυβήθηκα γιατί επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδημιολογικά επιτηρούμε το φαινόμενο όπως και εντομολογικά και θα υπήρχε ένας μεγάλος θόρυβος αν βλέπαμε στις παγίδες που έχουμε σε όλη το μήκος και το πλάτος της περιφέρειας ότι έχουμε πολλά κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όταν άρχισαν να βγαίνουν τα κρούσματα σε άλλες περιοχές, εδώ στην περιφέρειά μας κυρίως μετά είχαμε κάποια κουνούπια ελάχιστα στην Ξάνθη, αν θυμάμαι καλά, τον μήνα Ιούλιο. Μετά κάποια στιγμή σταμάτησαν γιατί εκεί ψεκάσαμε λίγο περισσότερο, που σημαίνει ότι τα εξολοθρέψαμε. Μετά το 15 Αύγουστο άρχισαν να εμφανίζονται κάποια κουνούπια, χωρίς να το μεταδίδουν, γιατί με τις δεύτερες μετρήσεις που κάνουμε από τα πουλερικά, βλέπουμε ότι δεν ήταν μολυσμένα τα κοτόπουλα, που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκαμε κουνούπια μολυσμένα, αλλά δεν το μετέδιναν. Και βέβαια επιτηρούσαμε όλο το φαινόμενο, βλέπουμε ότι σε άλλες περιφέρειες πραγματικά φέτος είναι μια χρονιά επιδημίας, θα έλεγα. Έχει πάρα πολλά κρούσματα. Νομίζω δεν υπήρχε άλλη χρονιά. Η περιφέρειά μας τα προηγούμενα 7-8 χρόνια πέρασε από τέτοια στάδια. Είχαμε αρκετά κρούσματα σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Φέτος όμως ίσως από νωρίς είχαμε και την αδειοδότηση για να κάνουμε τους τσεκασμούς. Μιλάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον υπεύθυνο και με τους υπευθύνους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα όσοι έχει τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, έως ότου δεν υπάρχουν κρούσματα, αν και μάθαμε ότι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που βγάζουν τα επιδημιολογικά δεν έχουμε κάτι καινούργιο στην περιφέρειά μας. Αλλά εμείς θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα σε full ρυθμούς μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα θα επανεξετάσουμε τα δεδομένα, τα ζητήματα, αν δούμε ότι δεν υπάρχουν. Όπως σας προείπα, ότι το πρόγραμμα την καινούργια τριετία θα κάνουμε και ένα πείραμα, θα έχει διάρκεια 12 μήνες, δηλαδή θα το κρατήσουμε και το χειμώνα, όπου σε περιοχές που υπάρχουν, διαχυμάζουν τα κουνούπια, να δούμε από τις παγίδες αν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου ή κάτι άλλο, γιατί έχουν και άλλες ασθένειες τα κουνούπια, πώς συμπεριφέρονται το χειμώνα, οι ήπιοι χειμώνες δημιουργούν πολλά θέματα, να δούμε λίγο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε δικές μας απόψεις, αλλά και να βοηθήσουμε και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, γιατί πολλά στοιχεία από εμάς τα παίρνουν ο Οργανισμός της Δημόσιας Υγείας της Ελλάδος, και για να μπορέσουμε να βγάζουμε και εμείς συμπεράσματα για πότε θα ξεκινήσει η πρωινφουκτονία, πότε, καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει και μάλιστα τα τελευταία 15 χρόνια ο ιός του Δυτικού Νείλου έγινε ενδημικός, από την έννοια δηλαδή είναι πλέον μια ασθένεια στον ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη, και ας είναι μια αρχή να γίνει ένας πολύ μεγάλος διάλογος όσον αφορά για την καταπολέμηση, αυτό που ζητάμε δηλαδή εμείς εδώ, γιατί η περιοχή μας, θα έχουμε ξαναπεί, είναι μια περιοχή υγρή και ζεστή, που έχει δηλαδή κουνούπια. Να δούνε λίγο τα σκευάσματα, που να έχουμε μια αναλλαγή σκευασμάτων, κάποιους περιορισμούς που μας υπόκεινται να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, γιατί βλέπετε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έφτασε, παραμένει και δεν ξέρουμε πότε θα εξαφανιστεί, δηλαδή πότε περιοχή μας. Το πρόγραμμα έτσι όπως το έχουμε καταρτήσει είναι, μπορούμε να έχουμε κινητικότητα δηλαδή από κάποια περιοχή στην άλλη, τα ενέργεια μέσα τα έχουμε στην ευχέρεια να κάνουμε όποτε χρειαστεί. Δηλαδή να σας πω ότι αν είχαμε πολλά κρούσματα ή βλέπαμε ότι πολλά κουνούπια ήταν φορείς του Δυτικού Νείλου σε κάποια περιοχή, ακόμα και τέτοιο καιρό θα κάναμε αεροψεκασμούς. Σε αυτό δεν υπάρχει όριο. Πάντως είναι ανάλογα με την επικινδυνότητα. Και ύστερα για τα κουνούπια πρέπει να ισορροπήσεις, να εξολοθρεύσεις τόσα ώστε να μην δημιουργείς πρόβλημα στο περιβάλλον, να μπορείς να ελέγχεις τους ιούς, να μπορείς να χρησιμοποιείς αυτά τα σκευάσματα να μην δημιουργούνται προβλήματα στους πληθυσμούς, να προσέχεις σε ποιες περιοχές ψεκάζεις. Καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο, επίπονο και σε καθημερινή βάση.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Βενετίδης για το ζήτημα με τον ιό του Δυτικού Νούλου, τα κρούσματα που είχαμε στη δική μας την περιοχή και αυτά που υπήρχαν πολύ περισσότερα στην υπόλοιπη χώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, μια πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών και από την φιλοζωία και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Έχει ανακοινώσει ο Δήμος Δράμας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά και θα λάβει χώρα την Κυριακή που μας έρχεται στις 10.30 το πρωί στο πάρκο Αγίας Βαρβάρας, εκεί με ομιλίες, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, παρουσίαση ζώων όπως υιοθεσία, επίδειξη εκπαίδευση σκύλου, πρώτη βοήθεια, δράση ειδικά για παιδιά, βραβεύσει και συναυλία. Θα πάμε να ακούσουμε και τον δήμαρχο μας, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, για αυτή την πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία.
5: Την Κυριακή, η ώρα 10.30, έχουμε μια πολύ καλή εκδήλωση εδώ στο Δήμο Δράμας σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Είναι μια σημαντική εκδήλωση γύρω από την φιλοζωία και γύρω από την όλη διαχείριση αυτών των τετράποδων, θα πω, ταλαιπωρημένων φίλων μας. Είτε είναι οι γάτες, είτε είναι τα σκυλιά, είναι ζώα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε, να δείξουμε όσο μπορούμε αμέριστο ενδιαφέρον γύρω από την παρουσία τους και πώς μπορούμε αυτό το φαινόμενο να το εξαλείψουμε, θα έλεγα, αλλά τουλάχιστον να το διαχειριστούμε σε πρώτη φάση μέχρι να έρθει η μέρα που δεν θα υπάρχουν αδέσποτα τέτοια ζώα. Είναι μια σημαντική λοιπόν προσπάθεια που κάνει ο Δήμος, φυσικά πάντα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αμυρίδη, που αμέσως μετά θα δώσω το λόγο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της Δράμας, με τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα πλέον πρέπει να το στείλουμε στα μικρά παιδιά, στις μικρές ηλικίες, γιατί το σκυλάκι το οποίο παίρνουμε, ακόμη και η γάτα, πολλές φορές δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα ζώο συντροφιάς και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον όσοι τα έχουμε στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Το φαινόμενο αυτό, για να εξαλείψει, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις και θα κάνουμε. Ας πούμε, την Κυριακή, πέρα των ομιλητών που έχουν να κάνουν γενικότερα με τη διαχείριση αυτή, αυτό που θα συμβεί και θα δώσει περισσότερα στοιχεία ο αντιδήμαρχος, έχει να κάνει με τις στηρώσεις. Νομίζω ότι είμαστε σε μονόδρομο γύρω από τις στηρώσεις, όσες μπορούμε περισσότερες να κάνουμε. Και φυσικά αυτό που προανέφερα, σημαντικός παράγοντας μετά τις στηρώσεις, είναι το να μην παίρνουμε ένα ζώο και το απελευθερώνουμε γιατί πλέον κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, ή αυτό το ζώο όταν το πήραμε ήταν μικρόσωμο αλλά μετά μεγάλωσε και δεν έχει χώρο πλέον στην οικογένεια. Είναι σημαντικό να υποθούν και να ακουστούν τέτοιες περιγραφές γύρω από τη διαχείριση των ζώων, για να μπορούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατό περισσότερα αυτό το φαινόμενο. Τα ζώα αυτά χρήζουν αγάπης, φροντίδας και στοργής. Αυτές για μένα είναι οι τρεις λέξεις που πρέπει να υιοθετήσουμε και από εκεί και πέρα να δώσουμε μάχη γύρω από αυτό το φαινόμενο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις φιλοζωικές που είναι δίπλα μας και δίπλα στον αντιδήμαρχο. Και όχι μόνο, υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες, εθελοντές, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό γύρω από την διαχείριση και την παρουσία αυτών των ζώων, και είναι σημαντικό να ευχαριστούμε λοιπόν όλους αυτούς τους φίλους δραμηνούς, είτε είναι σε κάποιο σύλλογο φιλοζωικό είτε όχι, που κάνουν αυτή την προσπάθεια.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Δράμας, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, για την εκδήλωση με τα αδέσποτα ζώα την Κυριακή, μια πολύ πολύ όμορφη πρωτοβουλία από τον Δήμο Δράμας για πρώτη φορά. Αναμένεται να έχει πολύ κόσμο. Και εμείς θα γυρίσουμε στα δικά μας. Εδώ δίπλα μου έχω τον Φώτη Ζάντζα. Έχουμε σήμερα πρόβα και καλεσμένους.
6: Έχουμε πρόβα όπως κάθε Παρασκευή, Σαμί. Καλεσμένους πιο δυτικά πάμε προς την Καβάλα. Ένα εξαιρετικό συγκρότημα που παίζει ελληνικό ροκ, ήδη Τάλος. Θα μας πούν που έχουν αντλήσει το όνομά τους, θα μας πούν για τις επόμενες εμφανίσεις τους, θα μας παίξουν μουσική φυσικά εδώ, γιατί έρχονται εδώ να κάνουν πρόβα, έρχονται σε ένα ωραίο προβάδικο να κάνουν πρόβα με παρουσιάστρια έκπληξη. Ο κόσμος βαριέται.
2: Το αμετάω στην πλήρια της αγωνία να δούμε ποια θα
6: είναι. Παρουσιάστρια έκπληξη. Και τα παιδιά θα έρθουν από Καβάλα, ήδη είναι έτοιμοι να κάνουν πρόβα εδώ στον αέρα της ΕΡΤ Κομοτηνής και φυσικά σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και το λέω και δεν βάργαμε να το λέω, ότι με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να επεκτείνουμε το χρόνο που εκπέμπει το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και νομίζω ότι το καταφέρνουμε έστω και κάθε Παρασκευή. Μακάρι να υπάρξουν και άλλα projects που να το βοηθήσουν αυτό.
2: Νομίζω πάντως αυτή η εκπομπή έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ήταν αυτό που θέλαμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό.
6: Ναι, και θυμάστε ότι το συζητάγαμε.
2: Πάρα πολύ θετικά νομίζω για την ανταπόκριση του κόσμου, το βλέπω.
6: Και εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει, όλο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε χωρίς την Xound, την εταιρεία που μας παρέχει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να στηρίξει τους καλλιτέχνες πάνω στο πατάρι ή στην πρόβα τους. Και φυσικά και η παρουσία του Γιώργου του Εφρεμίδη. Είναι εδώ με την εμπειρία του και τις γνώσεις του. Δεν θα γινόταν χωρίς αυτό.
2: Δίνει και το στίγμα έτσι κι αλλιώς.
6: Είναι, ξέρεις, αυτή η συγκυρία που καλοί παίχτες σε μια καλή ομάδα φέρνουν ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Παίζουν και καλό ποδόσφαιρο.
6: Παίζουν καλό ποδόσφαιρο.
2: Αυτά μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι καλώς ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, για να τελειοποιήσουμε σιγά σιγά τον ήχο.
6: Ναι, αυτό γίνεται. Αυτός ήταν ο σκοπός, ότι και ο ήχος και κάποια διάφορα τεχνικά θέματα. Και με το Facebook, ας πούμε, γιατί η εκπομπή μεταδίδεται live και στο Facebook, ως μια απόδειξη ότι τα συγκροτήματα παίζουν εδώ πέρα live και δεν λέμε στον κόσμο παπάντζες, ας πούμε, ότι τα συγκροτήματα πραγματικά είναι εδώ και παίζουν live και δεν τις το παρουσιάζουμε ως live κάτι μαγνητοσκοπημένο.
2: Το νομίζω έχουμε και μια εκδήλωση την επόμενη περίοδο, λοιπόν, με τα συγκροτήματα που παίζουμε μέχρι.
6: Εντάξει, είναι θετικό και με τη βοήθεια της πολιτιστικής κίνησης Ροδόπης, η οποία θα το διοργανώσει και θα στηρίξει αυτό το project της πρόβας εδώ στην ΕΡΤ Κομοτηνής και φυσικά και με το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής
2: που στηρίζει επίσης
6: τέτοιες πράξεις και τέτοιες δράσεις. Λοιπόν, στις 23-24 Οκτωβρίου, Παρασκευή και Σάββατο, δηλαδή, θα είναι διήμερο συναυλίων και θα παίξουν εκεί τα συγκροτήματα που έπαιξαν εδώ ή κάποια συγκροτήματα που θα παίξουν στο προσεχές μέλλον, που θα παίξουν, ας πούμε, αμέσως μετά. Γιατί, εντάξει, είναι φυσιολογικό κάποια συγκροτήματα ή κάποιες μπάντες που είχαμε εδώ πέρα να μην μπορούν για κάποιους λόγους, ας πούμε, υπάρχουν αυτά τα έκτακτα. Συμπληρώθηκαν με συγκροτήματα που θα παίξουν στο δεύτερο κύκλο, γιατί πλέον σχεδιάζουμε και τρίτο κύκλο εκπομπών. Έτσι όπως πάει. Και ο Εφρεμίδης με βλέπει και γελάει. Με βλέπει στο διάδρομο και στρίβει. Γιατί...
2: Αλλά νομίζω και αυτό ήταν και ο σκοπός. Περιμένουμε σχήματα από όλη την περιφέρεια.
6: Κοίταξε. Εντάξει, το λέω βέβαια χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί, αλλά υπάρχει και άλλη μια σκέψη να κάνουμε μια εκπομπή ακόμα με ραδιοφωνικό θέατρο. Με θειάσους που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται εδώ στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και έχουν πέσει και τα φώτα, οπότε τα λέμε ρομαντικά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και νομίζω ότι θα έχει αίσιο τέλος αυτό. Ψάχνουμε κάποια πράγματα διαδικαστικά και νομικά και για τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων κλπ. Αλλά νομίζω ότι θα έχει αίσιο τέλος και θα έχουμε και θέατρο στο ραδιοφωνό της ΕΡΤ Κομοτηνής. Έχουν γίνει οι διαδικασίες, έχουν γίνει οι επαφές, το προχωράμε. Και ο Εφρεμίδης, πώς το λένε, όποτε με βλέπει, θα αρχίσει να με υποφεύγει. Φυσικά γιατί του βάζω και άλλα project να κάνει κλπ. Και θα είναι πολύ μεγάλη δική του η συμβολή και θα είναι ένα άλλο ηχοληπτικό κομμάτι που στο ραδιόφωνο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
2: Νομίζω βγάλαμε την καλύτερη ραδιοφωνική είδηση των ημερών, έτσι.
6: Εντάξει.
2: Για τον τελευταίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη.
6: Να σε καλά, Σαμούλη. Να σε καλά.
2: Μαζί με όλους την υπόλοιπη.
6: Και εγώ ευχαριστώ, γιατί την εκπομπή την ακούω και συνεχίζω να σε ακούω και να πω και στον κόσμο ότι αυτά τα πράγματα που ακούτε εδώ τα διαλέγει μόνο στο Σαμί. Και τα τραγούδια που εμένα η μουσική με ενδιαφέρει δεν μπορείς να τα βρεις πουθενά. Αυτά τα τραγούδια και αυτές τις μουσικές δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και εμείς λέμε να κλείσουμε ένα τελευταίο θέμα, να συναντήσουμε τον θεματικό αντιπεριφερειακό αθλητισμού και απασχόλησης, τον κύριο Στέλιο Ιγνατιάδη, για να δούμε πώς αξιοποιεί τα προγράμματα της ΔΥΠΑ η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίως με προσλήψεις ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη από δουλειά, που είναι και αμαία.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από την επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως στην Αλεξανδρούπολη και μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη μας τον Χριστόδουλο Τοψίδη, εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που έχει να κάνει με την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία στον β' βαθμό αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα, στο μέγιστο αριθμό των 48 ατόμων για όλη την περιφέρειά μας, έχουν ξεκινήσει οι προσλήψεις αυτών των ατόμων. Και ήδη στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας έχουν ωφεληθεί 12 άτομα με αναπηρία στις υπηρεσίες του διοικητηρίου μας. Αυτό το πρόγραμμα έχει και συνέχεια, γιατί πραγματικά έχουμε και την ενημέρωση ότι ίσως ξεκινήσει ένα ακόμα ίδιο πρόγραμμα στα τέλη Οκτωβρίου και έχει διάθεση και ο Περιφερειάρχης μας να ωφεληθεί πάλι η Περιφέρειά μας από αυτή τη δημόσια πρόσκληση που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε εντάξει στις υπηρεσίες μας εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα τα άτομα αυτά, τα οποία είναι και πάρα πολύ αξιόλογα. Σφέρουν πραγματικά τις υπηρεσίες τους εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα και συγκεκριμένα στο διοικητήριο της Καβάλας, γιατί υπάρχουν και ειδικότητες όπως είναι νομικοί, υπάρχουν οικονομολόγοι, νέοι οι οποίοι έχουν κάνει και μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Και πραγματικά η συμβολή τους είναι τεράστια στις υπηρεσίες της περιφερειάς μας, όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας της Καβάλας, αλλά και του Εύρου και της Ροδόπης και της Ξάνθης, αλλά και της Δράμας. Της απασχόλησης βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη 127 ατόμων με το πρόγραμμα 55+, τα οποία έχει ωφεληθεί πάλι η περιφέρειά μας. Και περιμένουμε να γίνουν και οι προσλήψεις. Πιστεύω μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα γίνουν και οι προσλήψεις καινούργιες των 127 ατόμων. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι μέσα στον Οκτώβριο από τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα οποία έχει αξιοποιήσει η περιφέρειά μας, θα εργάζονται 328 άτομα από την Ορεστιάδα μέχρι τον Ευρωκόπη.
2: Και νομίζω ότι ήρθε για να σας αποχαιρετήσουμε μια εξαιρετική συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με την νεότερη γενιά των Λεξ και τον γνωστό πλέον Λαναρά. Ένα άνθρωπο που γεμίζει τα τελευταία χρόνια τα γήπεδα όπου κάνει συναυλίες σε ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει το τίτλο «Φύγε». Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, γεια σας. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση.
8: Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

της περιφερειακής εκπομπής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, όπου στο τελευταίο μέρος, όπως ξέρουμε, έχουμε την αθλητική ενημέρωση. 4 σταθμοί μας συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με τον Γιώργο Εφρεμίδη σήμερα να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Τζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Θα ξεκινούσαμε από την Super League 2 για τις εξελίξεις με τους προπονητές και όλα αυτά. Αλλά θα κάνουμε μια εξαίρεση, θα ξεκινήσουμε την εθνική μας ομάδα, η οποία πήρε ένα τεράστιο διπλό μέσα στη Σερβία. Θεωρητικά τον πιο εύκολο από τους τρεις αντιπάλους που είχε, όταν έχει Ολλανδία και Γερμανία και Σερβία. Εντάξει, η Σερβία που είναι και σε φάση αναδιοργάνωσης είναι ο πιο εύκολος, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη νίκη με ανατροπή στο 95ο λεπτό. Και ο μοναδικός παίκτης που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και πέτυχε γκολ είναι ο Ζίβκοβιτς της Σερβίας. Οι άλλοι δύο, οι Έλληνες, ο Τζόλης και ο Δουβίκας, αγωνίζονται σε Premier League και σε καμπιονάτο. Μια εθνική η οποία βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, είχε αρκετές ευκαιρίες και οι Σερβοί είχαν, αλλά η εθνική ήταν κυρίαρχη, θα λέγαμε, στο πρώτο μέρος. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε το παιχνίδι στο ίδιο μοτίβο, με την εθνική να ισοφαρίζει τελικά στο 74ο λεπτό μετά από δημιουργία του Παυλίδη και εκτέλεση του Τζόλη. Αλλά στο 90ο λεπτό οι Σέρβοι είχαν μια διπλή ευκαιρία με δοκάρι, και στο 95ο μια κούρσα του Τσιμίκα από αριστερά και σέντρα, ο Δουβίκας με κεφαλιά έδωσε την νίκη στην εθνική, η οποία θα λέγαμε την άξιζε. Αν δούμε τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, θα μπορούσε βέβαια και να χάσει όταν στο 90 ο αντίπαλος έχει δοκάρει, αλλά πήρε αυτή την μεγάλη νίκη, όπως λέγαμε, για το αυτό καλό ξεκίνημα και για την ηρεμία μέσα στην εθνική ομάδα. Γιατί κατά ψέματα, αν ξεκινούσε με ήττα, θα ξεκινούσε και η γκρίνιες για τον Γιωβάνοβιτς, μια εθνική η οποία έχει ίσως την καλύτερη ποιότητα συνολικά στο δημιουργικό κομμάτι που είχε ποτέ. Από τότε που τη θυμάμαι εγώ, δηλαδή δεν πρόλαβα τις εθνικές του 74 μέχρι το 80, ας πούμε, αλλά από το 80 και μετά, από όσες θυμόμαστε από τα προκριματικά που ήμασταν συνήθως, γιατί μέχρι το 94 μόνο προκριματικά παίζαμε, πήγαμε στο παγκόσμιο κύπελλο το 94 απλά για συμμετοχή. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα με τον Ότο Ρεχάγγελ, η οποία ήταν μια ομάδα η οποία δεν δεχόταν εύκολα τέρμα και μπορούσε να πάει στις λεπτομέρειες και να κερδίσει τον κάθε αντίπαλο. Τώρα έχουμε μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες στο δημιουργικό κομμάτι, και λείπει και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι τραυματίας, θα επιστρέψει το 2027. Είδαμε λοιπόν την εθνική μας να ξεκινά με νίκη μέσα στη Σερβία, και τώρα έχουμε ξανά εκτός έδρας την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα, και μετά την επόμενη Πέμπτη έχουμε το Ελλάδα-Ολλανδία, είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, και την Κυριακή 4 του μηνός, 4 Οκτωβρίου, Ελλάδα-Γερμανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια, δηλαδή έχουμε δύο με Γερμανία και ένα με Ολλανδία τώρα που θα παίξουμε, και μετά τον Νοέμβριο τα δύο τελευταία, με Ολλανδία εκτός και με Σερβία εντός έδρας. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει η εθνική. Με την νίκη αυτή πάντως αύξησε τις πιθανότητες για να έχει μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. Αφού υπάρχουν τα παιχνίδια της εθνικής, δεν έχουμε παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία για το ποδόσφαιρο. Έχουμε παιχνίδια όμως στην Super League 2, που συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα, και δεν ξεκινά ο δικός μας όμιλος, ο πρώτος όμιλος στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θα ξεκινήσει στις 9 Οκτωβρίου, και έχουμε βέβαια και παιχνίδια μπάσκετ. Ξεκίνησε και η Ευρωλίγκα, για όσους βλέπουν τα παιχνίδια στο ανώτατο επίπεδο, με νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Είναι σε εξέλιξη το κύπελλο Ελλάδος για τις ομάδες της Α2, με το ΓΑΣ να παίζει εντός έδρας την Κυριακή με τη Χαλκίδα, μετά τη μεγάλη νίκη μέσα στην Αμαλιάδα επί του Κόρυβου. Τώρα εμείς θα πάμε στην Super League 2, εδώ που με αιχμές το αντίο του Πανθρακικού για το Γεωργιάδη και τους

συνεργάτες, λέγοντας ότι η χρονική στιγμή και οι συνθήκες αποτελούν αποκλειστικά δική τους επιλογή. Δηλαδή, σαν λέει η ομάδα, ότι αυτοί ήθελαν να φύγουν και έφυγαν. Ο Κώστας Γεωργιάδης μαζί με τους συνεργάτες του, οι οποίοι παρουσιάστηκαν και επίσημα από τον Πανσεραϊκό. Ο Βοσνιάδης που έφυγε από τον Πανσεραϊκό, επίσημα στη Νίκη Βόλου. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νέστο, που μάλλον θα πάει με υπηρεσιακό προπονητή, θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, την πρώτη προπόνηση έκανε ο Γιάννης Αποστολίδης, που ακόμη δεν έχω δει ανακοίνωση, αλλά αυτός είναι ο προπονητής. Ήδη έγινε η προπόνηση το απόγευμα της Πέμπτης και είπε ότι χαίρομαι που βλέπω την ομάδα σε δηλώσεις που έκανε στον Δημήτρη Παγκυρτζή και στο Thrakis Sports. Είπε ότι χαίρομαι που επέστρεψα στην ομάδα και βλέπω ότι υλοποιήθηκε το όνειρο που είχε θέσει η διοίκηση τότε. Βρισκόμαστε υπό άλλες συνθήκες εδώ και σε μια άλλη κατηγορία. Αυτό με κάνει χαρούμενο, γιατί βλέπω ότι η ομάδα εξελίχθηκε και εξελίσσεται πολυεπίπεδα και δεν το σκέφτηκα καθόλου για να έρθω. Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, είπε, με 12 ποδοσφαιριστές από τους ήδη υπάρχοντες έχω συνεργαστεί. Κάποιοι άλλοι ήταν πρώτες μου επιλογές σε άλλες ομάδες, οπότε τους έχω αναλύσει και ξέρω την ομάδα, είπε ο κ. Αποστολίδης, ο οποίος παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο ταιριάζει στην φιλοσοφία, θα λέγαμε, όπως έχει στηθεί η ομάδα του Πανθρακικού από το καλοκαίρι. Και ασφαλώς ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοινώθηκε στον πάγκο του Πανσεραϊκού, είχαμε λοιπόν και την επίσημη ανακοίνωση και θα κάνει το ντεπούτο του στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β' την Κυριακή. Ο κ. Αποστολίδης θα κάνει το ντεπούτο με τη Μαρκό εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα μαζί του πήγαν και οι συνεργάτες του, ο Πάρης Λεωνιδάκης και ο Γιώργος Σβήνος, και υπάρχει και η ανακοίνωση, όπως είπαμε, του Πανσεραϊκού που τους καλωσορίζει. Από εκεί και πέρα και ο Άκης Γεωργίου, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Τιμού Καβακά, αποχώρησε από τον Νέστο Χρυσούπολης, οπότε ψάχνει για επιτέλειο ολόκληρο η ομάδα της Χρυσούπολης μετά την αποχώρηση, μετά τη λύση της συνεργασίας μάλλον με τον κύριο Καβακά. Τώρα, εμείς να δούμε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για την τέταρτη αγωνιστική και τους διαιτητές στα παιχνίδια που μας αφορά. Έχουμε την Κυριακή στις 4 Απόλλων Καλαμαριάς Καρδίτσα, Λάρισα ΠΑΟΚ Β' μετάδοση και από την ΕΡΤ 2 Σπορ, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και αυτό το παιχνίδι στις 4 με τον Παπαδόπουλο από τη Μακεδονία να είναι ο διαιτητής, Ιωάννα από την Εύβοια και Κουντουράς από τη Μακεδονία, οι δύο βοηθοί, Πανιώνιος Ζάκυνθος στις 4, στις 5 η ώρα Ελλάς Σύρου Πύργος, και στις 6 και 4 ο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, στον ντεπούτο του Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο του Πανσεραϊκού, με τον Ατζίκα από τη Μακεδονία να είναι ο διαιτητής, ο Μαυρίδης από το Κιλκίς και ο Ποντικίδης από τη Μακεδονία, οι δύο βοηθοί. Τη Δευτέρα είναι τα άλλα δύο παιχνίδια, το ένα είναι του Πανθρακικού, είναι το Athens Καλυθέα Αστέρας Άκτορ στις 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπορ και Μαρκό Πανθρακικός στις 4 από το YouTube της Super League 2 στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Ο Ανδριανός από την Αχαΐα θα το διευθύνει, Πάγκαλος από το Λασίθι και Μπλαβάκης από το Ηράκλειο είναι οι δύο βοηθοί. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Πανθρακικό να είναι κοντά στους μαθητές στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γομοτινής. Βρέθηκε την προσωπία του Πανθρακικού με αφορμή την ημέρα σχολικού αθλητισμού, έπειτα από πρόσκληση του σχολείου, Λαρέα, Πατρώνη, Διοργεντίνη, Άγγελος Ζιούλης, τους οποίους συνόδευσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της ΠΑΕ, Δημήτρης Χρωστοδουλάκης. Είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους μαθητές και να συνομιλήσουν μαζί τους και η ΠΑΕ ευχαρίστησε το 1ο Δημοτικό Σχολείο για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Αυτές είναι καλές ενέργειες από τις ομάδες. Τώρα για τη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως είπαμε, εκεί οι ομάδες ετοιμάζονται για τις 9 Οκτωβρίου στον πρώτο όμιλο, οι ομάδες του πρώτου ομίλου. Ενημέρωση για τις αλλαγές στους κανονισμούς διαιτησίας είχαμε στους παίκτες στο Ξάνθη, στο Λεσαλέ, και επίσης υπάρχει ακόμη ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι το Σάββατο
όπου στις 7 η ώρα στο γήπεδο του ΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΑΟΚ Καβάλα. Την Καβάλα σε ένα ακόμη δυνατό φιλικό παιχνίδι είχαν παίξει κι άλλο ένα μεταξύ τους. Οι δύο ομάδες, την Καβάλα που κέρδισε με 2-1 η Ξάνθη, βέβαια στο δεύτερο μέρος είχαν γίνει αρκετές αλλαγές. Ο Νέστος τώρα, να επανέλθω στη Super League 2, γιατί τώρα διαβάζω ότι μάλλον ο Τάσος Σιδερίδης θα είναι στο μάτς με την Νίκη Βόλου. Έχει ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση ως υπηρεσιακός και στον ΑΟΚ. Μάλλον λοιπόν αυτός θα μείνει, θα είναι στον πάγκο για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Νίκη Βόλου. Επιστρέφοντας στη Γάμα Εθνική, να πούμε ότι στο βοηθητικό του ΑΟΚ αλλάζει εικόνα, γίνονται αρκετά έργα εκεί με την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Σάβα Θεοδοσιάδη, γίνεται πιο όμορφο, έτσι ώστε να υπάρξει ένα αξιοπρεπές γήπεδο για την Καβάλα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Ανθή Καραγιάννη. ...61 χρόνια έκλεισε χθες ο Καβάλας. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1965 από το πρωτοδικείο ζητήθηκε η αναγνώριση ο Καβάλας, και αυτά τα 61 χρόνια το βρίσκουν σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, να βρει και τους επενδυτές οι οποίοι είναι απαραίτητοι, χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά ο ΑΟΚ, που φέτος θα αγωνίζεται στη Γάμα Εθνική με μια εντελώς καινούργια ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης, νομίζω, από το περσινό ρόστερ. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τα τοπικά πρωταθλήματα, όπου θα έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική σε Δράμα και σε Σέρε το Σάββατο 5 η ώρα στην Δράμα. Τοπικά πρωταθλήματα που ξεκινούν σιγά σιγά, οπότε θα έχουμε αρκετά να λέμε και γι' αυτό, όπως αναφερόμασταν στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Τώρα, από εκεί και πέρα να έρθουμε στο μπάσκετ. Όπως είπαμε, χθες ο ΓΑΣ κέρδισε με 82-87 τον Κόρυβο Ομογιλιάδας. Η Χαλκίδα κέρδισε τον Ιωνικό Ιωνίας και θα παίξει λοιπόν στην Κομωτινή, στο κλειστό του Δευτέρη Λουκίου. Το παιχνίδι είναι την Κυριακή στις 5 η ώρα, νομίζω είναι και κλεισμένον το θηρόν, για να εκτίσει τη μία αγωνιστική η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή, και έτσι δεν θα υπάρχει λοιπόν κόσμο σε αυτό το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι. Ως τώρα τα δείγματα γραφής που έδειξε η ομάδα της Κομωτινής είναι πάρα πολύ καλά, και στα φιλικά παιχνίδια, όπου δεν υποτίμησε ομάδες που ήταν από πιο κάτω κατηγορίες. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι έκανε επίδειξη δύναμης πολλές φορές, κερδίζοντας ακόμη και με διαφορές, με τρελές διαφορές πάνω από 50 πόντους. Αυτή ήταν η ομάδα του ΓΑΣ. Μένει τώρα να τη δούμε τι θα κάνει στα εντός έδρας παιχνίδια. Πρεμιέρα και στο πλαίσιο της πρώτης φάσης για το κύπελο Ελλάδος γυναικών. Οι Πάνθυρες φιλοξενούνται στη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι οι αγώνες θα μαρτυρηθεί ζωντανά μέσα στο επίσημο καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube την Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ώρα κυπέλου λοιπόν για το μπάσκετ. Τώρα, εμείς περιμένουμε να δούμε τι ψάρια πιάνουμε, που λέμε, με την Γερμανία, τώρα που παίζουμε, γιατί εδώ είναι τα δύσκολα παιχνίδια, την καινούργια Γερμανία του Jürgen Klopp για την Εθνική Ελλάδος. Έχουμε τα παιχνίδια της Super League 2, τα παιχνίδια για το κύπελλο μπάσκετ, τα τοπικά πρωταθλήματα. Σιγά σιγά ξεκινούν όλα. Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, όπου ξεκινούν και τα πρωταθλήματα μπάσκετ, θα έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση, οπότε θα πρέπει όσα μήνα τελειώνει λίγο πιο γρήγορα για να μπορούμε να τα προλάβουμε. Τώρα είμαστε εντάξει, αλλά μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα, Γιώργο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι στην ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί τη Δευτέρα με όλα τα ρεπορτάζ και τα νέα από την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Γεια σας.

0: κοίταξε για λίγο. Επάνω από τον νόμο της συνέχισε το δρόμο της. Κι έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Φωτιά σε όχημα ταγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενόντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την έρθη στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάζωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυθεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπασαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ενοπλωτό σκάφο πυροσβεστική από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λαύριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου είχε αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στον Βόλο τώρα, στον ανακριτή, οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα, προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηναν τις υπόθεσεις, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψεις της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 200-350 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες, διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν είχαμε στην αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονος, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή, βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή την επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων, και τελικά οι δύο συνελήφθησαν στα διόδια έκλειγο έξω από το Τρίκαλα, στην περιοχή του λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταδίωξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλάζουμε θέμα. Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με το δικηγόρο του μάλιστα να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Μιλώντας σήμερα...
0: Ελένη, μας ακούς?
4: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε, Ελένη, ξεκινά πάλι.
4: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτής της πράξης που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές, οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής, και έτσι τα μάζεψε όλο ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις ακμής. Κατά τον ίδιο, τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε ένα δερματολόγο κοινός, έτσι.
0: Ναι.
4: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
4: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άσκησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είπε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμενος στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε, προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν η βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Η Ιατρική Σύλλογη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, καλό μεσημέρι, αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρανσης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύγδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης νοσοκομιακής υποδομής και ακόμη επισημαίνουν ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό και πως κάθε αντίθετη πρακτική όχι μόνο είναι παράνομη και αντιδεοντολογική, αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υποσχόμενες θεραπείες παθήσεων, μεταξύ άλλων όπως το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία, με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελούν σαφή εξαπάτηση, Βίκη, των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των Περιφερειών και των Δικαστικών Αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα, χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΣ στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε δυσπραγία βρίσκονται οι μήλοπαραγωγοί της περιοχής εν ώψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν που να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών, εργατών, για να βοηθήσουν στη συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει στην Καστοριά. Έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλη η μηλοπαραγωγή. Και βεβαίως μιλάμε και για την ίδια τη χρονιά, που είναι μια σχετικά καλή χρονιά, με κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια προβλήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μήλου λόγω των παγετών και κάποιων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι όλοι οι μηλοπαραγωγοί με τα χέρια στην δεμένα, όπως μας μεταφέρουν. Δεν ξέρουν πώς θα βγει η φετινή χρονιά, πώς θα γίνει η συγκομιδή και τι τιμή θα πιάσουν κιόλας τα μήλα που θα συγκομίσουν, διότι δεν είναι ανοιχτή φέτος η τιμή προς πώληση, για να δουν αν θα βγάλουν κέρδος ή αν θα μπουν πάλι μέσα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
7: Βρήκε, καλό μεσημέρι. Αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοπία με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα εινοποιήσιμα σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το Πάσιο, Κλιμέντιο και Κιάτο Κορινθίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απαιτούν κάποια μέτρα στήριξης όσο είναι τουλάχιστον νωρίς, γιατί όπως ξέρουμε έχει αρχίσει και ο τρίγος ουσιαστικά ολοκληρώνεται σε κάποιες περιοχές. Ζητούνται λοιπόν αυστηρότερη έλεγχη στις πύλες εισόδου της χώρας και στην αγορά, έτσι ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φθηνών εισαγόμενων σταφυλιών, που και αυτά συμπιέζουν τις τιμές του εγχώριου προϊόντος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγκη. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν καθόλου. Δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ 2 ακόμη περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισας, ο οποίος είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος στη Θεσσαλία. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτά τα 39 κρούσματα, 3 περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτά, τα κρούσματα τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 20 είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Τώρα, στους υπόλοιπους Δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξεφεύγει κάποιος από τους Δήμους σε όλο τον νομό Λάρισας. Ο Δήμος Κυλέδερ είχαμε 8 κρούσματα, 6 κρούσματα στο Δήμο Τυρνάβου, 6 κρούσματα επίσης στο Δήμο Τεμπών, 3 κρούσματα στο Δήμο Φαρσάλων, 2 κρούσματα στο Δήμο Αγιάς και 1 κρούσμα στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, οι επηρεαζόμενοι Δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισαίων βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος
9: αυτών των περιστατικών και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο νομό της Λάρισας, έχουμε και στην Καρδίτσα, έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιουμένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΕΚΑ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρύμου, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
10: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο. Και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στη νότια έξοδο, ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς. Αναρτώντας στην πύλη τις επιγραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μια αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΥΠΕΚΑ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΦΠΚ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που επωδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα η Περιφέρεια το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασιστεί να ισχύσει ένα καινούργιο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως όντως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλη, από τον απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις. Από την ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου στη Ρόδο, η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΒΟΥ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις, ωστόσο από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως δυσκολίες, η κυρία Σβήνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπα, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησί Σκο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, επέσημανε μεσαίων κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πιέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
12: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, η Ένωση, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις σχολείων. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια, βρήκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο σε περίπτωση που κάποια από αυτά τα σχολεία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παλιό καθεστώς, να παραμείνει. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.
13: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα «Η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παράδειγμα του φυσικού αερίου». Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%, και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο μινωικό μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε το λειτουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο. Και πρόσθεσε ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο ανθρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Γκέλινα. Μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του ανθρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Ανθρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί. Αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα. Με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκτερινές ώρες. Βέβαια, στην περιοχή της Κορινθίας ήταν πιο έντονο το φαινόμενο. Πρόκειται για μια αλλιευτική πρακτική που απαγορεύεται στον Ανθρακικό από το 1966. Είναι εξίσου ανησυχητικά, είναι και τα στοιχεία για τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Από την εξέταση των 1270 αλλιευτικών ταξιδιών και 137 σκαφών καταγράφηκαν 2.528 καρχαρίες, εκ των οποίων τα 402 ανησυχητικά είδη. Από αυτά τώρα τα 134 δεν απελευθερώθηκαν ζωντανά, αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον Ανθρακικό κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Η έκθεση ζητά να εντατακοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονησία, στην Κόπρινα, αλλά στη Βόνηση και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα όμως μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρήπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 τόνους εγκαταλειμμένων αλλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν βέβαια και στο Ράμα, στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο, στο Σπάρτο και στα Κόπρινα. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλεί κιόλας τα λεγόμενα δίκτυα, τα φαντάσματα, τα οποία εξακολουθούν να παγιδεύουν αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Ενώ με την πάροδο του χρόνου τα σύνθετα υλικά τους μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον με μικροπλαστικά. Θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι. Αλεξάνδρα, μας...
2: Δικαστική και διαρκή προστασία του αμβρακικού κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρήπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

0: σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο βήμα, ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί το ξεχνάνε, η αλήθεια είναι.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς, και είναι και τσουχτερά, μην ξεχάσουμε τα πρόστιμα, αλλά δεν είναι θέμα προστήμων, είναι κυρίως να προσέχουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί είπαμε για την περίπτωση περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου και αυτό ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας και πρώην αντιστράτηγος στην αποστρατεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Λάμπρος Τζούμης, που όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής κάηκαν 7.900 στρέμματα έναντι 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 στρεμμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με ντρόουνς στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως βγήκε και ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται ψυχασμός, καθώς όπως είπαμε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως τις 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Mm-hmm. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί σε mm-hmm. πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκη, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ έτσι μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωση των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που έχουν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα έχουν κλείσει πριν από μήνες. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο, κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο. Οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών, δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέραν από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν ο εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι, σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράστασης διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής.

0: απόφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κυμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, mm-hmm. με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και ειδικευόμενους γιατρούς εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει οριλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι η αποσπάση μετακινήσεις και τα εντέλεσθε σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλούματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαβές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δίνουν ισιωτικές, όπως το νησί της Ζακύνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επικόντων Υπηρεσιών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4 σε μείον 1, το οποίο συνδυάζει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λειτουργίας του θερμορύθμισης, ανάνυψης, παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και φωτοθεραπείας νεογνών. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους και φτάνει τα 19.890 ευρώ. Παράλληλα, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών ενισχύθηκε με φορητή συσκευή ανάλυσης αερίων νέματος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραμέτρων, όπως γλυκόζη, γαλακτικό οξύ, κρεατινίνη και αιμοσφαιρίνη. Συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟ για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, όπως είπα, για πρώτη φορά η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόλους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζουν στο κείμενό τους, να καλύπτεται το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεάν επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Με μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες.

0: στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρησης, ενώ στον πρώτο όροφο δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτηρίου που εγκαινιάστηκε χθες σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλήνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόπος κατά τη διάρκεια των εγκαινίων αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω για το έργο, ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλήνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης όταν φτάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
1: Μάλιστα.
0: Και είχαν συνηθίσει τη φορά. Mm-hmm. Τώρα όμως πράγματι είναι ένα σωλήδι για την προκυμαία, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μεγαρό Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη. Καθώς, Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίτησε και η εισαγγελέα μετά την απολογία τους για τη διακίνηση όπλων, ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή του εισαγγελέα και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή τους. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας, σε ένα σπίτι ομοεθνή του, και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ήταν εκεί, ενώ είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητείται ακόμη ο 30χρονος Έλληνας. Επίσης αποφασίστηκε και γι' αυτό να προφυλακιστεί. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν με ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα για ελεύθερο σκοπευτή και με ένα υποπολιβόλο ούζι, που ο ίδιος ο 36χρονος είχε ομολογήσει ότι προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Daltons. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 36χρονος μεταφέρει όπλο.
1: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία, χωρίς ΦΠΑ.
2: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα, ο ένας ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχειράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ, τον οποίο κράτουσαν στην τσέπη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λυκούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. Στις 11 το πρωί της Κυριακής στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα Ναυπλίου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το πρωί της 27 Σεπτεμβρίου του 1831, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειος συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, πλατέρα, συγγνώμη, που βρίσκεται ο τάφος του, θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα του οίκου μας.
1: Λοιπόν,
4: ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει. Στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή η θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι. Και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν, άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν τα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια διάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά: Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, την jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο crossover αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλων με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα Δυτικά και τα Βόρεια και θα επιδεινωθεί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διόρροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της τουριστικής Αθήνας, στην Πλάκα. Το ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, αναστατώντας κατοίκους, περαστικούς και φυσικά πολλούς τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο, υπάρχει και στο earthnews.gr, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενου ξενοδοχείου, όπου διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και στα πλάνα φαίνονται έντρομοι οι πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκονταν στη σάλα για το πρωινό να τρέχουν προς τη ρεσεψιόν, να μην ξέρουν τι έχει γίνει. Είχαν ακούσει μόλις ένα μεγάλο μπαμ. Και την ώρα την ίδια να σπάνε τα τζάμια της αίθουσας. Με κουφαντικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα. Λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και να έχουμε μπροστά μας ένα άκρος στην οπορεινό διήμερο, αρχής γενομένης από αργά απόψε, με βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβέζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοωμένους στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων. Διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Καρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Air News Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ επιλεβόρια της Μυκόνου, σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας, 27 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο αυτό, που όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, ακούγεται ο δυνατός κρότος έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Θα έχουμε συνεχή αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως για τους ανθρώπους που θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε. Το χαρακτήρισε λιδία αλήθεια το Κυπριακό για την εξουπιστία του ΟΗΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε λοιπόν τις πρωινές ώρες τον Κυριάκο Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αγή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια αναθέτει την Ελλάδα, τις θέσεις της Ελλάδας ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντας ως φυσικό, περιγράφοντας το φυσικό διάβολο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά και πυλώνα σταθερότητας, που ανέφερε συνδυσιμότητας και ειρήνης. Η γεωγραφία της χώρας την καθιστά φυσικό διάβολο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά και είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι τεραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνητη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στην Δυτική Όχθη και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα και στενούς συνδεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, αλλά και παράλληλα την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου και, όπως τόνισε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή της φαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα τόνισε πως η Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και παράλληλα επιδιώκοντας και την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν πιθανόν να οδηγήσουν σε κρίσεις. Έκανε λόγο για μια λεπτή σχέση, αλλά είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά, και σημείωσε πάντως πως και οι ευρύτερες περιφερειακές προκρίσεις καθιστούν αυτή τη σχέση ακόμα πιο σημαντική, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις, Άγη, τι λένε οι πληροφορίες σου για το πως είδαν και πως άκουσαν και πως διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ομιλία του Ταγί Περτογάν. Είχε προηγηθεί της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο ίδιο βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ΔΟΗΕ, όπου εκεί καταγράφεται μια στροφή του Τούρκου Προέδρου στις δηλώσεις του.
2: Τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται και αμέσως μετά. Οι κυβερνητικές φυγές λοιπόν ανέφεραν πως οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν, οι δηλώσεις που έκανε από τη θέση του ΟΗΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια κυβερνητική πηγή μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες. Είμαστε γείτονες, σημείωναν, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να μην έχουμε, να υπάρχει αποκλιμάκωση της όποιας έντασης.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Ισραήλ, τον Μπέτσαμιν Νετανιάχου. Πολύ σημαντικά θέματα και στη συνάντηση αυτή.
2: Απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, αλλά και για θέματα διαθεσιμότητας, και ήταν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου. Να σημειώσουμε πως από την πλευρά του ο Ιταλινός Πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη για την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την προώθηση μιας ακόμα τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο.
1: Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πυκνή ατζέντα των συναντήσεων και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε όλα την συνάντηση που είχε και τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, Άγη.
2: Ακριβώς, εκεί τα ζητήματα βέβαια που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τους πολέμους, αλλά και βέβαια το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να θέτει για μία ακόμα φορά στον επικεφαλής του ΟΗΕ τις βασικές ελληνικές θέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων του Κυπριακού.
1: Άγη Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και το σχεδιασμό για την έξοδο από την κρίση. Μίλησε για την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που άλλαξαν και φέρνουν πίσω τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
3: Περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα από το 2019 και μετά κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε σημαντικό βαθμό, όπως είπε ο ίδιος, και να εντοπιστούν και να δοθούν καλύτεροι μισθοί στους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτό το στόχο, όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Περιέγραψε πώς βοήθησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πλέον με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης η αντιμετώπιση, η περαιτέρω αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση σε υγεία αλλά και παιδεία. Περιέγραψε ωστόσο πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα μίλησε και για την πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο ίδιος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επί της ουσίας μπορεί, όπως είπε, να μετασχηματίσει την ταχύτητα και την κοινωνική διαφάνεια.
1: Αλλά βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα ελληνοτουρκικά μετά τις ομιλίες των δύο ηγετών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΙΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία πορεία από την ισχύ της, από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις, ανέφερε μιλώντας στη τηλεόραση του ΕΡΤ News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έδεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και δεν έκρυψε τα λόγια του.
4: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε. Διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως το κύριο Τσίπρα, εθνική ήττα. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και, εν προκειμένου, η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
5: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν, τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοιτάξτε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Όχι ότι. Κοιτάξτε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του ίδιου του πρόεδρου Ερντογάν εξαπελήσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νατάσα.
6: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, τα βέλη του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία ακόμη φορά. Τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει και τρομοκράτη. Γιατί καλεί, όπως είπε, καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και θέλει να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Νέας Υόρκης, Μαμντάνη, ενώ εξήρε τον Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, σώσαμε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους.
1: Ναι. Τελειώσαμε, έχουμε ολοκληρώσει τη δράση.
6: Ναι, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου μίλησε για περίπου 40 λεπτά σε μια ομιλία που έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία και μεταδόθηκε ζωντανά σε prime time και σε όλα τα Ισραηλινά δίκτυα. Και έξω, την ώρα που μιλούσε, υπήρξαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ πολλοί εκπρόσωποι από χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που μιλούσε.
1: Πολύ ωραία. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Αναστάτωση στους κατοίκους της Πλάκας προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου. Τα πρώτα στοιχεία βέβαια κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Ανάστατη την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
7: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνικο. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
8: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια σπάσανε. Ήταν και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
9: Πέρθαν τα τζάμια πάνω μας.
10: Ήτανε δυνατός.
9: Ήτανε πολύ δυνατός, αλλά δεν χτυπήσαμε.
7: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
10: Δεν χτυπήσατε?
7: Όχι.
1: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι στην Πλάκα, κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες, καταλαβαίνουμε όλοι τι έγινε εκείνη την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του ΕΡΤ News.
11: Συνεχίζονται απλά οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ εδώ στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου, το οποίο νωρίς το πρωί κατέρευσε μετά την έκρηξη η οποία προηγήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νωρίτερα, όπως μεταφέραμε, είχε φτάσει εδώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ομάδας, ο οποίος φαίνεται πως μύρισε κάτι, πήγε σε ένα σημείο στο οποίο πλέον εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής και φυσικά μιλάμε για δύο ηλικιωμένους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για το οποίο υπήρχαν αναφορές από το πρωί ότι βρίσκονται μέσα στο διόροφο, στη διόροφη που μονοκατοικία η οποία κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για αυτούς τους δύο ηλικιωμένους, δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τις αρχές, ούτε έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ με τη συνδρομή των πυροσβεστών να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάτι το οποίο θα τους οδηγήσει ενδεχομένως σε κάτι άλλο, δηλαδή στο ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Φυσικά οι έρευνες εξελίσσονται στο σημείο στο οποίο ο σκύλος εντόπισε κάτι για το οποίο πρέπει να συνεχιστεί έρευνα.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Ηλία Κούγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο το οποίο μοιάζει πραγματικά με βομβαρδισμένο τοπίο, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες για αγνώμενους? Για τι αριθμό μιλούν οι αρχές? Καλό μεσημέρι.
12: Είμαστε επισήμως, όπως είπε και η εκπρόσωπος πυροσβεστικής, για πέντε.
1: Πέντε αγνώμενοι.
12: Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός? Το διόροφο κτίριο, στο δεύτερο όροφο, έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση και είχε κλείσει ένας, μας λένε, Αμερικανός, όπου κατά πάσα πιθανότητα ήταν τρία άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επικοινωνήσει οι αρχές με τα άτομα αυτά, δηλαδή ούτε με το ζευγάρι των ηλικιωμένων, έχει καταστεί δυνατόν, ούτε και με τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, τον έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν έχει απαντήσει.
1: Μπορεί απλά να μην βρίσκονταν τα άτομα αυτά στο χώρο, μες στο δωμάτιό της, την ώρα της έκρηξης δηλαδή. Και μακάρι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
12: Αυτό μακάρι να είναι.
1: Μακάρι.
12: Μακάρι, εννοείται, Γρηγόρη.
1: Να είχαν βγει έξω οι άνθρωποι, ήταν κάπου αλλού.
12: Ναι.
1: Μακάρι.
12: Το ευχόμαστε όλοι. Απλά είναι πέντε αγνοούμενοι, είναι ο εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, όπου επιχειρούν τώρα οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα όμως ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου έχει καταρρεύσει ένα κτίριο. Mm-hmm. Πώς γίνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν έχει γίνει κάποιος σεισμός. Με την ίδια
1: λεπτότητα.
12: Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είναι να εντοπιστούν τα άτομα αυτά. Να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Είναι ένα μικρό στενό η οδός Λυσσή Κράτου στην Πλάκα. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή και η οδός Γκούρα είναι παράλληλος. Η οδός Γκούρα, όπου μεγάλη ενέργεια του οστικού κύματος της έκρηξης εκτονώθηκε προς τα εκεί, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουμε προς το παρόν καταφέρει να πλησιάσουμε, δεν μας επιτρέπεται να πλησιάσουμε. Όμως από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε μιλήσει, είναι διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς επαναλαμβάνω, το οστικό κύμα της έκρηξης πήγε κυρίως, θα έλεγα, προς τα πίσω.
1: Και αυτά βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο που κατέρευσε.
12: Όχι, Γρηγόρη, είναι παράλληλο από πίσω. Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι
12: χαρακτηριστικό ότι πήγαμε σε ένα διαμέρισμα. Mm-hmm. Το οποίο ενώ είναι στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας, στην οδό, στη γωνία της οδού Λυσσή Κράτους, το οποίο είναι στον ακάλυπτο, μεσολαβούν άλλα κτίρια και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος έκανε μια πορεία σαν ένα τελικό σίγμα, φαντάσου. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα σπάσανε τα τζάμια και έριξε και κάτω η ενέργεια το αλουμινίο παράθυρο. Δηλαδή...
1: Πάντως είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, πραγματικά προκαλούν τρόμο τα πλάνα που βλέπουμε και στο βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης, όπου όλη η περιοχή πλέον μοιάζει σαν βουβαρισμένο τοπίο, έτσι.
12: Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα με τους αγνοούμενους.
1: Προέχει αυτό να βρεθούν οι άνθρωποι σόοι.
12: Ναι, θα δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Καθώς γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και μένουμε φυσικά ότι την προκάλεσε αυτό το κυριαρχικό σενάριο. Την προκάλεσε. Προκλήθηκε από κάποια διαρροή αερίου.
1: Mm-hmm, ναι.
12: Γιατί αέριο μιλάμε, ας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Περιμένουμε.
12: Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε και νεότερα στη συνέχεια και με τους ανθρώπους που κατοικούν στην οδό Γκούρα και όπου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Τα σπίτια τους.
1: Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν παραμένει στην Πλάκα και για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα.
10: Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι στο εν λόγω κτίριο το οποίο κατέρευσε έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο ήταν μισθωμένο τη συγκεκριμένη μέρα, και ένα διαμέρισμα με βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ισόγειο, το οποίο ήταν κενό. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, αυτό δεν καθίσταται όμως ότι τα άτομα ήταν μέσα. Από τη στιγμή όμως που έχουμε την πληροφορία αυτή, άμεσα εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε το πρωτόκολλο διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, ώστε να δούμε ότι όντως να διασφαλίσουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
1: Οι πυροσβεστικές
10: δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο κυρίες στο παρακείμενο, στο διπλανό, το εφαπτώμενο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη.
1: Αυτά λοιπόν προς το παρόν αυτό το γεγονός που είχαμε στην Πλάκα σήμερα πρωί-πρωί και αναστάτωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Να φύγουμε από την Πλάκα τώρα, να επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια ακόμη κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τσιπίνγκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα ξεναγήσει προσωπικά του Κινέζο ομολογό του στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, όπου θα δουν από κοντά ιστορικά έγγραφα όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Κυριακής. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο, Νατάσα Παφλοπούλου, για να μας πεις περισσότερα, Νατάσα, για τις συνομιλίες των δύο ηγετών και φυσικά για το λαμπερό δείπνο που προηγήθηκε.
6: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια έτσι γεμάτη συμβολισμούς και αυρότητες επίσκεψη, αλλά χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις πρόοδου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, τα ακαθόδη ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν συζητήθηκαν, όπως λένε, αλλά ακροθυγώς. Αυτό που έμεινε είναι η μεγαλοπρεπής υποδοχή και η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Λευκός Οίκος τον πρόεδρο της Κίνας και φυσικά το λαμπερό δείπνο, παρουσία των συζύγων τους, τι ακριβώς φόρεσαν, τι περιελάμβανε το δείπνο και φυσικά οι αντιπροσωπείες που ήταν μαζί τους, οι συνδετημόνες που ήταν η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για μια μεγάλη φιλία, ο Σι περιορίστηκε να κάνει μάλλον λόγο για μια προσωπική σχέση, ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυβίδη, ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να στείλει μήνυμα ότι η Κίνα δεν θέλει να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Είναι η δεύτερη φορά που επικαλείται αυτό το παράδειγμα στις επαφές του σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής. Πάμε και στο δείπνο τώρα.
6: Ναι, στο δείπνο λοιπόν ήταν πάνω από 130 συνδετημόνες, η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας, όχι τόσο πολύ Κινέζοι, από την πλευρά των Κινέζων όχι τόσο πολύ. Να πούμε ότι ο Τραμπ χάρισε το γλυπτό ενός φαλακρού αετού στον προσκεκλημένο του εθνικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ ο Σι υποσχέθηκε να δανείσει δύο πάντα στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Μίλησαν λίγο για την Ταϊβάν, να σου πω, Γρηγόρη. Είπε ο Κινέζος πρόεδρος, είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιμετωπίσει με σύνεση το θέμα της Ταϊβάν.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις Ινωαμερικανικές σχέσεις, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
13: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστικες χώρες, το ξέρουν και το κατανοούν, αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια, διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του ορμού, τουλάχιστον ανοίξει το στενό του ορμού, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης στο Πούτιν, για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και των καυσίμων. Εκεί να περάσουμε, όπου ο λογαριασμός στην Αντλία συνεχίζει να είναι βαρύς για όλους, στριμώγοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πολλαπλές είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα προβλήματα στην ροή της αγοράς πετρελαίου περνούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την Πινελόπη στην ελληνική αγορά. Οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται γύρω στο 2,20 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον εκείνη η μέση τιμή και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
15: Το δύο πράγμα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωστόσο, εμφανίζουν μια σταθερότητα και μια ελάχιστη πτώση του πετρελαίου κίνησης. Mm-hmm. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι στα 105,3 δολάρια το βαρέλι. Το αργό στα 92,8. Το Brent είναι σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ. 100 δολάρια, με συγχωρείτε. Ενώ το φυσικό αέριο είναι στα 72 ευρώ. Έχει σημαντική πτώση 4,13%. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη παραμένει σταθερή και σήμερα στα 2,199, σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια ελαφριά πτώση κάποια δέκατα του λεπτού, είναι στα 2,224 από 2,226 χθες. Ωστόσο, έχουμε για σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στη χονδρική τιμή του ρεύματος, που έχει φτάσει στα 213 ευρώ και είναι νέο ρεκόρ της τελευταίας περίοδου. Η προηγούμενη υψηλή τιμή που είχαμε δει ήταν τα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Αντιθέτως, προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, περιμένουμε, όπως ακούσαμε και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο τέλος του μήνα, δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα, να ανακοινωθούν οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης στα υγρά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης βασικά, στην αμόλυβδη θα δούμε αν θα υπάρχει έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τη θέρμανση, όπου αναμένεται να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται ως επίδομα θέρμανση σε όλους, μάλλον σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.
1: Εκεί είναι το κρίσιμο στοίχημα, Πινελόπη, η θέρμανση.
15: Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αγγλία. Mm-hmm. Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και έκπτωση από τα δηληστήρια και ως το δυνατόν μεγαλύτερη, έτσι ώστε να πέσει αρκετά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση, που να θυμίσουμε ότι ήταν το 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Όταν λέω πέρσι, εννοώ τον Απρίλιο που μας πέρασε.
1: Που έλειξε η σεζόν η χειμερινή, ας το πούμε έτσι.
15: Ακριβώς.
1: Ναι. Κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τέλη του μηνός που μας είπες, τέλη Σεπτεμβρίου, και μετά πάμε για 14 Οκτωβρίου, γιατί 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πινελόπη Μητρούλια,
15: να σας ευχαριστώ. Να πω και κάτι ακόμα, Γρηγόρη, ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα όρια έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και την παραμονή του νέου μήνα, για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην παραδοχή ότι υπάρχει σταθεροποίηση στις τιμές σε υψηλά επίπεδα στα καύσιμα, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο Αργινιού Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
16: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
17: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
16: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
17: 2,15.
16: Ναι. Εκεί θα κοιμαρθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
17: Ναι.
18: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
16: 2.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι αποκαλύψεις πλέον για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Παρατηρούμε, Άννα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι.
19: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Συνεχίζεται με καταθέσεις. Χθες, λοιπόν, νοσοκόμα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ήρθε αυτοβούλος στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει και μίλησε για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται να ανέφερε επίσης πως ήταν εκείνη που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγου για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και προανακριτικά στην αστυνομία. Και στην αστυνομία είχε πει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει στο ιατρείο της Κορνιάτου περί τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό που κατέθεσε χθες στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πως η προφυλακισμένη ιατρός είχε πει στους υπαλλήλους τι να καταθέσουν στην αστυνομία για να έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
1: Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση, δηλαδή.
19: Υπήρχε μια προσυνεννόηση, ακριβώς αυτό κατέθεσε χθες στον ανακριτή η νοσηλεύτρια. Όπως επίσης κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση γυναίκα ασθενής και ότι τον τραγουδιστή παρακολουθούσε κατηγορούμενο ιατρός, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο ιατρό, ο συγκεκριμένος υπάλληλος υποσφήριξε ότι ο 58χρονος πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος κατά την απολογία του αυτό υποστήριξε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνάβου.
1: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, 56χρονη νοσηλεύτρια είναι αυτή που σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διαβάσαμε και εμείς στον τύπο και σε site και σε διάφορα δημοσιεύματα, είχε ένα διάλογο με την προφυλακισμένη γιατρό που της έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο και η γιατρός της έλεγε ότι εγώ είμαι γιατρός, εγώ ξέρω. Αυτή είναι.
19: Όχι,
1: είναι άλλη αυτή.
19: Αυτή είναι μια υπαλλήλος η οποία δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία δηλαδή, αλλά ούτε έχει κληθεί να καθέσει στον ανακριτή. Και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του συνηγόρου της την καλεί να έρθει να καταθέσει στον ανακριτή, προκειμένου όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να τις επιβεβαιώσει ή όχι.
1: Βεβαίως, ωραία. Πολύ καλά κάνουμε και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπου τώρα πλέον η κατάθεση της γυναίκας αυτής, 56χρονης, κινήθηκε ανάμεσα στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου μετά τις 4 το απόγευμα. Εκεί αναφέρθηκε λοιπόν, σε αυτά τα σημεία, η 56χρονη νοσηλεύτρια, στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
20: Η υποδιέθυνση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
21: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
22: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία. Ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
21: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας παχαίους εντέρου.
23: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία εντέρου
2: από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
21: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
1: Να αλλάξουμε θέμα, φεύγουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη θάλασσα. Συναγερμό σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχήματα ογό πλοίο που μεταφέρει φορτηγά με συνολικά 29 άτομα επιβαίνοντες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα και εξαπλώθηκε όμως γρήγορα και σε άλλα μέρη. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καταρχάς είναι καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες?
3: Βεβαίως, να πούμε αυτό καταρχήν, ότι και οι 29. Που είναι 28, είναι τα μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί ήδη με πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Τίνου. Να πούμε ότι το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά, τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό προς τα Δωδεκάνησα. Είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο στις 6.30 και συνέχισε το δρομολόγιο του όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. Φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό η φωτιά που βρισκόταν σε κάποιο από τα γκαράζ του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή. Και ο θάλαμος εδώ στην Υπουργή Ναυτιλίας έχει συντονίσει όλες τις ενέργειες από εκείνη την ώρα και έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από τη Σύρο, τη Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά, αλλά και παραπλέοντα πλοία έχουν δεσμευτεί. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες εικόνες που έχουμε από το συγκεκριμένο πλοίο της Attica Group, της Blue Star δηλαδή, το Blue Carrier τύπου Ρορό, ότι έχει πιάσει φωτιά σε πολλά σημεία του πλοίου, στον γκαράζ μέσα από εκεί που βγαίνουν και οι μαύροι πυκνοί καπνοί, αλλά και πίσω από όπου ξεκίνησε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως όλες οι πυρκαγιές που είναι δύσκολες σε πλοία. Αλλά κρατάμε ευτυχώς ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
1: Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τη νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία τόσο στην προθεσία όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση η Ελλάς, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί Ανδρέα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κόντρα ανάμεσα στην αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Μια αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα τις τελευταίες ημέρες μέχρι το δίλημα «Ή εμείς οι ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση, η οποία τι ακριβώς δείχνει?
4: Ναι, δείχνει, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης. Ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας

0: με υψηλά, θα έλεγα, σχετικά ποσοστά. Βρίσκεται η κύληση του κ. Κουβελόπουλου 6,9%, ενώ η φωνή λογική τη αποβίτηση Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,3%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα τη Μαρία Χριστιανού, με το ποσοστό τη να μειώνεται κατά 3 μονάδε από 7,5% στο 4,4%. Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% τη νύχτα, 1,7%, ενώ παραμένει η ίδια εικόνα δημοσκοπικά για το ΚΚΕ με 6,1% και τη Λέσχη Ελευθερία με 5,8%, δηλαδή σταθερά τα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η αδιευκρίνηση ψήφο φτάνει σε ένα ποσοστό 10,4%, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο είδηση νέου κόμματο από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μόνο το 13% εμφανίζεται να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, εάν και εφόσον υπηρεθεί. Να σημειώσουμε ότι.
1: Ανδρέα, πριν το σημειώσουμε, πρέπει να μετακινηθεί λίγο για να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα τη επικοινωνία μα. Δεν είναι καλή και έτσι ακούμε με διακοπέ. Δεν πειράζει. Απλά όσο θα το διορθώνουμε αυτό, ή αν μιλά με Χατζηφίρη να το αλλάξει. Εντωμεταξύ.
0: Ακούγομαι καλύτερα, φαντάζομαι.
1: Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίω. Και...
0: όσον αφορά τώρα, έλεγα την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία, εμφανίζεται με καλύτερα ποσοστά ο Νίκο Ανδρουλάκη, αφού στην ερώτηση αυτή βρίσκεται δύο μονάδε παραπάνω, ενώ ο Αλέξη Τσίπρα κάνει δύο μονάδε και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο κυριαρχεί και σε αυτή την έντρεση. Πάντω, να πούμε σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, το Ρινιούζερ 105,8, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι και ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πάρει στις κάλπες ένα ποσοστό κάτω από το 15%. Αποκάλυψε δε ότι ο ίδιος και άλλο ένα τέλεχος έχουν βάλει στοίχημα στο Μαξίμου για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο.
2: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει. Διότι είναι απολύτως διχασμένο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Αυτή η στροφή στην σοβαρότητα δεν έχει αξιοπιστία και επιπλέον έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία νομίζω πια την καταλαβαίνει ο καθένας, στο στελεχειακό δυναμικό που έχει βγάλει μπροστά. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Εκεί το Πασόκ κερδίζει. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
3: Φάνηκε αυτό.
4: Άρα θεωρείτε μια στιγμή, πριν κλείσουμε. Θεωρείτε.
2: Τι στοίχημα, πριν το πείτε.
3: Τι στοίχημα.
4: Θεωρείτε ότι μπορεί στη στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
2: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Το ομολογώ.
4: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, έχει και στο Μαξίμου στοίχημα.
2: Μάλιστα. Είμαστε δύο στο Μαξίμου που
4: το πιστεύετε αυτό.
3: Ναι.
4: Ποιος είναι ο άλλος?
2: Δεν θα σας πω τώρα. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχετός αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
3: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
4: Μη σας ακούσει, αλλή μόνος.
2: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα, Χρυσάφη, θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
4: το
2: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα. Διότι αντί να ασχοληθεί με την καθαριότητα και την άθλια εικόνα που έχει η πόλη των Αθηνών.
4: Όπω φωτιά και λάβρα.
2: Τώρα με προκαλέσατε.
4: Ναι, φωτιά και λάβρα για την Αθήνα, ναι.
2: Ναι, θέλει να πολιτικολογήσει. Ο καθένας και τον πόη του. Το 14% σε εκλογές δημοτικές, δηλαδή περίπου 60.000 ψήφοι στον πρώτο γύρο, εγκλώβησε δυστυχώς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Τώρα, απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για τη δήλωση της Ζώρας Μπακογιάννη για καμπαλημένα καλάμια στο κυβερνό κόμμα, ο κ. Κερίδης είπε ότι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά η συσπήρωση.
2: Εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ντόρας, για το ποιο είναι το βασικό, ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δήλωσε ευθαρσός ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακερματισμένη, και λόγω αυτού του κατακερματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπήρωσης, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος όλος, έτσι δεν είναι.

0: προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39% να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός. Τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη, κορυφαίο μεταξύ των οποίων είναι και η Αλαδονία, την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος, δεν την ήθελε ποτέ, δεν την θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα, που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης, να πούμε, παρακολούθησης ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διωγγώνονται, όλα υπερβάλλονται, μπορεί και μας κάνει πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, και αν κατάλαβα καλά και χθες ερωτηθεί στη Νέα Υόρκη, μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας.
1: Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία, προκάλεσε στην Ιταλία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μελώνη και υπουργού εξωτερικών Αντώνιου Ταγιάννη ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πάμε στην Ιταλία και στον Κριστιαν Μαυρή, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε, Κριστιαν, για μια δήλωση, για μια εμπριστική δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν μια εκπληκτική δήλωση που δεν περιμέναμε από τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη. Σε εκδήλωση, λοιπόν, ο Ταγιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν έπρεπε να δώσει μια συμβουλή στο γιο του, ο οποίος θα το ρωτούσε ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, και είχε μπροστά του την επιλογή μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας και μιας πιο αξιόπιστης κοπέλας, ο Ταγιάννη ούτε λίγο το πολύ πρόσθεσε πως καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα είναι πιο αξιόπιστη παρά μια που είναι πιο εντυπωσιακή και είναι πιο, θα λέγαμε, πιο γοητευτική. Τώρα, η εν λόγω τοποθέτηση του Ταγιάννη προκάλεσε μια πολύ έντονη, πολύ επίπεδη συζήτηση στον Μπελπαέζε Γρηγόρη με κατηγορίες για σεξισμό και στερεότυπα της δεκαετίας του 50 του περασμένου αιώνα. Ενώ θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας πως ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος Forza Italia, το οποίο ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στον απόϊχο λοιπόν των σφοδρών αντιδράσεων από το περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος ο Ταγιάννη ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προβληματισμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είπε, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια του ζωή. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Από τη μία υπήρχαν πολλά καρφιά τα οποία μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που ζούμε στην Ιταλία, αν και επίσημα δεν έχει ανοίξει, που δείχνουν τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, να δηλώνει στα πλαίσια αυτής της διαμάχης πως ο ίδιος τη γυναίκα την προτιμάει πάντα χωρίς φούστα. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το θέμα, βέβαια, τοποθέτηθηκε και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζα Μελόνι, η οποία σε εκδήλωση στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, εφόσον δεν πήγε στη συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως η δήλωση του Ταγιάννη για τις γυναίκες ήταν μια τυχής φράση. Αλλά τώρα αρκετά. Πρέπει να τονίσουμε και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις, πως η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ ισχυρή και κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες όταν γερουσιάστριες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικρών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν για τα λόγια του Ταγιάννη και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, μιλώντας για μια χειρονομία ελευθερίας για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες να ντυνόμαστε όπως θέλουμε.
1: Φαίνεται δουλειά δεν είχατε και δουλειά βρήκατε με αυτό το θέμα στην Ιταλία, Κρίστιαν. Καλό απόγευμα στη γειτονική χώρα. Και εμείς παραμένουμε εκτός των όρων. Πάμε στην ένδοση συντάξει και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεμπίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και έταξε να μας ενημέρωσει. Να φύγουμε από την Ιταλία και να πάμε στην Ισπανία, Έλενα. Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, το οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέροχο ενίκιο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κάρμεν, δεν είσαι μόνος σου. Φώναζαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Κάρμεν Αμπασκάλ. Οι 15.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης, αλλά και χιλιάδες άλλοι σε 12 πόλεις της Ισπανίας, ανάμεσά τους η Βαρκελόνη και το Οβιέδο. Η 87χρονη λοιπόν Μαρή Κάρμεν υποχρεώθηκε μέσα σε μισή ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της πάνω σε φορείο έγινε αυτό, μεταφέρθηκε καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς εκτελέστηκε η εντολή έξωσής της από το σπίτι της. Αυτό γιατί το ιδιωτικό φαντ, το οποίο έχει στην κατοχή του τώρα το σπίτι αυτό, που βρίσκεται στο εύπορο προάστιο Ρετήρο της Μαδρίτης, ζητούσε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 2.650 ευρώ το μήνα ως ενίκιο, από 500 ευρώ που πλήρωνε. Στη συνέχεια, και ενώ υπήρξε μία πολυετής δικαστική διαμάχη, το φαντ κατέβασε το ενίκιο στα 1.650 ευρώ. Ούτε όμως αυτό μπορούσε να το πληρώσει η 87χρονη γυναίκα, καθώς η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Όλο αυτό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεφ γιατί δεν κάνει τίποτε για το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενίκια, συνεχώς αυξανόμενα ενίκια, αλλά και την κυβέρνηση να κατηγορεί την περιφερειάρχη της Μαδρίτης για την έξωση της 87χρονης γυναίκας, η οποία, να πούμε, ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις, οι Ισπανοί πολίτες θεωρούν το στεγαστικό αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσά για τα ενίκια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
1: Και από την Ισπανία, και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μας ανέφερες, να επιστρέψουμε, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει από την Αμερικανική Μεγαλούπολη ότι η Τεχεράνη παρουσίασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του Ενότου Ορμούς και την επανέναρξη του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα.
3: Ο Αμπάς Αραχτή, λοιπόν, με δηλώσεις του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το νέο αυτό σχέδιο της Τεχεράνης, τον οδικό χάρτη των 7 ημερών, όπως το χαρακτήρισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, ωστόσο, όπως αναφέρεται, δεν περιέχει κάτι περισσότερο από το μνημόνιο κατανόησης τους όρους του οποίου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασε η Ουάσιγκτον. Κυρίως επικεντρώνεται η Τεχεράνη στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αλλά και στον τερματισμό του όλων των μετόπων στην Μέση Ανατολή. Στο τέλος αυτών των 7 ημερών, και αν συμφωνήσει η Ουάσιγκτον στην εφαρμογή των όρων της Τεχεράνης, τότε θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτή. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι αν και υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, ούτε η Τεχεράνη αλλά ούτε και η Ουάσιγκτον βιάζονται για κάποια σύντομη λύση. Η Ουάσιγκτον μέσω αξιωματούχου επιμένει ότι η κίνηση στα στενά του Ορμούς διεξάγεται κανονικά και ότι την Τετάρτη περισσότερα από 60 πλοία πέρασαν τα στενά. Επίσης, να σου πω, όσον αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης χθες υπήρξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, η επικεφαλής των Γενικών Επιτελείων του Στρατού της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε, για να εξετάσουμε την κατάσταση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα τη συμφωνία της Μέκκας για αμυντική στήριξη μεταξύ τους.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τις εξελίξεις στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, Έλενα.
3: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπως ο Οδυσσός και η Ζαπορίζια. Στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι και να τραυματιστούν 6 άνθρωποι, όπως αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί, ουκρανικά ντρόνς, έπληξαν άλλα 2 διελιστήρια στην Ρωσία και μία αμυντική μονάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια πρόταση για τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε τεχνικό επίπεδο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο το επόμενο διάστημα, με συγχωρείτε, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα είναι αυτό.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει μετά το χθεσινό αγώνα για το Nations League τη Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε την πρεμιέρα του ποδαρικού με νίκες που έκανα στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ.
4: Ναι, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, της ΣΑΕ και του Άρη, ο Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδος στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε τα πάντα για τις ομάδες του και πολύ προχωρημένος για την εποχή του, να πω, γύρω από το μπάσκετ. Συνελαφρύ το χώμα που θα το σκευάσει. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα, καθώς ήταν ομιλημένο το ξεκίνημα χθες της εθνικής ομάδας για την πρώτη λίγα του Nations League, αφού το προσωπικό μας συγκρότημα νίκησε με ανατροπή, παρακαλώ, τη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Τζόλης στο 94 και στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας από ασίστ του Τσιμίκα στην εκνοή των καθυστερήσεων, όπως είπα, οδήγησαν στο πρώτο τρίπεδο της εθνικής ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Johan Cruyff Arena, και τώρα στο Augsburg την Κυριακή η Εθνική 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς. Να θυμίσω ότι 1η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την Πέμπτη συγκεκριμένα, θα υποδεχθεί η Ελλάδα την Ολλανδία και την Γερμανία στις 4 του μηνός στη Ντούμπα. Αυτά είναι τα παιχνίδια και πάμε και γρήγορα και στο μπάσκετ, καθώς είχαμε δύο νίκες χθες για τους αιώνιους. Ολυμπιακός 106-89 την Πασκόνια στη Βιτόρια, ενώ Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς επικράτησε 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Να θυμίσω εδώ και να κλείσουμε, ότι η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει αγωνιστική δράση, αλλά θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και να πούμε και περισσότερα.
1: Βεβαίως, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
6: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που σήμερα την Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή, θα επεκταθεί μέχρι τις 6. Αφού μετά την εκπομπή του Γιάννη του Σκελίδη και φυσικά μετά τον Μπαρέρτ υπάρχει η πρόβα. Και σήμερα πρόβα εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα κάνουν Ιταλός. Ένα σχήμα από την Καβάλα με δραμηνές συμμετοχές και φυσικά με παρουσιάστρια έκπληξη. Εσείς τώρα μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδο στους 103,5. Για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM και στην Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Βέβαια μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε λοιπόν για να δούμε την επιρροή της blues σε εκείνα τα συγκροτήματα των δεκαετιών του 60 και του 70 που αργότερα κάποιοι το ονόμασαν Brit Invasion, αργότερα κάποιοι το ονόμασαν Brit Blues. Όμως εδώ είμαστε το 1974, ακούσαμε το Αληθεία. Φυσικά προέρχεται από την ελληνική λέξη αλήθεια. Περιλαμβάνεται στον εμβληματικό δεύτερο προσωπικό δίσκο του Βρετανού κιθαρίστα Robin Trower με τίτλο Bridge of Sighs. 1974, ένα άλμπουμ που καθόρισε τον blues, rock και ψυχεδελικό hard rock ήχο της δεκαετίας του 70 χάρη στα ατμοσφαιρικά γεμάτα εφέ κιθαριστικά σόλο που επηρεάστηκαν άμεσα από τη σχολή του Jimi Hendrix. Ο Robin Trower, πρώην μέλος των σπουδαίων και εμβληματικών Procol Harum, πλαισιώθηκε σε αυτήν την παραγωγή από τον χαρισματικό τραγουδιστή και μπασίστα James Dewar, το οποίο η βαθιά συναισθηματική και soul φωνή έδωσε στο Αληθεία τη χαρακτηριστική bluesy ταυτότητά του, ενώ στα τύμπανα βρισκόταν ο εκρηκτικός Reg Isidore. Τη σφραγίδα του στον ήχο του κομματιού και όλου του άλμπουμ έβαλε επίσης ως παραγωγός ο πρώην συνεργάτης του Trower στους Procol Harum, Matthew Fisher, δημιουργώντας ένα ρυθμικό groove με έντονα ψυχεδελικά στοιχεία, το οποίο, όπως σας είπα, πήρε το όνομά του από την ελληνική λέξη αλήθεια και παραμένει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά κομμάτια του σχήματος. Τώρα, το πασίγνωστο Feeling Alright γράφτηκε αρχικά από τον Dave Mason και κυκλοφόρησε από τους Traffic, ένα βρετανικό rock συγκρότημα, το 1968. Όμως εκείνο που το έκανε γνωστό ήταν η διασκευή του Joe Cocker το 1969 στο ντεμπούτο άλμπουμ του With a Little Help from My Friends. Αυτή ήταν η διασκευή που το εκτόξευσε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και το μετέτρεψε σε κλασικό διαχρονικό ύμνο. Ο Joe Cocker, γνωστός για τη βραχνή παθιασμένη φωνή του και τη γεμάτη ένταση σκηνική του παρουσία, μετέτρεψε το αρχικό folk κομμάτι σε ένα εκρηκτικό ρυθμικό soul διαμάντι βασισμένο σε ένα χαρακτηριστικό δυναμικό μοτίβο στο πιάνο από το θρυλικό Artie Butler και στα εκπληκτικά φωνητικά συνοδεία της Mary Clayton και της Brenda Holloway και της Patrice Holloway. Το άλμπουμ αυτό, στο οποίο συμμετείχαν επίσης σπουδαία ονόματα όπως ο Jimmy Page, ο Steve Winwood, εδραίωσε τον Joe Cocker ως έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ικανό να παίρνει γνωστές συνθέσεις άλλων δημιουργών, να τις αναπλάθει πλήρως με το μοναδικό συναισθηματικά φορτισμένο στυλ του. Όλα αυτά και άλλα τέτοια πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, μείνετε συντονισμένοι, γιατί το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει πολύ δρόμο ακόμα και έχει μεγάλη διάρκεια σήμερα.

Αυτό είναι το θρυλικό Λέιλα. Κυκλοφόρησε το 1970 στο διπλό μοναδικό στούντιο άλμπουμ των Derek and the Dominos. Και μάλιστα το άλμπουμ είχε τίτλο Λέιλα, Another Assorted Love Songs. Αποτέλεσε έναν από τους σπουδαιότερους ύμνους στην ιστορία της rock μουσικής. Οι Derek and the Dominos δημιουργήθηκαν από τον Eric Clapton, ο οποίος αναζητούσε την ανωνυμία μιας πραγματικής μπάντας μακριά από τη φήμη των προηγουμένων εγχειρημάτων του. Και την έφτιαξε αυτή την μπάντα μαζί με τον Bobby Whitlock στα πλήκτρα και στα φωνητικά, τον Carl Ruddle στο μπάσο, τον Jim Gordon στα τύμπανα. Ενώ καθοριστική για το άλμπουμ ήταν η έκτακτη καταλυτική συμμετοχή του κιθαρίστα Duane Allman, τον Allman Brothers Band. Το Λέιλα γράφτηκε από τον Clapton, εμπνευσμένο από το αραβικό-περσικό ποίημα «Ιστορία της Λέιλα και του Μαντζούν», για να εκφράσει τον παράφορο και αμοιβαίο, αλλά τότε απαγορευμένο ερωτά του για την Patty Boyd, και ήταν η Patty Boyd σύζυγος τότε του φίλου του, του George Harrison. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το εκρηκτικό διπλό κιθαριστικό ντουέτο με slide κιθάρα ανάμεσα στον Clapton και τον Allman, καθώς και για τη χαρακτηριστική διμερή δομή του, η οποία περνάει από το επιθετικό hard rock riff της εισαγωγής σε μια μελαγχολική ορχιστρική πιανιστική έξοδο που συνέθεσε ο drummer ο Jim Gordon, αντλώντας έμπνευση από τη μελωδία της τότε συντρόφου του Rita Coolridge, σφραγίζοντας έτσι ένα διαχρονικό αριστούργημα. Και τώρα δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε άλλο λίγο Eric Clapton, αλλά μαζί με τον Joe Mayall και τους Blues Breakers, διότι το εμβληματικό κομμάτι All Your Love είναι η εναρκτήρια σύνθεση του θρυλικού άλμπουμ Blues Breakers with Eric Clapton το 1966. Και εμείς θα το ακούσουμε από την εκτέλεση του Joe Mayall με τους Blues Breakers, ένα δίσκο που αναφέρεται από τους συλλέκτες ως The Beano Album λόγω του κόμικ που διαβάζει ο Clapton στο εξώφυλλο. Το τραγούδι αποτελεί διασκευή της κλασικής Chicago Blues σύνθεσης του Otis Rush του 1958. Όμως η εκτέλεση της μπάντας του Joe Mayall το αναγεννά πλήρως, χάρη στη μετάβαση από το αργό blues διασκευασμένο σε rumba groove του πρώτου μέρους σε ένα εκρηκτικό γρήγορο 10 μέτρου shuffle. Λέγεται ο πατέρας του βρετανικού blues, ο Joe Mayall. Εδώ παίζει φωνητικά, κάνει φυσαρμόνικα και παίζει και πλήκτρα. Πλαισιώθηκε από ένα ιστορικό, μια ιστορική σύνθεση που περιλάμβανε τον Eric Clapton στην κιθάρα, τον Joe McVie στον μπάσο, ο οποίος μετέπειτα ίδρυσε τους Fleetwood Mac μαζί με τον Peter Green, και τον Huffy Flint στα τύμπανα. Μάλιστα είναι και μονοφωνικά γραμμένο το κομμάτι. Θεωρείται η πλέον όμως αυθεντική και ομοίη εκδοχή αυτή εδώ που θα ακούσετε, καθώς αποτυπώνει την απόλυτη επανάσταση στον ηλεκτρικό κιθαριστικό ήχο, ο οποίος ήχος δημιούργησε ένα παχύ γεμάτο παραμόρφωση και σαστέν ηχόχρωμα, καθιερώνοντας τον Clapton ως κιθαριστικό θρύλο και θέτοντας τα θεμέλια για ολόκληρο το βρετανικό blues rock movement. Αυτό το κίνημα που μετέπειτα ονομάστηκε το Brit Invasion, διότι οι τύποι έγιναν θρύλοι και στην Αμερική, αλλά και στους χώρους του blues που κυριαρχούσαν οι μαύροι.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο μεγάλος Ιρλανδός Rory Gallagher. Ένα ξεχωριστό κομμάτι, They don't make them like you anymore. Δεν τους κάνουν, δηλαδή, δεν τις κάνουν σαν και σένα πια. Περιλαμβάνεται στο πέμπτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Tattoo. Είχε βγει το 1973 και ήταν ένας δίσκος που ανέδειξε την απίστευτη συνθετική ευρωστία, διότι συνδύαζε το κλασικό blues με στοιχεία jazz, folk και country. Και φυσικά το rock μπήκε διότι ήταν μέσα στο αίμα του Gallagher, ο οποίος ήταν γνωστός για την ανεπιτίδευτη σκηνική του παρουσία, την αφοσίωση του στο κοινό και στον εκρηκτικό τρόπο που έπαιζε την ταλαιπωρημένη κιθάρα του, μια Fender Stratocaster. Υπογράφει στη συγκεκριμένη σύνθεση μια σπάνια τζαζίστικη ή swing blues ατμόσφαιρα, στην οποία μάλιστα χρησιμοποίησε και μπουζούκι ως φόρο τιμής, ακούστε, στον αγαπημένο του Έλληνα δεξιοτέχνη Μανώλη Χιώτη. Στο πλευρό του βρίσκονταν το συμπαγές ιστορικό του σχήμα, αποτελούμενο από τον σταθερό συνεργάτη του, τον Τζέρι Μακαβόη στον μπάσο, τον Λου Μάρτιν στα πλήκτρα που προσέθεσε πλούσιες αρμονίες και τον Ροντ Ντεάθ στα τύμπανα. Ένας συνδυασμός που δημιούργησε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ατμοσφαιρικά και πολυπίκυλα άλμπουμ της καριέρας του σπουδαίου Ιρλανδού μουσικού. Okay, τώρα το σπαρακτικό blues αριστούργημα, εγώ θα πω, με rock πινελιές, το Since I've Been Loving You, περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ των Led Zeppelin με τίτλο Led Zeppelin 3. Είχε βγει το 1970, ήταν ένας δίσκος που σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στην πορεία του συγκροτήματος λόγω της έντονης εισαγωγής ακουστικών folk και κέλτικων στοιχείων. Η σύνθεση του τραγουδιού ξεκίνησε κατά τις πρόβες στο απομονωμένο εξοχικό Bron Ear Ore στην Ουαλία. Η ηχογράφησή του πραγματοποιήθηκε ζωντανά στο στούντιο σχεδόν χωρίς overdubs, αποτυπώντας την απόλυτη χημεία μεταξύ των τεσσάρων μουσικών, τη γεμάτη πάθος συναισθηματική ερμηνεία του Robert Plant στα φωνητικά, το θρυλικό αυτοσχεδιαστικό κιθαριστικό σόλο του Jimmy Page με την Gibson του, τις υποβλητικές μελωδίες του John Paul Jones στο Hammond, διότι ενώ έπαιζε τα πλήκτρα με τα χέρια, έπαιζε και μπάσο με τα πετάλια των ποδιών του. Και το εκρηκτικό, αλλά γεμάτο δυναμικές παίξιμο του John Bonham στα τύμπανα, όπου μάλιστα ακούγεται καθαρά το τρίξιμο του πεταλιού της κάσας. Η μεταγενέστερη ψηφιακά επεξεργασμένη εκδοχή έγινε και εμείς αυτή θα σας φέρουμε. Την επιμέλεια ανέλαβε εκεί προσωπικά ο Jimmy Page. Και αυτό το στοιχείο μάλλον ανέδειξε περισσότερο το βάθος της παραγωγής, την καθαρότητα των οργάνων και την οργανική ζωντανή ατμόσφαιρα ενός από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα και τεχνικά άρτια blues κομμάτια στην ιστορία της rock μουσικής.

Εντάξει, σίγουρα το κομμάτι το ξέρετε. Πρόκειται για το εμβληματικό Black Magic Woman, το οποίο έτσι πολλοί νομίζουν ότι είναι του Κάρλος Σαντάνα, αλλά είναι Peter Green. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1968 ως αυτόνομο σύγκλημα από την πρώιμη αμυγός Blue Rock έκδοση των Fleetwood Mac, πριν από τη μεταγενέστερη pop μεταμόρφωσή τους, ενώ συμπεριλήφθηκε αργότερα στη συλλογή The Pious Birth of Good Omen το 1969. Το κομμάτι ξεχωρίζει για αυτό το σκοτεινό υπνοτικό blues groove που, το οποίο αποτυπώνει την κιθαριστική ιδιοφυΐα και το εκφραστικό παίξιμο του Green, πλαισιωμένο από τη στέρη ρυθμική βάση των Mick Fleetwood στα τύμπανα και του John McVie στον μπάσο, καθώς και τις συνεισφορές του Jeremy Spencer και του Danny Kirwan στις κιθάρες. Και παρότι η σύνθεση ανήκει εξ ολοκλήρου στους Fleetwood Mac, το τραγούδι απέκτησε παγκόσμια ιστεροφημία και ταυτίστηκε στη συνείδηση του ευρέους κοινού 2 χρόνια αργότερα, όταν διασκευάστηκε, νομίζω αριστουργηματικά, από τον Κάρλος Σαντάνα και το συγκρότημά του στο άλμπουμ Abraxas το 1970, συνδυάζοντας το πρωτότυπο blues θέμα με λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Και το ένωσε εκεί ο Σαντάνα, αυτό πρέπει να πω, με το οργανικό Gypsy Queen του Γκάμπορ Ζάμπο ή Γκάμπορ Ζαμπό. Τώρα, σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες που παίζαμε blues guest εδώ και μάλιστα κάναμε και αφιέρωμα στο Robert Johnson και όχι μόνο, και παίξαμε και κομμάτι του Willie Dixon και είπαμε πόσο επηρέασαν έτσι τους Βρετανούς πρώιμους rhythm and blues και rock καλλιτέχνες. Να λοιπόν που το Little Red Rooster το ακούσαμε λίγες μέρες πριν. Είναι μια σύνθεση του Willie Dixon, ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Howlin' Wolf το 1961. Όμως η εκδοχή των Rolling Stones το 1964, η οποία κυκλοφόρησε ως σίγκλ στη Βρετανία και συμπεριλήφθηκε στο αμερικάνικο τους άλμπουμ The Rolling Stones Now του 1965, αποτελεί ορόσημο, καθώς έφερε το αυθεντικό Chicago Blues κομμάτι στην κορυφή της δημοτικότητας της νεολαίας εποχής. Μάλιστα, εμείς θα το ακούσουμε στη μονοφωνική έκδοση. Και είναι μια ηχογράφηση η οποία αποτυπώνει την ομοία ατμοσφαιρική και γεμάτη ζωντάνια παραγωγή των 60's. Δεσπόζει η εκπληκτική slide κιθάρα του ιδρυτή του συγκροτήματος, του Brian Jones, του οποίου το παίξιμο χάρισε στο κομμάτι το χαρακτηριστικό αυθεντικό blues χαρακτήρα του, ενώ Mick Jagger παραδίδει μια νοχελική γεμάτη αυτοπεποίθηση ερμηνεία με παράλληλα περάσματα φυσαρμόνικας. Ο ίδιος παίζει και τον Keith Richards στη ρυθμική.

Η κιθάρα του Billy Wyman στον μπάσο και τον Charlie Watts να κρατάει ένα υποβλητικό αργό γκρου στα τύμπανα. Η μπάντα απέδειξε τη βαθιά της αφοσίωση στην αμερικανική blues παράδοση, δημιουργώντας μία από τις πιο ξεχωριστές και ιστορικές στιγμές της πρώιμης καριέρας της.

Λοιπόν, έχω πολλά να πω για το κομμάτι, αλλά δυστυχώς ήδη έχουν Ιτάλος εδώ ξεκινήσει και κάνουν το τσεκάρισμα τους στο στούντιο. Ήδη ο χρόνος με πιέζει, οπότε θα σας πω ότι κλείνουμε με άλλη μια σύνθεση του Willie Dixon, παιγμένη από τη φωνή του Rod Stewart, το I Ain't Superstitious. Θα χαιρετήσω. Μείνετε συντονισμένοι, διότι το δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ είναι γεμάτη πρόγραμμα και ραδιόφωνο και μουσική σήμερα. Γιάννης Κερλίδης ακολουθεί προς τη μεριά του ανέμου και αμέσως μετά η εκπομπή Πρόβα σε φιλοξενεί αυτό το εξαιρετικό σχήμα μελινόφωνο ροκ του Στάλος με παρουσιάστρια έκπληξη, έτσι. Λοιπόν, εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας από εδώ, από αυτή την εκπομπή, τον Μπαρέρ, την Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: land. Dogs begin to bark all over my neighborhood.
1: Είναι τέσσερις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πέντε άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αιτία της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ραυνάφ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενόντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης. Όπως δήλωσε στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ολοκληρώθηκε νωρίτερα ειδική σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς για την καλύτερη οργάνωση της κατάσβεσης και διαχείρισης του πλοίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέστησε σαφές χθες τον Κινέζο ομολογό του κατά τις συνομιλίες του στο Λευκό Οίκο ότι η παροχή βοήθειας από την Κίνα προς το Ιράν είναι απαράδεκτη. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες των δύο ηγετών ειλικρινείς.
1: Ο καιρός.
2: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
4: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Στη μεριά του ανέμου.

0: καρδιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Για Οριστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρε, συνεχίζεται το πρόγραμμα το απογευματινό. Μετά από την Κομωτινή βρισκόμαστε στην Οριστιάδα, ΕΡΤ Οριστιάδας, για όλες τις συχνότητες των υπολείπων περιφερειακών σταθμών. Για ΕΡΤ Οριστιάδας λοιπόν στους 101 ή 103 και 5, για ΕΡΤ Κομωτινή στους 98,1 ή 91,2, για ΕΡΤ Καβάλας 96,3 και για ΕΡΤ Σερών στους 101,5. Φυσικά ερτέκο.gr, όπου και αν είστε μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, τη Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, παρέα μέχρι και τις 5. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτή την ώρα. Και με έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, σε λιγάκι θα συναντήσω τον μουσικό συνθέτη και συνιδρυτή του σπουδαίου συγκροτήματος των Magic the Spell, τον Θοδωρή Βλαχάκη. Αφορμή για τη σημερινή συνάντηση ένα νέο του τραγούδι, το Σπουργίτη τους. Μείνετε εδώ, γιατί η κουβέντα που θα ακολουθήσει θα έχει ενδιαφέρον.

0: Δίκτυο λοιπόν των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιέδα, Κομουτινή, Καβάλα και Σέρε σε κοινό πρόγραμμα και να. Ένα συγκρότημα που 45 χρόνια μετά την έναρξη της διαδρομής τους επιστρέφει με αυτό το ολοκένουργιο τραγούδι, ένα τραγούδι που δεν κοιτάζει καθόλου πίσω. Ο Θοδωρής Βλαχάκης γράφει τους στίχους, ο Γιώργος Αρχοντάκης τη μουσική. Το τραγούδι που όπως αντιληφθήκατε, αν αντιληφθήκατε, μιλάει για το φόβο, για τη βία, την αλληλεγγύη, αλλά τελικά και για τη δύναμη του μαζί. Έχει τόσο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία από ένα μικρό σπουργίτη απέναντι σε ένα γεράκι και όλα τα υπόλοιπα θα τα κουβεντιάσουμε μαζί με τον Θοδωρή Βλαχάκη που είναι σήμερα εδώ. Είναι χαρά και τιμή πάντα, Θοδωρή, όταν κουβεντιάζουμε και συναντιόμαστε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη μου και η δική μου χαρά πολύ μεγάλη που τα λέμε. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καινούριο τραγούδι. Εμείς έτσι και αλλιώς ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάθε φορά και χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που τα λέμε, γιατί έχεις πάντα κάτι ενδιαφέρον να μας πεις. Πόσο μάλλον δε, γι' αυτό εδώ το τραγούδι, που είναι μια, θεωρώ ότι είναι μια άλλη πρόταση.
1: Για μας σαν μπάντα είναι πραγματικά μια άλλη πρόταση. Είναι λίγο διαφορετικό από τα τραγούδια που κάναμε μέχρι τώρα και μουσικά, αλλά θεωρώ και στιχουργικά.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί επί της ουσίας είναι ένα αλληγορικό παραμύθι που βγάζει αρκετά νοήματα για μας.
0: Έτσι είναι. Να τα βάλουμε τα πράγματα έτσι σε μια σειρά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια.
0: Ας ξεκινήσουμε με την αρχή. Πώς γεννήθηκε καταρχάς αυτή εδώ η ιστορία για το Σπουργίτη και το Γεράκι, γιατί υπήρχε πρώτα, για παράδειγμα, στο μυαλό σου τι, μία σκέψη, ένας φόβος, ένα περιστατικό, πώς ήρθε ο στίχος ο πρώτος?
1: Κοίταξε, όπως οι περισσότεροι από εμάς, νομίζω, και εγώ πληγώνομαι πάρα πολύ βλέποντας το τι συμβαίνει γύρω μας στην σημερινή δυστοπία που ζούμε. Και στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, και στα προβλήματα της κοινωνίας και της χώρας μας, αλλά και περισσότερο και τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή όταν έβλεπα στην τηλεόραση το τι συνέβαινε στο Ιράν παραδείγματος χάρη και στην Παλαιστίνη λίγο νωρίτερα, σκεφτόμουν, έτσι πάντα τριβέλιζε το μυαλό μου, τι θα μπορούσα να γράψω που να είναι λίγο διαφορετικό και να έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα να γράφω το Σπουργίτη. Στη σκέψη ότι να γράψω ένα παραμυθάκι με νοήματα όπως ο Έσοπος. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ φιλόδοξο αυτό.
0: Το παραμυθάκι βγάλτο, είναι η παραμυθάρα εδώ τώρα. Ναι, για συνέχεια, συγγνώμη. Ναι.
1: Αυτό σκέφτηκα. Αυτό σκέφτηκα γιατί, όπως ξαναλέω, πάρα πολλοί άνθρωποι και εγώ σκέφτομαι πάντα, δεν μπορεί να μην γίνεται τίποτα στη ζωή μας. Δεν μπορεί οι ισχυροί σήμερα να βγαίνουν και με το έτσι θέλω, με τσαμπουκάλα και αλαζονία να μας λένε ότι έχουν τη δύναμη και δεν γίνεται αλλιώς και θα κάνουν αυτό που θέλουν. Ήθελα και εγώ να δείξω ότι και εμείς οι μικροί άνθρωποι, όπως παραδείγματος χάρη μεταφέρουμε στο τραγούδι τα μικρά σπουργίτια, όταν είναι μαζί, όταν υπάρχει αλληλεγγύη, όταν υπάρχει ένα κοινό όραμα ή ένας κοινός σκοπός, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να νικήσουμε κάθε είδους γεράκι. Μπορούμε δηλαδή να νικήσουμε τους φόβους μας.
0: Ξέρετε, πάντως πάνω σε αυτά που λες σκεφτόμουν όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι και πριν το τραγούδι, τον τίτλο και μόνο, λέω δεν μπορεί, το Σπουργίτη θα συμβουλίζει κάτι. Και αναρωτιόμουν, Θοδωρή, τελικά συμβολίζει τι, τον αδύναμο, τον απροστάτευτο καθημερινό άνθρωπο, ή από την άλλη σκεφτόμουν μήπως τελικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό, είναι ένα μικρό ας πούμε πουλάκι το οποίο το προσπερνάμε χωρίς το δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία?
1: Ακριβώς επειδή είναι ένα μικρό πουλάκι που το προσπερνάμε χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερα σημασία, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος για να βρω κάτι να συμβολίζει τον απλό καθημερινό άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου για τους ισχυρούς και για την ελίτ πάρα πολλές φορές σημαίνει όσα σημαίνει για μας ένα μικρό σπουργιτάκι ή και ακόμα λιγότερο.
0: Γιατί η πραγματική δύναμη του μικρού δεν βρίσκεται στο να γίνει γεράκι, αλλά στο να πάψει να είναι μόνος, νομίζουμε. Γιατί και στο τέλος, δηλαδή, έχει τόσο συμβολικό χαρακτήρα και το τέλος του τραγουδιού που λέει το Σπουργίτη είναι μικρό τέλος πάντων, αλλά δεν είναι ένα, είναι εκατομμύρια.
1: Ακριβώς. Και σημασία έχει να καταλάβει το Σπουργίτη, το κάθε Σπουργίτη, ο καθένας από εμάς, ότι παρακαλώντας δεν γίνεται τίποτα. Ούτε με ευχές γίνεται κάτι. Μόνο με πράξη.
0: Ναι. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο από τη μεριά του γερακιού όμως, κατά τη γνώμη σου, όταν η δύναμη, ρε παιδί μου, προσπαθεί να παρουσιάσει τη βία ως κάτι φυσιολογικό, για παράδειγμα, σαν να μην μπορείς να το αποφύγεις. Μην πω και τη λέξη νόμιμο.
1: Ναι, έτσι είναι όμως. Το παρουσιάζεις, τη βία, το κάθε γεράκι την παρουσιάζεις σαν κάτι φυσιολογικό, σαν κάτι νόμιμο, σαν κάτι θεσμικό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω και κάπου στους τοίχους ότι υπάρχουν νόμοι και κανόνες φτιαγμένοι για γεράκια εδώ και αιώνες.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι οι άνθρωποι σήμερα.
0: Λες και κάτι άλλο όμως, ακόμη και αν διαπράτεται εδώ μια σπουργητοκτονία, λες, απαγορεύεται εσύ στη βία να απαντάς με βία.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που μας λένε, ότι η βία, τη βία έχουν δικαίωμα να την ασκούν μόνο οι ισχυροί.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε δεν μπορεί, επειδή έχει δύναμη, επειδή έχει μυϊκή δύναμη κάποιος, ή επειδή, ξέρω εγώ, έχει τη δύναμη των όπλων ή του κρίματος, να είναι ο μόνος που μπορεί να ασκεί βία. Κανονικά δεν θα πρέπει να ασκείται όπουθενά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και η απάντηση δική μας δεν μπορεί να είναι παθητικότητα.
0: Mm-hmm. Άρα εδώ στην ουσία, αντί για το γεράκι, θα μπορούσε να μιλήσει η ίδια η κοινωνία, η εξουσία, οι κανόνες, όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα πάντα. Ακόμα και για οικογένειες μπορείς να μιλήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Ακόμα
0: σωστά
1: και για
0: το επισημαίνεις. Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, η σπουργητοκτονία θα μπορούσε να μεταφραστεί και σαν γυναικοκτονία στις μέρες μας. Δεν είναι.
0: Α, βέβαια. Και το βλέπουμε κάθε μέρα. Δυστυχώς. Πάντως, θεωρώ ότι υπάρχει και μια λεπτή γραμμή μεταξύ ειρήνης και παθητικότητας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, γιατί το να μην χρησιμοποιείς βία δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αποδέχεσαι αυτό που σου συμβαίνει, για παράδειγμα.
1: Μπορεί να μην χρησιμοποιείς βία και να μην το αποδέχεσαι.
0: Ναι,
1: αυτό φαντάζομαι θέλει να πεις.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορείς όμως να γίνεις συνειδητοποιημένος και να οργανωθείς με τους συνανθρώπους σου, θεωρώ. Για να το αντιμετωπίσεις αυτό με ή χωρίς βία. Δηλαδή, να πάψεις να βλέπεις το φόβο εσύ από χαμηλά και να το κοιτάς κάπου ψηλά και να φαίνεται ακόμα πιο τεράστιος και μεδαίος. Να νικήσεις τους φόβους σου, με λίγα λόγια.
0: Mm-hmm. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημείο που θα θεωρώ ότι είναι μια ανάγκη δική σου να βάλεις και την Παλαιστίνη μέσα σε αυτό το απλό, όπως το είπες εσύ, παραμύθι με το σπουργίτη και το γεράκι.
1: Ναι, πράγματι έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί για να σου εξομολογηθώ κάτι, σκεφτόμουν στην αρχή όταν έγραφα το στίχο πώς χωράει η Παλαιστίνη μέσα στο παραμύθι. Μήπως αυτό δηλαδή προσγειώσει τα πράγματα, αλλά τελικά αποφάσισα να μπει.
0: Ναι, ναι.
1: Να μπει, γιατί ξέρεις.
0: Και μπήκε πολύ σωστά, έτσι, αυτός ο στίχος που λέει για τους φίλους ακροατές που πιθανά να μην ακούσανε, με ψαλμωδίες και πηγή σιρήνη, καλά το θυμάμαι. Δεν ζωντανεύουν νεκροί στην Παλαιστίνη.
1: Ακριβώς έτσι. Γιατί εκτός από λόγια, ιδέες, θεωρίες κλπ., υπάρχουν πίσω άνθρωποι, ζωές και θάνατοι.
0: Έτσι είναι.
1: Και ο θάνατος είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιστροφή. Δεν μπορείς ούτε με ευκολόγια ούτε με προσευχές να επιστρέψεις έναν άνθρωπο στη ζωή. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να σταματήσει. Και η Παλαιστίνη νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Mm-hmm. Για το τι συμβαίνει εκεί και τη γενοκτονία.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό τη χρησιμοποίησα.
0: Ναι, γιατί εκείνη η φράση που λες, τώρα πιαστήκαμε τους στίχους, αλλά έχει ενδιαφέρον και βγάζει ζουμί η υπόθεση, όπως το λένε απλά. Ο φόβος είναι πράγματι ένας μικρός θάνατος. Αυτό νομίζω ότι λες.
1: Ακριβώς.
0: Ε?
1: Ακριβώς. Ναι, και το λέω και σαφώς. Γιατί λέει, ο φόβος είναι θάνατος που λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο φόβος πολλές φορές είναι ισχυρότερος, ακόμα και από αυτό καθε αυτό το γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Σε παραλύει.
0: Mm-hmm.
1: Σε παραλύει σαν άνθρωπο, παραλύει τη σκέψη σου η αντιμετώπιση του φόβου. Αυτό είναι το νόημα.
0: Ωραία. Και στη δική σου, αν πάμε στη δική σου προσωπικότητα, είτε ζωή, είτε μουσική προσωπικότητα, είτε του συγκροτήματος, υπήρξαν έτσι στιγμές που χρειάστηκε να νικήσεις ένα φόβο για να συνεχίσεις ή να συνεχίσετε σαν γκρουπ?
1: Ναι, νομίζω πάρα πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Ναι. Και στο να συνεχίσουμε και στο να τοποθετηθούμε σε ένα θέμα. Πολλές φορές λες αυτό, ξέρω εγώ να κάνω αυτό, φοβάμαι μήπως. Για μένα το καλύτερο είναι να τολμάς.
0: Άμα αυτό είναι το σημαντικότερο. Και η τέχνη έχει λόγο εδώ, Θοδωρή. έχει το τέχνη απόλυτο λόγο, γιατί μπορεί να μιλάει για την ειρήνη, αλλά δεν ξέρω πολλές φορές αν πραγματικά μπορεί να παρέμβει στην πραγματικότητα όλων αυτών που συμβαίνουν μέσα.
1: Νομίζω ότι η τέχνη αυτή καθεαυτή το πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως να συνειδητοποιήσει κόσμο, να εμπνεύσει κόσμο, ο οποίος κόσμος θα δώσει τη λύση τελικά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα η τέχνη βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό mm-hmm. πιστεύω.
0: Και όχι, το έχει αποδείξει νομίζω και ο χρόνος αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Η τέχνη στον χρόνο. Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Πες μου λίγο για την μουσική επένδυση αυτού του τραγουδιού που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό για μας. Είναι,
0: ναι,
1: διαφορετικό. Βέβαια, λόγω των νοημάτων του στίχου, πάρα πολλοί μας λένε ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, 100% Magic the Spell.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι μουσικά δεν είναι 100%. Πιστεύω ότι είναι, είμαστε εμείς με τις επιρροές που έχουμε πια σήμερα. Από όλα τα μουσικά είδη που υπάρχουν. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια καλή σχέση και μια συνεργασία με τους κοινούς θνητούς, οι οποίοι και αυτοί φλερτάρουν έτσι διάφορα μουσικά ρεύματα, και το hip hop και το ethnic. Οπότε και εμείς από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας επηρεαζόμαστε.
0: Εγώ το πρώτο άκουσα, Θοδωρή, αυτό σκέφτηκα, ότι δεν μπορεί τη στιγμή που συνεργάστηκαν με τους κοινούς θνητούς, κάτι πήραν από αυτούς για τη συγκεκριμένη μουσική δουλειά, έτσι.
1: Ναι, το οποίο πάντα γίνεται ασυνείδητα, βέβαια.
0: Μπράβο, ναι, δηλαδή, ναι.
1: Αυτό με το οποίο καταγίνεσαι, αυτό το οποίο τρέχει γύρω σου, αυτό σε επηρεάζει.
0: Mm-hmm.
1: Να πω βέβαια ότι κατά βάση η μουσική και το μεγαλύτερο κομμάτι της ενορχήστρωσης είναι του Γιώργου του Αρχοντάκη.
0: Βεβαίως, το είπαμε στην αρχή.
1: Ο οποίος, όταν πήγα στα παιδιά γραμμένο το στίχο,
0: ναι,
1: και λέω ότι έχω κάτι και θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε και λέει στείλε μου το σε ένα mail, θέλω να το δω άμεσα, ήταν ο Γιώργος.
0: Mm-hmm.
1: Και έδωσε και το βασικό αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Ο βασίστας μας δηλαδή.
0: Ναι. Ερώτηση ακροατή βλέπω. Τι συμβαίνει, ναι, όταν το Σπουργίτη καταλάβει ότι δεν είναι μόνο του?
1: Τι συμβαίνει όταν το Σπουργίτη
0: καταλάβει ότι δεν είναι μόνο του?
1: Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Μπορεί καταρχάς να αντιμετωπίσει το φόβο περισσότερο ενεργητικά από όσο αν είναι μόνο του, που ο φόβος μεγαλοποιείται.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνει ότι αφού είναι πολύ μαζί, αφού είναι μαζί, θα μπορούσαν και να νικήσουν το γεράκι. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αλληλεγγύη,
0: mm-hmm,
1: τι σημαίνει συλλογικότητα, τι
0: mm-hmm
1: σημαίνει το να ανήκει σε μια κοινότητα. Πώς μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα του πράγματος και να μετατρέψει ξαφνικά την αδυναμία απέναντι στο γεράκι σε δύναμη ή τουλάχιστον σε ελπίδα δύναμης.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, ήσουν απόλυτα σαφής, και τώρα μια και ξαναπήγαμε στο στίχο, δεν γίνεται να μην πάμε σε έναν από τους πολύ δυνατούς προσωπικά στίχους που υπάρχουν μέσω τραγούδι. Λες, γιατί το έγραψες, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να πεθαίνεις. Θεωρώ ότι είναι ένας στίχος που μοιάζει σχεδόν παράδοξος από τη μία, γιατί τι σημαίνει τελικά για σένα να ζεις πραγματικά? Αντίσταση, αγάπη, δημιουργία, συμμετοχή.
1: Το να ζεις πραγματικά είναι όπως τα είπες, είναι αντίσταση, είναι αγάπη, είναι δημιουργία, είναι να κάνεις αυτό που θέλεις, να δημιουργείς αυτό που θέλεις. Ζωή δεν είναι να προσπαθείς απλά να επιβιώσεις με άγχος και αγωνία, να προσπαθείς να επιβιώσεις οικονομικά, να προσπαθείς να επιβιώσεις κοινωνικά και όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά είναι μικροί θάνατοι που σε οδηγούν τελικά στο μεγάλο θάνατο. Είναι σαν να μην έχει ζήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αφορά και την καθημερινή μας ζωή αυτό.
0: Mm-hmm. Και ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή κλεμμένη, λέει το άλλο.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς το ζουν αυτό κάθε μέρα. Οι περισσότεροι βλέπουν ότι η δύσκολη καθημερινότητα δεν τους επιτρέπει να ζήσουν πραγματικά.
0: Έτσι είναι. Θοδωρή, 45 χρόνια.
1: 45 χρόνια και για να σου εξομολογηθώ κάτι, 46ος.
0: Ναι, ακριβώς την ηλικία σου δηλαδή.
1: Την ηλικία μου, ας μην το πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν και δεν έχω κανένα πρόβλημα φυσικά.
0: Έτσι, άμα γυρίσεις πίσω το μυαλό σου και σκεφτείς το νεαρό άνθρωπο που ξεκινούσε τότε με τους Magic the Spell, έτσι. Έχει αλλάξει η σκέψη, τι έχει αλλάξει μέσα σου?
1: Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ.
0: Δεν θα μπορούσα. Φαντάζομαι και κανένα σας,
1: κανένας βέβαια. Μερικές φορές νιώθω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μερικές φορές καταλαβαίνω ότι όλα αυτά που έχουν περάσει έχουν χαραχτεί και εμένα μέσα μου, άρα έχω αλλάξει. Mm-hmm. Ίσως να έχω, ας πούμε, μερικές εμπειρίες παραπάνω. Αλλά κοίταξε, έχω μείνει πάντα αθεράπευτος λάτρης της ελληνικής ροκ σκηνής. Δηλαδή, ξεκίνησε να μ' αρέσει από πιτσιρικάς, σαν μουσική και τα νοήματα που μεταφέρει, πριν παίξω, σαν οπαδός συγκροτημάτων. Και κατέληξα σήμερα να παίζω σε μια μπάντα που είναι 45-46 ετών.
0: Ακριβώς. Όπως το είπες, έχει ζήσει όλες τις διαφορετικές, έτσι, εποχές της ελληνικής ροκ, αν και πολλοί λένε ότι η ελληνική ροκ δεν υπάρχει, αυτό πάλι άλλο, δεν μπορώ να τα ακούω. Ωστόσο, άλλαξαν μουσικές. Άλλαξαν τα μέσα. Άλλαξε, τέλος πάντων, ο τρόπος με τον οποίο ένα τραγούδι φτάνει στον ακροατή. Σωστά?
1: Έχουν αλλάξει όλα, βέβαια.
0: Είναι κάτι που δεν άλλαξε?
1: Νομίζω ότι οι άνθρωποι κατά βάθος μέσα τους, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, δεν έχουν αλλάξει ούτε εμείς οι μουσικοί, αλλά ούτε αυτοί που μας ακούνε. Αυτοί που μας ακούνε κατά εποχές μπορεί να είναι περισσότεροι ή λιγότεροι, αλλά μας ακούνε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι. Είπες πριν αν υπάρχει ή όχι ελληνική ροκ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα για μένα η ελληνόφωνη ροκ είναι ένα ξεχωριστό είδος μουσικό και βασίζεται στα νοήματα που μεταφέρει.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό μας ενώνει όλους, τα νοήματα. Από την εποχή των Πελών Αμποτιού και των Πολ και των Εξαδάκτυλος μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι τα ίδια εμπλουτισμένα ανάλογα με την εποχή.
0: Mm-hmm. Ναι. Ωστόσο, 45 χρόνια θα γιορτάσουν οι Magic the Spell σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, έτσι. Για πες μου για αυτήν.
1: Ναι, είναι, ουσιαστικά θα κλείσουμε τον κύκλο των 45 χρόνων. Γιατί
0: ναι,
1: παίξαμε,
0: ναι, σωστά, πέρσι.
1: Πέρσι παίξαμε σε 28 πόλεις.
0: Έτσι.
1: Και θα κλείσουμε λοιπόν αυτό τον κύκλο στο Κύτταρο στις 31 Δεκεμβρίου. Τι λέω, στις 31 Οκτωβρίου.
0: Ναι. Το θρηλυκό αυτό μαγαζί, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ναι. Και εμείς πάντα θέλουμε να κάνουμε τις κεντρικές εκδηλώσεις εκεί, γιατί είναι το σπίτι της ελληνικής κοινής από το 1971-1972. Με αρκετούς καλεσμένους αυτή τη φορά θα είμαστε. Θα είναι ο Νίκος Οδαπέρης και κάθε δεκαετία θα έλεγα. Θα είναι ο Νίκος Οδαπέρης από τους Πελών Αμποτιού, ο Δημήτρης Καλατζής, ο πρώην performer των Τζοπάνα Ρέιβ, η Τζόρτζια Κεφαλά από τους Μπλε, η Κοινή Θνητή, η Social Waste, ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, ο Οδυσσέας ο Γαλανάκης από τους Απροσάρμοστους.
0: Τι λες τώρα?
1: Και η ηθοποιός Δανάη Παπουτσή. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ όμορφο.
0: Η Δανάη τι θα
1: κάνει? Η Δανάη θα απαγγείλει ποίηση Σταύρου Σταυρόπουλου,
0: ναι,
1: πάνω σε μια ακουστική εκδοχή του τραγουδιού μας «Παραμύθια κόκκινα σαν αίμα»
0: που
1: είχαμε βγάλει το 2000.
0: Ναι.
1: Και κάποια άλλα πράγματα βεβαίως με τη Δανάη θα φτιάξουμε.
0: Τι ωραίο, πραγματικά. Θα είναι μια μοναδική. Εισιτήρια κλείνουμε από τώρα?
1: Από τώρα βέβαια.
0: Ναι. Πού, ξέρεις?
1: Έχει ήδη ανοίξει. Λοιπόν, η προπόληση είναι more.com.
0: Α, πολύ απλά. Ωραία. Για 31 Οκτωβρίου μιλάμε στο Κύπρο.
1: 31 Οκτωβρίου. Oh. Αλλά να πω ακόμα, Γιάννη μου, ότι θα ξανάρθουμε βόρεια.
0: Για πες,
1: και από ό,τι βλέπω δεν είναι δεν θέλω να είμαι απόλυτος με τις ημερομηνίες, αλλά θα ξεκινήσουμε από τις αίρες 26 Νοεμβρίου και μέχρι 30 Νοεμβρίου θα έχουμε κάνει Δράμα, Κομοτηνή και ίσως και Αλεξανδρούπολη.
0: Τι λες?
1: Και μετά Λαμία και αργότερα τον Δεκέμβριο Τρίκαλα και πολύ πιθανό να κάνουμε Λάρισα ή Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη μαζί με τους κοινούς νητούς.
0: Αυτό τώρα για πότε λες?
1: Αυτές οι δύο τελευταίες. Αυτό το αυτό μαζί με τους κοινούς θνητούς μιλάω για Ιανουάριο.
0: Μάλιστα.
1: Για Τρίκαλα, Λαμία μιλάω για Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Και για Νοέμβριο τώρα μιλάω για Σέρες, Δράμα, Κομοτηνή και ίσως Αλεξανδρούπολη.
0: Ωραία, αυτό θα το μάθουμε και έτσι κι αλλιώς τότε θα ξαναβρεθούμε για να πούμε και για αυτές τις συναυλίες. Μιας και η εκπομπή, όπως ξέρεις, είναι για Έρτο Ρεστιγιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Πιάνουμε όλο το ακροατήριό σου δηλαδή.
1: Το ξέρω και σε ευχαριστώ υπέροχα, πάρα πολύ που με φιλοξενείς πάντα.
0: Και μετά το Σπουργίτη. Είναι μετά το Σπουργίτη, έρχεται κάτι άλλο, ή είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό?
1: Έχουμε ηχογραφήσει μερικά τραγούδια ακόμα. Τώρα τελειώνουμε και ένα τραγούδι, μια διασκευή των Πελών Μποκιού, με τη συμμετοχή και του Νίκου Δαπέρη από τους Πελών Μποκιού, αλλά και της Τζόρτζια Κεφαλά από τους Μπλε. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς θα κυκλοφορήσουμε αμέσως μετά το Κύτταρο, γιατί ηχογραφούμε και την παράσταση στο Κύτταρο. Και πιθανά να πρέπει να ασχοληθούμε, και αυτό είναι χρονοβόρο, ξέρεις, με ήχο και εικόνα, να ασχοληθούμε για να δώσουμε κάποια αποτελέσματα από εκεί.
0: Μακάρι. Ναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πράγματα σας περιμένουν. Μας περιμένουν γενικότερα και όλους τους φίλους ακροατές βεβαίως. Πολύ σε ευχαριστώ που και σήμερα είσαι κοντά μας και θα τα πούμε το Νοέμβρη πια τώρα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως θα τα πούμε το Νοέμβριο. Να είσαι πάντα καλά και να έχεις μια καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Φλακά. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά του συγκροτήματος. Και στο Γιάννη που είναι δίπλα σου ξανά.
1: Και στο Γιάννη, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστώ.
0: Να λοιπόν, το Σπουργίτη Θοδωρής Βλαχάκης, Magic the Spell, ίσως να βρίσκεται τελικά η πιο ανθρώπινη πλευρά αυτού του καινούργιου τραγουδιού, στην υπενθύμηση δηλαδή ότι η αδυναμία δεν είναι απαραίτητα ήττα όταν δίπλα σου υπάρχουν τόσοι άλλοι. Ας το ακούσουμε και μετά να πάμε σε διάλειμμα δώρα.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωση. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Να είμαστε εδώ πάλι, 40 λεπτά μετά από τις 4 προς τη μεριά του ανέμου. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο και δωροδασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα. Λίγο πριν, όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε τον Θοδωρή από τους Magic the Spell, θα μπορέσετε να ακούσετε τη συνέντευξη αφού ανέβει μετά από κανένα μισάωρο, μετά από το τέλος της εκπομπής. Ξέρετε πολύ καλά, στο YouTube αλλά και στο Spotify. Λοιπόν, τώρα ένα ολοκέντρο τραγούδι που δεν κυκλοφόρησε ακόμη στην ουσία, θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη Δευτέρα και ευχαριστώ ιδιαίτερα, χαρά μεγάλη και τιμή στον κύριο Πέτρο Βαγιόπουλο που επικοινώνησε μαζί μου σήμερα, το σπουδαίο αυτό συνθέτη και όχι μόνο, προκειμένου να μου στείλει αυτό το τραγούδι και να έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε όχι μόνο γι' αυτό, θα κάνουμε και μια μεγάλη κουβέντα εφόλης της ύλης με αφορμή και τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του. 1986 κυκλοφορήσε εκείνος ο θρυλικός δίσκος «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας» του Πέτρου Βαγιόπουλου, του Μανώλη Ρασούλη και του Νίκου Παπάζουγλου. Όλα αυτά θα συμβούν τον επόμενο μήνα στις 9 του μηνός. Έχουμε καιρό, τότε θα τα πούμε. Ωστόσο, ένα ολοκέντρο τραγούδι που ακούτε για πρώτη φορά εσείς, Δευτέρα η κυκλοφορία του, Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική, στίχη Βαγγέλης Βελόνιας, Παντελής Θαλασσινός τραγουδάει στη Νέα Φιλαδέλφια. Μαζί τους η Σουαρέ.

Πέτρος Βαγιόπουλος, Σουαρέ, Παντελής Θαλασσινός, στη Νέα Φιλαδέλφια ταξιδέψαμε σε αυτό το εσωτερικότατο κομμάτι για το οποίο θα κουβεντιάσουμε, όπως σας είπα πριν, με τον ίδιο τον δημιουργό του στις 9 του επόμενου μήνα. Τώρα θα πάμε σε μια ιστορία πολύ πιο ενδιαφέρουσα από αυτή που μπορεί να υποθέσει κανείς ακούγοντας και μόνο τον τίτλο. Θα πάμε ένα ταξίδι για το Σάντα Φε. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος και ο γιος του. Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ δηλαδή. Στίχη Ρόζα Θεοτόκη. Ερμηνεία η Ρόσα Ία και Μπάμπη Στόκας. Η ιδιαιτερότητα, φίλες και φίλοι, όμως, για το τραγούδι αυτό βρίσκεται στη γέννηση της μουσικής. Το ακούστε λοιπόν. Η βάση προέκυψε από τη συνάντηση δύο τελείως διαφορετικών μελωδιών. Η μία ήταν παλαιότερη μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου. Το αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα, λεγόταν, από το δίσκο Μοναστηράκι και Τετράγωνο. Και η δεύτερη ήταν μια μικρή μελωδική ιδέα που έγραψε ο γιος του σε ηλικία μόλις 9 ετών. Έτσι λοιπόν η Ρόσα Ία βάζει την παλαιότερη μελωδία στον Νεοκλή Νεοφυτίδη και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα, έτσι, να συναντηθούν δύο μουσικές. Ο Νεοκλής, που ήταν δάσκαλος πιάνο των παιδιών, γνώριζε ήδη την μικρή σύνθεση του νεαρού Ξαρχάκου. Έτσι λοιπόν μια παλαιότερη μουσική ιδέα του πατέρα συναντήθηκε με μια καινούργια του γιου και πάνω σε αυτόν τον μουσικό πυρήνα γράφτηκαν οι στίχοι της Ρόζας Θεοτόκη.

Σας είπα λοιπόν την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Θα πάμε τώρα στο αύριο που θα σου χαρίσω μια κορδέλα. Αυτή την ορχιστρική σύνθεση του Σταύρου Ξαρχάκου από το άλμπουμ Μοναστηράκι και Τετράγωνο. Και φίλες και φίλοι, η σημερινή της σημασία είναι μεγαλύτερη από μια απλή επανεκτέλεση ή μια, αν θέλετε, μια αναφορά στο παρελθόν. Γιατί αυτή η μελωδία που θα ακούσετε, ίσως απλούστατη όπως σας ακουστεί, είναι η αφετηρία στην ουσία για το ταξίδι, για το Σανταφέ. Η Ηρώ λοιπόν την έφερε ξανά στο προσκήνιο, ακούγοντάς την μαζί με τον Νεοκλή.

ο Φοιτίδη. Εκείνος την συνέδεσε με τη μικρή μελωδία που είχε γράψει ο Σταύρος Αρχάκος Τζούνιορ και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο πυρήνας του τραγουδιού του καινούργιου που μόλις ακούσατε. Πάντως έχει ενδιαφέρον να ακούσετε αυτή την παλιά ορχιστρική σελίδα του Ξαρχάκου, όχι μόνο, πώς θα το πω, σε ένα κομμάτι παλιότερης δισκογραφίας, αλλά και σαν ένα σπόρο μιας νέας σύνθεσης.

Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα Σταύρος Ξαρχάκος και... Αλλάζοντας κλίμα, θα πάμε σε ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο. Ήταν 2018, αν δεν κάνω λάθος, όταν κυκλοφόρησε. Πολύ γρήγορα είχε πάρει μάλιστα δυναμική πορεία σε όλα τα ραδιόφωνα και στο δημόσιο αλλά και στα ιδιωτικά. Πρέπει να ήταν και καλοκαιράκι του 2018. Μουσική Γιώργου Καραδήμου, στίχη Σάνι Μπαλτζή και μια υπέροχη ιστορία που αφηγείται η Μπαλτζή μέσα από τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Το επόμενο και τελευταίο από ό,τι βλέπω βάση χρόνου. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, φίλες και φίλοι, έχει γράψει ένα τραγούδι που δεν αναζητά το κακό μιας ιστορίας αγάπης. Ο τίτλος του, βλέπετε, είναι «Πληθυντικός». Δεν υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο που ευθύνεται. Υπάρχουν δύο άνθρωποι στην ουσία, λέει, που κοιτάζοντας πίσω αναγνωρίζουν ότι ο φόβος και οι λάθος επιλογές τους κόστησαν τη σχέση. Γραμμένο το 1990 για να κυκλοφορήσει το 99 στο άλμπουμ «Παιχνίδια με το διάβολο». Αργότερα το 2002 κυκλοφορεί και στο δίσκο 5 τραγούδια για ένα καλοκαίρι. Σε εκείνο το δίσκο που της Ελένης Αλιγοπούλου, που η ίδια βρισκόταν σε μία περίοδο κατά την οποία είχε ήδη αποδείξει ότι μπορούσε να κινηθεί άνετα μεταξύ του λαϊκού, του παραδοσιακού μέχρι και το σύγχρονο έντεχνο, χωρίς καθόλου να εγκλωβίζεται σε μια και μόνο αισθητική. Θα μας τα πει και η ίδια έτσι και αλλιώς αυτά όλα, γιατί θα έχουμε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξη την ερχόμενη Τρίτη στις 4 και 10 το απόγευμα. Οπότε, εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου δίνει κάτι διαφορετικό από την αρχική εκτέλεση, μια πιο, αν θέλετε, λαϊκή ένταση, αλλά και μια ερμηνεία που μοιάζει να έρχεται από άνθρωπο που έχει ήδη ζήσει όσα τραγουδά. Δεν μας συγχωρώ για το κλείσιμο. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στους ήχους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Δελτίο στις 5. Και πάμε Κομωτινή για την επόμενη πρόβα με τον Φώτη Ζάντζα. Όχι, νομίζω άλλος είναι παρουσιαστής σήμερα. Έκπληξη παρουσιαστής. Ωραία, θα ακούσουμε λίγο μετά λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα 2 Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενο στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδος επιτρέπει στη χώρα μας να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει εκ νέου τα στενά του ορμού, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, ανέφερε ο Αραχτσί. Στο μεταξύ, στόχος των Χούθη έγινε εκ νέου η Σαουδική Αραβία, που ανακοίνωσε ότι κατέριψε πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τη γειτονική Ιεμένη από το κίνημα των ανταρτών. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου, με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναλ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενώντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης. Λέμβος με περίπου 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτίως της Γάβδου από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα, οι προφυλακισμένοι γιατροί, όπως γνωστοποιήθηκε, δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Συναγερμός σήμανε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης όταν 3 ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Νεφώσεις με παροδικές βροχές αναμένονται αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
0: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε θελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Rory Gallagher και Moon Child, επειδή είμαστε γνωστά φεγγαρόπεδα, δεν έχει σήμερα πανσέλινο, έχει αύριο, αλλά από χθες νομίζω ότι αν υψώσατε το βλέμμα στον ουρανό θα είδατε ένα υπέροχο, σχεδόν ολοστρόγγυλο φεγγάρι. Πανσέλινος λοιπόν Σεπτεμβρίου, αύριο το φεγγάρι της Συγκομιδής κορυφώνεται στις 7:49 ακριβώς ώρα Ελλάδος, λίγο μετά τη δύση του ηλίου, ενώ η Σελήνη θα έχει ήδη αρχίσει να ανατέλει. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραίο, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Αποστόλης Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Θέλουμε έτσι λίγο να σας χαλαρώσουμε και συγχρόνως να σας ενημερώσουμε για τα τεκτενόμενα στην πόλη και όχι μόνο. Λοιπόν, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Σήμερα Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια στην 26η Οκτωβρίου. Βλέπω και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Βέβαια, μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα. Είχαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας εκεί. Στα διόδια των Μαλγάρων, 2 ώρες διαβάζω ταλαιπωρία για τους οδηγούς λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης, το είπα, που γίνονται στην Εθνική Οδό. Η καθυστέρηση ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι και πήγε, έφτασε μέχρι και στις 4 το απόγευμα. Τώρα από ό,τι βλέπω, η κατάσταση εκεί έχει εκτονωθεί. Και για να σας βάλουμε κατευθείαν στο παιχνίδι, επειδή είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2-3-13-3-3-8, 4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, ήδη να καλησπερίσω τη Στέλλα και την Νατάσα που βρίσκονται ήδη εδώ στο Άκου να δεις, στο 6-9-30-078-228. Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη που σήμερα έχει την τιμητική της, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι βραδιά του ερευνητή, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Η αταξία είναι νευρολογική νόσος. Ευρωπαϊκές ημέρες διάγουμε πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα πολιτισμού και αυτά θα τα πούμε. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και γι' αυτή θα μιλήσουμε. Και Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά κυρίως σας θέλουμε όλους εδώ. Έχουμε ετοιμάσει ιστορίες από τους δρόμους και όχι μόνο. Μαντρουγκάντα για τη συνέχεια, υπέροχο τραγούδι, ανέβασε την ένταση. Έλα στην παρέα το Άκου να δεις στον 102.

Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευούλας, 25 του Σεπτέμβρη. Πόσο χαίρομαι που μιλάμε μαζί εδώ στο τηλέφωνο. Να στείλω την καλησπέρα μου τόσο στον φίλο μου τον Σταύρο. Υγεία, τύχη και χαρά, ξέρει αυτός. Καριδάκια μαζεύει, θα μας φέρει όπως μας είχες φέρει και ρίγανη και κορόμιλα και όχι μόνο, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά στο φίλο μου το Βασιλάκι που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Την καλησπέρα μας οπουδήποτε μας ακούτε, στη Λάρισα, εδώ στην Κατερίνη, στη Χαλκιδική και φυσικά και στο εξωτερικό. Απόγευμα Παρασκευή, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Πώς καταλαβαίνεις το μέν ότι θα βρέξει, θα χαλάσει ο καιρός γενικά και γενικά ότι μεγαλώνεις κιόλας, γιατί πονάνε τα κόκκαλα. Εφόσον πονάνε τα κόκαλά μου, τελείως. Είναι σίγουρο ότι θα βρέξει. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευής και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σου λέει υπάρχει μέχρι και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σήμερα και συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή, τα φαινόμενα αυτά θα είναι πιο έντονα στα βορειοδυτικά, δηλαδή καλύπτουμε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα, ενώ για αύριο Σάββατο αυτή η κακοκαιρία ή μήνυ, ας την πω εγώ, εντείνεται και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου από τις πρώτες ώρες έως και το μεσημέρι στην Πελοπόννησο καθώς και στα όμορφα Κύθυρα. Την Κυριακή πιο έντονο θα είναι το πρόβλημα στην Εύβοια. Συγκεκριμένα σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο βλέπω νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν και να γίνουν κάποιες έτσι πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για την Κυριακή καλύτερα τα πράγματα. Εκεί είναι που λέω εγώ θα πάω να κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα, γιατί δεν βλέπω βροχές τουλάχιστον και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Βέβαια, αν αναρωτιέσαι τι θα γίνει με την συναυλία της Άννας της Βύση που θα τραγουδήσει στο ΟΑΚΑ, γιατί μετράει ο χρόνος αντίστροφα, το Σάββατο το βράδυ του Σαββάτου 26 του Σεπτέμβρη, μας λένε από την πλευρά της παραγωγής ότι υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα πως οι καιρικές συνθήκες, ακόμα και αν είναι δυσμενείς, βρέξει, χιονίσει, σου λέει, δεν θα επηρεάζουν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η παραγωγή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, διασφαλίζοντας ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία στους 95.000 θεατές, μετράμε μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά θα συμβούν στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, αύριο Σάββατο βράδυ, αναβίση συναυλιάρα μάλλον της χρονιάς. Λοιπόν, και επειδή ενδεχομένως να στερηθούμε λίγο τον ήλιο, πάμε να τον απολαύσουμε τουλάχιστον για τη συνέχεια από Power of Stellar. Συνεχίζετε να μας καλείτε στο 2313-338-420 για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228.

Άκου να δεις τον 102, καλώς ήρθατε, ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά, έχουμε σφυρίξει ήδη την έναρξη του Πουσουκού που έχουμε πρώτο πυλόν, τελευταίο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, το οποίο όπως σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, ότι θα είναι λίγο διαφορετικό, εμένα ήδη πονάνε τα κοκαλάκια, τα γονατάκια, τα χεράκια, η μεσούλα, είναι είπαμε αυτά, άντε δεν θα πω γεράματα, είναι όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις είπαμε τον καιρό από το σώμα σου. Όπως και να θα έχουμε κάποιες βροχές, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη για αύριο ενδεχομένως λίγο να μας πέσει η θερμοκρασία, να έχουμε κάποια βροχή. Την Κυριακή όμως θα είναι μειωμένα αυτά τα φαινόμενα. Από Δευτέρα και Τρίτη τα πράγματα είναι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, είναι κάπως καλύτερα. Δευτέρα και Τρίτη βλέπω ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς τώρα τι κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, θα σου πω ότι από ό,τι βλέπω εκεί στα Μάλγαρα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης, εθιμοτυπικά τέτοια ώρα για κάποιο λόγο γύρω από τα δικαστήρια. Περιφερειακός, από ό,τι βλέπω, έχει λίγο κίνηση στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από την Πολύχνη μέχρι την Ευκαρπία. Ανατολικά βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς κάνετε καλύτερο ρεπορτάζ. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, στο 693-0-78-228 και τις παραγγελιές σας και τα βίντεό σας και τις φωτογραφίες σας και ό,τι γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε. Το συγκεκριμένο τραγούδι αφιερώνω στο φίλο μου το Σταύρο που μου το ζήτησε, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, πάλι με δική σας παραγγελιά, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πέντε άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier Φόρια της Μυγόνου. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Φιλανδία και Σουηδία σήκωσαν μαχητικά πάνω από τη Βαλτική θάλασσα για να αναχαιτήσουν ρωσικά αεροσκάφη. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Την άρση του απορρίτου επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο τακτικός ανακριτής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Σήμερα έχω να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, αν μας ακούει εκεί στη Λάρισα, ότι σε πρόλαβε ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα και εξού το άσμα που ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3. Να ξαναστείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Σταύρο, διότι έλεγα νωρίτερα ότι εγώ καταλαβαίνω ότι αλλάζει ο καιρός όταν πονάνε τα κόκαλά μου. Και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία που μόλις μπήκε στην παρέα μας. Το Ικουιζέτο μου λέει είναι το γνωστό ως πολυκομπό ή διαφορετικά κάπως λέγεται, ένα παραδοσιακό θεραπευτικό βότανο. Αυτό λέει θα με κάνει καινούρια. Το Ικουιζέτο, ορίστε, το μάθαμε και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τέτοιες πληροφορίες θέλουμε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και σας λέγαμε μεταξύ άλλων ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Γι' αυτό το λόγο στα πράσινα θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, δηλαδή αν τον δείτε ξαφνικά να πρασινίζει, μη φοβηθείτε. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας αυτής ημέρας, από τις 10 το πρωί της Κυριακής έως και στις 7 το απόγευμα, στην παραλία της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο χώρο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα στηθούν εκεί μικρές τέντες που θα δημιουργήσουν ένα εικονικό φαρμακείο με προϊόντα που διανέμονται έτσι μέσα από τα φαρμακεία. Το κεντρικό μήνυμα του φετινού εορτασμού είναι ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον. Και αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό το μήνυμα σε μια εποχή όπου οι ανάγκες των πολιτών για ουσιαστική φροντίδα της υγείας, πρόληψη και αξιόπιστη ενημέρωση αυξάνονται. Αυτά που σας λέγαμε και εχθές, που θα είναι ένας μήνας ροζ ο Οκτώβριος. Αναφέρομαι στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού για όλες εμάς τις γυναίκες, ότι να μην ξεχνάμε το καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι για τους γυναικολογικούς ελέγχους, για τους μαστολογικούς ελέγχους, κάθε χρόνο τουλάχιστον, και ενδεχομένως και από την ηλικία σας ή οτιδήποτε έχει ο καθένας, ίσως και πιο συχνά, ίσως πιο αραιά, να μην ξεχνάμε αυτά τα πολύ σημαντικά ραντεβού. Λοιπόν, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με τον Steven Severin. Αν δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα των Siouxsie and the Banshees. Γεννήθηκε το 1955. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο, μου λέει πες μου ένα happy birthday και βάλε αυτό το τραγούδι, το Passenger. Γίνεται 71 ετών σήμερα και αφού μας πήρε τηλέφωνο εδώ στο Άκου να δεις τον 102, ας το ευχηθούμε τα καλύτερα.

Δημήτρη μου από τη Λάρισα, σε πρόλαβε και η Μαρία από τη Λάρισα. Λάρισα σε είδα και λαχτάρισα, που μας λέει ότι αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλό καιρό εκεί στη Λάρισα. Βέβαια, έχουμε καταλάβει όλοι ότι αυτή την εβδομάδα άλλαξε γενικώς το σκηνικό. Έγινε έτσι πιο φθινοπορεινό. Είπαμε, βάλαμε και την πικέ, ίσως βάλαμε και μια κάλτσα. Εγώ κάπου είδα ότι κάποιοι άναψαν και πετρέλαιο, το οποίο το θεωρώ ακόμα λίγο έτσι υπερβολή. Βέβαια, έβαλα και μποτούλα, να τα λέμε αυτά. Και γενικότερα άλλαξε λίγο καιρός, αλλά θα μου πεις, καιρός του ήταν να αλλάξει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, έχουμε και τη βραδιά του ερευνητή, εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας, καθώς και η πλανητική άμυνα θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο και σήμερα και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή, από ήδη έχει ξεκινήσει από τις 5 έως και στις 11 το βράδυ, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και στο Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Η βραδιά του ερευνητή αποτελεί την κορύφωση ενός τριημέρου από 24 έως 26 του Σεπτέμβρη, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους, και πραγματικά αξίζει να το έτσι τιμήσετε με την παρουσία σας, όπως αξίζει να τιμήσετε με την παρουσία σας και αυτή την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε πάρα πολύ αγάπη στη φίλη μου τη Μαρία που μας ακούει εκεί στη Λάρισα, η οποία λέει ότι ακούει ραδιόφωνο και όχι μόνο. Και η Μαρία γενικότερα εκεί στη γειτονιά, και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και λέμε εμείς θα τα λέμε. Κλείστε λίγο την TV, ανοίξτε το ραδιόφωνο, καλύτερα είναι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Doors με τίτλο Strange Days. Μάλιστα, θα φτάσει μέχρι την τρίτη θέση του Billboard 200, θα γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Παρά τους αρχικούς φόβους της δισκογραφικής εταιρείας, δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά. Ένα εξ αυτών, το Love Me Two Times, αφιερωμένο εξαιρετικά στη Μαρία από τη Λάρισα.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1971 ο Cat Stevens ή αλλιώς Steve Cadence που τον είπα εγώ από παραδρομή κυκλοφορεί το σιγκλάκι που μόλις ακούσατε, το Peace Train, είναι μάλιστα το πρώτο του τραγούδι που καταφέρνει να μπει στο Top 10 του Billboard Hot 100 στην 7η θέση. Μαζί με το Give Peace a Chance του John Lennon και το Brothers in Arms των Dire Straits θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή αντιπολεμικά τραγούδια. Το 1987 διασκευάστηκε από το συγκρότημα 10.000 Μανιακοί Maniacs για το άλμπουμ τους In My Tribe. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Θοδωρή, που πάρα πολύ χαίρομαι που τον αντάμωσα μετά από τόσα χρόνια. Πραγματικά, τελικά, όντως, η Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο ένα χωριό, που όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε αναμετάξυ μας. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι οδεύουμε στις 6. Πέρασε σαν νεράκι πάλι πρώτη ώρα, εδώ στα Άκου να δεις τον 102. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στα κόκκινα εκεί γύρω από τα δικαστήρια, συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και θα κλείσω με House of the Rising Sun, κάτι τη λίγο πειραγμένα, νάτος, ξεκίνησε, τα λέει. Ναι, περίμενε όμως. Κάτσε λίγο. Σαν σήμερα το 1964, για τρίτη και τελευταία εβδομάδα, οι Animals, με αυτό το που είπες, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard. Καλά, είναι μέρος του άλμπουμ τους από τα Animals. Λοιπόν, δεν με αφήνεις όμως, οπότε πάμε με αυτό το τραγούδι στις 6 και επιστρέφουμε.

mother. Tell your children not to do

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδού Λύση Κράτου στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη και μετέπειτα φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί. Όπως δήλωσε στο Ed News Radio, οι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γνωστοποιηθεί αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενού τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αυξημένα κατά 2,331 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου ήταν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα έφτασε τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα στα 49,5 δισεκατομμύρια, έχοντας υπερβεί κατά 1,3 δισεκατομμύρια το στόχο. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων στην κατάσβεση, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναρ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Νέα στοιχεία τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον αδικοχαμένο Γιώργο Βαζονάκη και για όσα φέρονται να έγιναν τις κρίσιμες ώρες που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, έρχονται στη δημοσιότητα. Σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή εμπλοκή προσώπου τρίτου προσώπου, την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο και των 2 προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση, ζήτησε ο ανακριτής. Συναγερμό σημάνει νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4.30 και στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος έκανε και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι καλή και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμό σήμανε στη Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους. επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά Ελλάδα και από αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιουνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο ενώ την Κυριακή στην Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέας ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι τα παιδικά μας χρόνια που λέει και ο Φάνης ο Λιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, άκου να δεις, ο Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα, 25 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης, κλείνοντας το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι με μια ονειρική εμπειρία, μελωδίες, στίχους, εικόνες. 2 μήνες σχεδόν μετά τη συναυλία του στο Release Athens, ο Παύλος Παυλίδης έρχεται στην αγαπημένη του φυσικά πόλη με ένα ολοκένουργιο οπτικό αφήγημα, ένα πλούσιο set list, ένα ταξίδι σε όλη του τη μουσική διαδρομή με κομμάτια όπως αυτό που ακούσαμε από τα Ξύλινα Σπαθιά μέχρι και το σήμερα, ενώ θα παρουσιάσει και ζωντανά και κάποια τραγούδια από το νέο του δίσκο, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει έως το τέλος της χρονιάς. Τα τελευταία χρόνια οι ζωντανές εμφανίσεις του Παύλου Παυλίδη αποτελούν το Talk of the Town, ενώ σου λέει πρόκειται για ολοκληρωμένα οπτικοακουστικά live shows με στοιχεία που παραπέμπουν σε παραγωγές του εξωτερικού και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης. Εδώ είμαστε κοντά σας, άκου να δεις, στον 102. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση και στην Αγίου Δημητρίου και στην Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά, από ό,τι βλέπω, και στην Κουντουριώτου και στην Τζιμισκή και λίγο στον περιφερειακό εκεί προς το ρεύμα προς τα δυτικά. Είπαμε περίπου από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Ευκαρπία. Στα Μάλγαρα δε που νωρίτερα υπήρχε πρόβλημα, αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Και συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για το Παρασκευοσαββατοκύριακο που ήδη έχει ξεκινήσει. 3 ημέρες μουσικής, θεάτρου, πολιτικού προγράμματος με Night Stalker, Social Waste, άλλους καλλιτέχνες. Αυτό είναι το Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2026. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέπει, σου λέει, το θέατρο κήπου σε σημείο συνάντησης μουσικής, θεάτρου, συλλογικής έκφρασης. Αρχίζει γενομένης από σήμερα Παρασκευή, έως και την Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, σήμερα στις 9.30, στα πλαίσια του καλλιτεχνικού προγράμματος, απολαμβάνουμε Συμμορία της Ασφάλτου, Ψήλη Στάχυρα και Night Stalker, που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Ξέρω κάποιον που θα πάει, ονόματα δεν λέω, Αποστόλης λέγεται, Αποστόλης Κοσμόγλου. Και επίσης ξέρω και έναν άλλον, ονόματα δεν θα πω, Σταύρος λέγεται, μας ακούει. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη Λέσχη Αναιρέσεις Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί όλο το χρόνο ως χώρο συνάντησης, πολιτικής συζήτησης, πολιτιστικής δημιουργίας στο κέντρο της πόλης. Κάθε ημέρα του τριημέρου περιλαμβάνει και πολιτικό πρόγραμμα το απόγευμα, αλλά και καλλιτεχνικό πρόγραμμα το βράδυ, με συναυλίες και μία θεατρική παράσταση, ξανά λέω, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. 6 ευρώ το τριήμερο, κοστίζει 15 ευρώ πουλάκια.

Ήταν σήμερα το 2001 κυκλοφορεί στην Αμερική το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος The Strokes με τίτλο Is This It. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι τη δεύτερη θέση των βρετανικών άλμπουμ charts και την 33η στο Billboard. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, όπως αυτό που ακούσαμε το Last Night εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Σε προκαλούσα, έλεγα, σε πήρε ένα τηλέφωνο, πήρε ο άλλος, μόνο εσύ δεν πήρε τηλέφωνο. Ευτυχώς με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα. Εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε την επικοινωνία, θέλουμε τη συμμετοχή. Να ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που ανταμώνουμε και μιλάμε μαζί, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο για μας. Μουσική, παρέα, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, διάδραση και φυσικά πάνω απ' όλα και ενημέρωση, γιατί είμαστε εδώ στον 102 της R3. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Η Μαντόνα και η γνωστή που έκλεισε τα 68 και τα γιόρτασε εδώ στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα και στην Πάτμο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και η Τσάρλι, επίσης γνωστή και αυτή, πιο μικρή φυσικά, ένωσαν, σου λέει, τις δυνάμεις τους, τις μουσικές τους δυνάμεις, ένα νέο τραγούδι που θα λέγεται Danceteria After Hours, μία επανεκτέλεση ουσιαστικά του κομματιού Danceteria από το πρόσφατο άλμπουμ της Μαντόνα, το Confessions 2. Η συνεργασία μάλιστα της Μαντόνα με την Τσάρλι αποτελεί ένα μουσικό φόρο τιμής στα κλαμπ, σου λέει, που διαμόρφωσαν και την καριέρα και των δύο καλλιτεχνών. Ο τίτλος της σύνθεσης παραπέμπει για τους γνωρίζοντες και όχι μόνο στο θρηλυκό νεοϊορκέζικο κλαμπ, το Danceteria, όπου η Μαντόνα είχε κάνει τότε τα πρώτα της βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 80, αλλά και από την πλευρά της η Τσάρλι ανατρέχει στα δικά της πρώτα χρόνια στο Λονδίνο. Η κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού βάζει τέλος στις φήμες ότι είχαν ένταση ανάμεσά τους αυτές οι δύο τραγουδίστριες. Οι ίδιες εθεάθησαν να παρτάρουν μαζί στο Παρίσι. Πάρα πολύ ωραία. Το Danceteria After Hours ακολουθεί τη συνεργασία της Μαντόνα με την Kylie Minogue στο Love Sensation. Το άλμπουμ της μάλιστα Confessions 2 κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο της Μαντόνα. Σαν συνέχεια του άλλου του Confessions on a Dance Floor του 2005, ενώ σας είχαμε πει ότι θα τη δούμε και στα MTV Video Music Awards μετά από 23 ολόκληρα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα. 5 άτομα αγνοούνται. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ, παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, το φορτηγό χηματαγωγό πλοίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλοκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο τακτικός ανακριτής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ένα μου από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μάικλ Κιγουανούκα, Love and Hate, διότι υπάρχουν δυστυχώς και τα δύο στη ζωή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη, και δεν είναι το άσμα τυχαίο, διότι διάβαζα σήμερα το πρωί για τον Μάικλ Κιγουανούκα ότι υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό, αλλά δεν μασάει και κυκλοφορεί και νέο άλμπουμ. Μεταξύ, κοιτούσα, είναι μόνο 39 ετών. Γεννήθηκε 3 Μαΐου του 1987. Α, είναι και ταυράκι κι αυτός. Α, είμαστε και συνομήλικοι, διότι εγώ είμαι 39 τα τελευταία 10 συναπτά έτη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Μάικλ Κιγουανούκα ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ. Θα λέγεται Fats. Αποκάλυψε παράλληλα ότι πριν από λίγους μήνες υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης. Αλλά μας είπε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορεί να ανακοινώσει το νέο του άλμπουμ, παρότι πάλευε με τα προβλήματα υγείας, αλλά βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Και μάλιστα στη νέα του δήλωση, ο ερμηνευτής και όχι μόνο του Love and Hate και του Small Changes και του Cold Little Heart συνέχισε και μας είπε ότι δεν είναι σίγουρος πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις περιοδίες ή πότε θα είναι αυτό, διότι ακόμα παλεύει με την αποκατάσταση της υγείας του, αλλά είναι γενικά καλύτερα. Ήτανε, λέει, ομολογώ, δύσκολοι μήνες, όμως αισθάνομαι ότι πλέον βρίσκομαι στο δρόμο της ανάρρωσης και εμείς φυσικά θα το ευχηθούμε τα καλύτερα. Το νέο του άλμπουμ του Μάικλ Κιγουανούκα, το με τίτλο Fudge, έρχεται μετά το Small Changes, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2024 και το οποίο είχε αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Μάλιστα, το Far Out είχε βαθμολογήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ με 4,5 αστέρια, στα 5 προφανώς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως κυλάει σαν ένα ποτάμι της εξοχής, ανεμπόδιστο από την περιττή ανθρώπινη παρέμβαση. Σαν αυτή την εκπομπή, ένα πράγμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει ο Μάικλ Κιγουανούκα, να το ευχηθούμε περαστικά. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς, Χατήρη, δεν χαλάμε. Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά, στο Φωτοφίνης, εδώ είναι. Για λίγο ακόμα μέχρι και τις 7 στην παρέα σας, τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Ευτυχώς που λες είναι διπλό το τζάμι και δεν με ακούτε να τραγουδάω. Μελώσαμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο για κάποιο λόγο το έχω έτσι συνδυάσει λίγο με γάμους. Ένα πράγμα δικό μου τώρα. Pink Martini, Amando Mia, εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102. Και καθώς αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη, έχουμε πάρα πολλές επιλογές για ένα γεμάτο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο σύγχρονος χορός συναντά την παραδοσιακή πολυφωνική μουσική στη γειτονιά μου, στην Ακτία Ρετσούς. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. 12ο World Festival, σας το λέγαμε και άλλη φορά, στην Άνω Πόλη, στην καρδιά της Άνω Πόλης, ένα εκρηκτικό διήμερο γεμάτο μουσική, ζωντάνια, ελεύθερη έκφραση. Η αρχή γίνεται σήμερα με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας στο πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, στις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, το γνωστό επταμελές μουσικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη Μπαϊλέμος έρχονται για ένα εκρηκτικό live set πάλι στις 9 η ώρα το βράδυ. Η φίλη μου η Αθηνά είναι Ποντία, πανελλαδικό σου λέει φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών 2026 στο PAOK Sports Arena αύριο πάλι στις 7 η ώρα το απόγευμα και η είσοδος πάλι είναι ελεύθερη. Καπάνι Project, ανοιχτό επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, το Καπάνι Project 2026 γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας με ένα μεγάλο επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, εκεί στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 5 το απόγευμα η είσοδος ελεύθερη. Και φυσικά αν δεν μιλήσω εγώ για φαΐ, ποια εκπομπή θα μιλήσει? Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας, γεύσης, ψυχής και παράδοσης εκεί στο Δήμο Πηλαία Χορτιάτη. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ. Πριν να σας πούμε, για να καταλάβετε, εδώ μεταξύ μας τώρα μιλούσαμε για τα σουβλάκια στον Άγιο Πρόδρομο. Εκεί θα πάω να φάω σουβλάκι. Εκεί. Λοιπόν, αλλά μπορώ να πεταχτώ εδώ στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη για ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και γιορτής και Σάββατο 26 αύριο και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο Ολαιόραμα της Πηλαίας, που ξεκινάει στις 6 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει και πανσέλινο, οπότε τι ωραία να τρως το σουβλάκι και να βλέπεις την πανσέλινο. Μαγεία!

Savage Garden, To The Moon and Back. Έτσι αισθανόμαστε και εμείς κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Πάμε στο The Moon και γυρνάμε και θα κλείσω την εκπομπή που πέρασε ξανά, λέω, πάρα πολύ γρήγορα για μας τουλάχιστον. Ευελπιστούμε και για εσάς το ίδιο. Πάλι όπως ξεκίνησα, δηλαδή να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα απολαύσουμε το φεγγάρι της Συγκομιδής. Η Πανσέλινος θα κορυφωθεί στις 7:49, αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, ώρα Ελλάδος. Να υψώσετε το βλέμμα, είπαμε, στον ουρανό. Κάντε και μία ευχή, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να βγει αληθινή. Επίσης, μην τρομάξετε αν δείτε στα πράσινα που θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Δεν είναι γιατί θύμωσε ή βούζωσε, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Συγχωρεμένη γιαγιά η Βιβί, βούζωσες, μου λέγε, βούζωσες, ξύδι. Λοιπόν, στα πράσινα θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας φαρμακοποιού από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην παραλία φυσικά της Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας είπαμε για το Σαββατοκύριακο ότι αύριο λίγο θα μας θα μου σκέψει και γενικά θα πέσει η θερμοκρασία. Θα είναι ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο όπως του πρέπει, εξάλλου τέλη Σεπτέμβρη είμαστε. Οπότε εμείς όμως, κάποιοι από εμάς, εγώ δηλαδή, θα πάω για τη βουτιά μου στη θάλασσα έτσι να κλείσει η σεζόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Μοναστήριο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να ευχαριστήσω τόσο τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου, όσο και τον Φάνη τον Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουκλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι με φεγγάρια και έτσι, στολίδια και αστερόσκονη και όλα αυτά τα ωραία θα κλείσω με Killing Moon, Echo and the Bunnymen από το 1984. Να μην αφήσετε τίποτα, κανένα σας χαλάσει τη διάθεση, να περάσετε όπως ακριβώς γουστάρετε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα μετά από την πρωινή έκρηξη βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική. Επίσης αναζητούνται ακόμη 5 άτομα που όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 3 άτομα, τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της πυροσβεστικής, ενώ αυτή την ώρα μηχανήματα έργου βρίσκονται επί της οδούλης Σικράτους. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4.30 και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος κάνει ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι καλή και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τεθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί στην ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων, στην κατάσβεση, την σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στην Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιωνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης αύριο, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.acoustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κατεγραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μια αδυναμία του είχε ο Μάικλ Ντάγκλας εδώ που τα λέμε. Δικές του δημιουργίες φόρεσε σε 4 ταινίες, παρακαλώ, δεν είναι λίγο. Η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, ήταν στο Διαμάντι του Νείλου το 1985, δίπλα στην υπέροχη Κάθλιν Τέρνερ, την οποία επίσης έντυσε ωραία ρούχα. Όπως και στο Ολέθρια Σχέση 2 χρόνια αργότερα και στο Wall Street την ίδια χρονιά, το 1987 δηλαδή, στο δε βασικό ένστικτο του 92, ο άνθρωπος της εκπομπής μας έκανε ό,τι μπορούσε για να ντύσει τον Ντάγκλας καλά, πολύ καλά, πριν τον πιάσει στα χέρια της Sharon Stone, διότι μετά έμενε χωρίς ρούχα. Τον δε Don Johnson, φίλες και φίλοι, στο Miami Vice, αυτό κι αν δεν ήταν σειρά επιτυχημένη δεκαετία του 80, δίνοντας σε έναν εκ των δύο βασικών πρωταγωνιστών, τον Johnson, εκείνο τον αέρα, ναι, του κοσμοπολίτη, ήταν εκ των πραγμάτων και ωραίος άνδρας, με ένα ρούχο όμως το οποίο θα του έδινε την δυνατότητα να παραμένει κομψός αλλά και δραστήριος. Το Hollywood του είχε δυναμία. Το Hollywood είναι αυτό που δίνει τις εντολές. Αυτό είναι που σε ξεχωρίζει και σε καλεί, όπως έγινε και με το έργο Πρεταπορτέ του 1994, όπου ο καλεσμένος μας για σήμερα έντυσε τον γίγαντα Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Μη θαρείτε, φίλες και φίλοι, πως στόχος του ήταν να ντύνει ήρωες κινηματογραφικών ταινιών, προς Θεού. Αυτά έρχονται μετά. Ένας θάνατος τα έκανε όλα κάποτε και η ανάγκη για μια μεγάλη στροφή. Ο Νίνο Σερούτη, φίλες και φίλοι, είχε κάνει τις επιλογές του, αλλά η ζωή πολλές φορές έχει άλλα σχέδια, έστω και μόδας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και έκανα μια μικρή παύση για να πω και ναι, φίλες και φίλοι, μετά από πολύ καιρό, ένα ολόκληρο καλοκαίρι, μιας και οι άδειές μας δεν διασταυρώθηκαν, στην ρύθμιση του ήχου ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Billy Ocean για ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, και το When the Going Gets Tough. Από το Διαμάντι του Νείλου, την ταινία στην οποία προαναφερθήκαμε στην εισαγωγή, 1985. Το θρυλικό Λανιφίσιο Φρατέλι Τσερούτι το είχε ιδρύσει ήδη από το 1881 ο παππούς του. Λανιφίσιο στα ιταλικά είναι το κλωστοϊφαντουργείο. Κλωστοϊφαντουργείο αδελφών Τσερούτι λοιπόν. Το νερό της περιοχής ήταν σκετοκρίσταλο, με αποτέλεσμα η επεξεργασία μαλλιού να είναι μοναδική. Σόι πήγαινε το βασίλειο. Βέβαια, ο γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου του 1930 εγγονός του ιδρυτή της φάμπρικας, ο Νίνο, δεν ήθελε να αναπνέει κλωστές και μάλινα. Καλός μαθητής από μικρός, έδειξε εκκλήσεις στα κλασικά μαθήματα και στα 18 του εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο στο τμήμα της Φιλοσοφίας, και η αλήθεια είναι ότι δεν έκρυψε από κανέναν πως ήθελε να γίνει και δημοσιογράφος. Όμως το 1950, και ενώ ο Νίνο ήταν μόλις 20 χρόνων, ο πατέρας του πέθανε. Κάποιος έπρεπε να εγκαταλείψει τις σπουδές για να αναλάβει την επιχείρηση. Η επιστροφή του στη γενέτειρα του Μπιέλα, εκεί στον Ιταλικό Βορρά, στο πανέμορφο Πιεμόντε, ήταν μια ευκαιρία να συνομιλήσει με τον εαυτό του υπό νέες συνθήκες, και θα επένδυε σε κάτι που χαρακτήριζε την ίδια του τη χώρα, το στυλ. Στηριζόμενο στην τεχνογνωσία, σε σχέση με την παραγωγή εξαιρετικών υφασμάτων, ο Τσερούτι βούτυξε με το κεφάλι στην παραγωγή ρούχων στα τέλη της δεκαετίας του 50, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη υλικών αλλά και σχεδιασμού. Το χέρι του δεν έπιανε απλώς, που λέμε, ήξερε να τραβά γραμμές και καμπύλες με μαεστρία. Όμως η ραπτική δεν είναι μόνο υπόθεση φαντασίας. Χωρίς το απαραίτητο μορφωτικό επίπεδο, μακριά δεν πας. Ο Σερούτι ήταν ένας άνθρωπος που πότε δεν σταμάτησε να επιμορφώνεται, πάνω απ' όλα για τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά η γνώση αναπόφευκτα βγαίνει και στη δουλειά. Έτσι, το 1957 παρουσιάζει την πρώτη του σειρά ρούχων, την Hitman, στο Μιλάνο, και προκαλεί σεισμό, πραγματικό σεισμό. Ο Σερούτι γύρισε αιώνες πίσω, φίλες και φίλοι. Βλέπετε, οι ρίζες της ναπολιτάνικης ραπτικής βρίσκονται στον 14ο αιώνα και συγκεκριμένα στην ίδρυση της παλαιότερης ένωσης ραπτικής της Ιταλίας, την Confraternita dell'Arte dei Giubbonai e Ossitori, δηλαδή την αδελφότητα των κατασκευαστών σακακιών και των ραφτών. Τα μέλη της αδελφότητας εκείνης ήταν από τα πρώτα που δημιούργησαν έτοιμα ανδρικά ενδύματα, κατασκευασμένα εξυπακούεται στην Νάπολη, και τα έστελαν σε βασιλείς, ευγενείς και εύπορους σε όλη την Ευρώπη. Οι Ναπολιτάνοι αξιοποίησαν κάθε τεχνολογική καινοτομία και αλλαγή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο θρυλικός μέγας ράφτης, ο Γενάρο Ρουμπινάσι, αποκαλούνταν Arbiter Elegantiarum, δηλαδή κάτι σαν διαιτητής κομψότητας, αυθεντία κομψότητας, και έδινε τις συμβουλές του στην αριστοκρατία της πόλης σχετικά με τον ντύσιμο. Ο λόγος του Ρουμπινάσι ήταν νόμος.
Ο άνθρωπος αυτός που δούλευε το ανεπανάληπτο εγγλέζικο έφασμα που ήδη από τα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης ήταν νούμερο ένα παγκοσμίως, δεν ξέφυγε ποτέ από την ιδέα των προγόνων του. Και ποια ήταν αυτή? Να ράβεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσεις να απαλλαγείς από τη ζέστη. Διότι εδώ είναι Νάπολη, δεν είναι Τωρίνο.

Torna su Ριέντο, φίλες και φίλοι, από μια μεγάλη μορφή του ιταλικού πενταγράμμου, τον Μάριο Λάντζα, διότι βρεθήκαμε και στην Νάπολη, Στην Νάπολη που έκανε πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Τι σήμαινε αυτό, σύμφωνα και με τον μεγάλο Γενάρο Ρουμπινάσι? Αφαίρεση κάθε τμήματος του σακακιού που θα προσέθετε ζέστη. Οι Ναπολιτάνοι ραφτάδες έβγαλαν τις φόδρες, τις επενδύσεις, τις βάτες, με αποτέλεσμα το σακάκι να χάνει την εντός εισαγωγικών σκληρή φόρμα του και να παρουσιάζει πτυχές από πάνω μέχρι κάτω. Η μόδα του Μιλάνου στα 1957, όταν παρουσίασε την πρώτη του σειρά ο Σερούτη, ήταν όμως διαφορετική. Παρ' όλα αυτά, ο Πιεμοντέζος Σερούτη θα τολμούσε να γυρίσει σε παλιές φόρμες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το δικό του τραπέ ήταν γεμάτο από πτυχώσεις. Φέρτε για παράδειγμα, για να καταλάβετε, το αρχαιοελληνικό στυλ, εκεί που η μεγάλη ποσότητα υφάσματος δημιουργεί αναπόφευτα εκείνο τον ωραίο κυματισμό της μιας πτυχής κάτω από την άλλη. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Ο Σερούτη δημιούργησε σχέδια όπου το ύφασμα έρε, ας το πούμε έτσι, ήταν ρευστό, εφαρμοζόταν με τρόπο φυσικό πάνω στη σιλουέτα. Ήταν το λεγόμενο αποδομημένο σακάκι. Να αναβιώσεις τον ναπολετάνικο τρόπο ραψίματος στο Μιλάνο του 1957, φίλες και φίλοι, ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, στο οποίο όμως ο Σερούτη δικαιώθηκε. Και η σειρά Hitman θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια ιδεών αλλά και προσώπων, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δίπλα στον Σερούτη έκανε και τα πρώτα του βήματα ο μετέπειτα πολύ μεγάλος και αυτός Γιώργιο Αρμάνι. Πάνω απ' όλα ήταν εκείνη η πρωτοπόρα σειρά που ενσωμάτωσε προτάσεις καθημερινού ντυσίματος, που ωστόσο διατηρούσαν την πολυτέλεια και την κομψότητα, προτάσεις ιδανικές για το γραφείο αλλά και για στιγμές χαλάρωσης. Το 1962 ο Τσερούτη θα ιδρύσει την Flying Cross μαζί με τον Οσβάλντο Τέστα, ο οποίος είχε ρίξει την ιδέα. Η Flying Cross ήταν η πρώτη πολυτελής ανδρική σειρά έτοιμων ενδυμάτων που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου, φέροντας στο προσκήνιο ένα χαρακτηριστικό αγγλο-ναπολετάνικο στυλ αυτή τη φορά, και χαρακτηρίστηκε έτσι διότι συνδύαζε την ναπολετάνικη ενδυματολογική παράδοση με την αγγλοσαξονική γεύση των υφασμάτων, όπως υπόθηκε τότε. Ετοιμαζόμαστε, φίλες και φίλοι, για Γαλλία, όπως θα δείτε και στο επόμενο κεφάλαιό μας. Ωραία. Φιλμ Μοσέ Κλάιν, Αλέν Τελόν, 1976. Θα τον ντύσει με υπέροχο τρόπο ο Σερούτη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για έκτο αγνοούμενο στο τριώροφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προεδρού πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Έφτασε στη Γαλλία ο Πάπας Λέων, ιστορική τετραήμερη επίσκεψη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM τη ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Δικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα, στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα και καλό φθινόπωρο και από εμάς, αγαπημένη Παναγιώτα. Την καλησπέρα μας στην Τατιάνα, στην Ειρήνη και την Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, τον φίλο, και στον Γιώργο τον στρατηγέλη εκεί στα ξένα, στον τηλέμαχο. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και στη Γεωργία. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Τσινκ Κόγκ από το Μόσιε Κλάιν του 1976. Άλλη μια κινηματογραφική ταινία στην οποία άφησε την σφραγίδα του ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε σήμερα, ο Νίνο Σερούτη. Κάναμε γέφυρα με τη Γαλλία. Γιατί εκεί που λες, να, όπου να είναι, θα ανοίξει σε κάποιο δρόμο του Μιλάνου την πρώτη του μπουτίκ. Εκείνος προτίμησε το Παρίσι και την Place de la Madeleine για να εγκαινιάσει το 1967 το πρώτο Maison de Couture, το Τσερούτι 1881. Αυτό το 1881, χρονιά ίδρυσης της κλωστοϊφαντουργίας της οικογένειας, θα τον ακολουθούσε μια ολάκερη ζωή. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι μετέφερε τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για να είναι, όπως έλεγε, πιο κοντά στην διεθνή πρωτεύουσα της μόδας. Και κάπως έτσι ο Σερούτη γίνεται ο πρώτος Ιταλός σχεδιαστής που λανσάρει την δική του μάρκα ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων υψηλής ποιότητας στη γαλλική πρωτεύουσα. Ένας Ιταλός όμως δεν θα άφηνε παραπονεμένες τις κυρίες που βρήκαν τον δικό τους παράδεισο στο κατάστημα που δημιούργησε ο Βίκο Μαγιστρέτη, ένας παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας. Ο Μαγιστρέτη δημιούργησε ένα περιβάλλον με μια εντελώς καινοτόμο ιδέα για την περίσταση, ένα περιβάλλον στο οποίο τα έπιπλα ήταν εξ ολοκλήρου αρθρωτά, σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες. Βέβαια, για να μην κακοκαρδίσει τους συμπατριώτες του, ο Σερούτη πήρε την εξής απόφαση. Η παραγωγή υφασμάτων με το όνομα Lanificio Fratelli Σερούτη και η ετικέτα Hitman παρέμειναν στην Ιταλία. Κάπως έτσι, με το πέρασμα των χρόνων, η συνένωση των Τσερούτη, της κλωστοϊφαντουργίας και της Χίτμαν με έδρα την Κορσική σχημάτισαν την Φρατέλη Σερούτη, δηλαδή την ομάδα των αδελφών Τσερούτη. Προαναφερθήκαμε και στη σφραγίδα που άφησε ο Σερούτη, φίλες και φίλοι, σε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της δεκαετίας του 80, το Miami Vice. Πάμε εκεί λοιπόν για να ακούσουμε τον Glenn Frey στο You Belong to the City.

Το 1996 ο Νίνο Σερούτη διόρισε τον Νάρτσισο Ροντρίγκες δημιουργικό διευθυντή της εταιρείας του. Όνομα και αυτό, Νάρκισος. Ένα χρόνο αργότερα, μάλλον δεν τα πήγαν καλά, και στα μέσα του 1997 ο Σερούτη αντικατέστησε τον Ροντρίγκες με τον ελληνικής καταγωγής διεθνούς φήμης σχεδιαστή Αμερικανό Πίτερ Σπηλιόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε ως βοηθός της Μπιαζιώτη στη Ρώμη, πέρασε από την Ντόνα Κάραν και από μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικές φίρμες. Και ό,τι ακούτε μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, είναι χωρίς επίδειξη μόδας. Γυρίζουμε λίγο πίσω το χρόνο. Ναι, μόνο με παρουσίαση στις μπουτίκ και στα περιοδικά δούλευε στα πρώτα χρόνια ο Σερούτη. Είχε έρθει βέβαια η ώρα και το 1968 η εταιρεία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της επίδειξη. Πλέον το λεγόμενο casual chic είναι γεγονός. Η νέα τάση θα τον φέρει σε διάφορους τομείς, όπως αυτός του κινηματογράφου. Όπως βλέπετε, πέραν των αναφορών που κάναμε στην εισαγωγή της εκπομπής, μια σειρά από τραγούδια μας θυμίζουν το ότι ο Σερούτη έδισε πάρα πολύ κόσμο της 7ης τέχνης, όχι μόνο για τελετές, αλλά κυρίως για γυρίσματα. Μπορεί να ήταν ένας αγαπημένος σχεδιαστής των Star, αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος μια χαρά έγραφε στην κάμερα. Για παράδειγμα, στην ταινία Holy Man με τον Eddie Murphy υποδίεται τον εαυτό του, φοβάται κομματάκι τα αεροπλάνα και πριν την απογείωση ζητά από τον πρωταγωνιστή να τον βοηθήσει με τις υποτιθέμενες υπνοτικές του δυνάμεις. Και βέβαια θα υποδηθεί τον ίδιο του τον εαυτό στις ταινίες Catwalk του 1996 και Cannes Man της ίδιας χρονιάς. Σταδιακά η εταιρεία του έμπαινε όλο και πιο δυνατά στον κόσμο της παραγωγής συλλογών που ήταν προσιτές για όλο και περισσότερο κόσμο. Πολύ μεγάλοι μόδιστηροι το έκαναν. Κάποιοι μπρος στον κίνδυνο των οικονομικών απολειών, κάποιοι στη λογική ας μην περιμένουμε να δούμε τον γκρεμό για να σχεδιάσουμε μια γέφυρα. Έτσι λοιπόν παρουσιάζει γυναικεία και ανδρικά ρούχα με τις σειρές Cerruti Arte, Cerruti Jeans, την Cerruti Brothers, την 1881 Shapes για την ασιατική αγορά και δεν φοβήθηκε να δημιουργήσει τα δικά του αρώματα και αξεσουάρ. Πάντα πιστό στο αυθεντικό μάλινο, ο Σερούτη προσπαθεί διαρκώς να ταιριάζει με τις καθημερινές προκλήσεις της κάθε εποχής, αλλά και με τις

38 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο ανδρικό άρωμα της μάρκας που ονομάζεται απλά Νίνο Σερούτη, ενώ τη δεκαετία του 80 δημιουργείται μια νέα σειρά αθλητικών ειδών η οποία εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως για τα ρούχα του τένις και του σκι, με πρεσβευτές δύο κορυφαίους του είδους, τον Αμερικανό τενίστα Jimmy Connors και τον Σουηδό σκιέρ Ingemar Stenmark. Αλλά, κατά ψέματα, φίλες και φίλοι, το εμανερό δεν γίνεται και αν γίνεται δεν πίνεται. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να συγκριθεί με τη στιγμή που η μητέρα της Φόρμουλα 1, η πιο ένδοξη σημαία της Ιταλίας, η Φεράρι, αποφασίζει να αναθέσει στον Νίνο Σερούτη το σχεδιασμό των ρούχων της το 1994. Είτε όμως σχεδίαζε για νυχτερινά κοκτέιλ, είτε για τις συνεντεύξεις τύπου των οδηγών της Φεράρι, ο Σερούτη παρέμενε ένας άνθρωπος που δεν έκανε εκπτώσεις ούτε στις ιδέες του και κυρίως στα υλικά. Έλεγε, το πρόβλημα είναι ότι σήμερα, από την αγωνία τους να ευχαριστήσουν τα μέσα ενημέρωσης, πολλοί σχεδιαστές ακολουθούν αμφισβητήσιμα μονοπάτια, μονοπάτια που μοιάζουν θέατρο. Όμως η άνεση και η φυσικότητα είναι απαραίτητες. Το ρούχο είναι το δεύτερο δέρμα μας και πρέπει να είναι σε αρμονία με το σώμα. Πρέπει να είναι και όμορφα και ποιοτικά. Ποτέ μου δεν πίστεψα στην καλλιτεχνική ασχήμια.

Πενιντάρης τότε, μόλις ερχόταν από ένα άσχημο διαζύγιο, πολλά χρόνια ηρωίνης, ο Πίτερ Κογιότ θα δοκιμάσει στο Bitter Moon του Ρωμάν Πολάνσκι, εκεί όπου σχεδιάζει μεταξύ άλλων βέβαια και ο Τσερούτη. Μεταξύ τους θα δημιουργηθεί μια υπέροχη φιλία, σε σημείο που ο Σερούτη τον καλούσε πυκνά συχνά να λαμβάνει μέρος σε δικές του επιδείξεις. Από την ταινία εκείνη, φίλες και φίλοι, του 92, ακούσαμε τους Eurythmics στο Sweet Dreams. Φορά πλέον στο πέτο του το μετάλλιο του υπότη της εργασίας που θα λάβει από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας το 2000. Είμαστε όμως στα χρόνια στα οποία οι παλιοί νοικοκυρέοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση, αλλά και στη νέα μόδα που λέει «πούλα όσο είναι καιρός». Τον Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης, ο Σερούτη πουλά το 51% της εταιρείας στην Finpart, έναν ιταλικό βιομηχανικό όμιλο. Το μετάνιωσε. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο όμιλος αγόρασε και την υπόλοιπη εταιρεία, αναγκάζοντας τον 71 χρόνων Τσερούτη να δηλώσει ασυμβίβαστες διαφορές. Ήταν πλέον πολύ πικραμένος όταν παρουσίαζε την τελευταία του συλλογή για την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 2002. Το πάθος της Σερούτη δεν υπήρχε πλέον. Και όταν ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να μιλήσει για το φινάλε, θα πει αλήθειες. «Υπάρχει μεγάλη διαφορά», είπε, «μεταξύ Made in Italy και Made in Italy». Αυτό που δημιούργησε το φαινόμενο Made in Italy κάποτε ήταν ο θαυμασμός των Αμερικανών στη μεταπολεμική περίοδο για τον τρόπο ζωής μας και την δεξιοτεχνία μας, την οποία κάποιος τότε κατάφερε να βιομηχανοποιήσει με μεγάλη σοφία. Σήμερα το Made in Italy έχει γίνει μια βολική ετικέτα, η οποία μπαίνει σε προϊόντα που έχουν πολύ μικρή σχέση με τον πολιτισμό μας και που ίσως κατασκευάζονται αλλού. Σήμερα, κατέληξε ο Σερούτη, το Made in Italy από πείνα για κέρδος έχει δώσει τον εαυτό του μια βαριά στρώση εμπορικής βαφής, η οποία κινδυνεύει να παραμορφώσει τα πάντα. Μέχρι τέλους θα ξαναπώ, φίλες και φίλοι, διότι δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες μορφές πλέον. Ο Σερούτη δεν έχασε το γούστο του, παραμένοντας σταθερά προσκολλημένος στην παράδοση της έρευνας και της καινοτομίας που αντιπροσωπεύει η οικογένειά του. Πέθανε στις 15 Γενάρη του 2022 στο Βέρσιολι της Βόρειας Ιταλίας. «Φορά ακόμα ρούχα που σχεδίαζα μόνος μου», έλεγε. «Έχω μια περίεργη φυσική διάπλαση και μου είναι πολύ δύσκολο να βρω κάτι που θα μου ταιριάζει. Οι φανταστικοί μου ράφτες έβαλαν τα πάντα στη θέση τους και είμαι χαρούμενος πλέον, διότι προσέξτε», πως τελειώνει, φίλες και φίλοι, «στυλ είναι να βάζεις το προσωπικό σου ύφος. Φυσικό το κάνει η κομψότητα». Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Ροξέτ και το «It Must Have Been Love» από το «Pretty Woman» του 1990, τον έντυσε ωραία το Richard Gere. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, το γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό εάν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τη θέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων στην κατάσβεση, στη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στη Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανηλίκους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη, ενώ στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερέα. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Αύριο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out. Fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102, είναι Παρασκευή, Παρασκευάρα για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, 25 Σεπτεμβρίου 2026, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς την ακρόαση, 693-0078-228, ο αριθμός Viber του σταθμού. Να ξεκινήσουμε με χρηστικά πράγματα. Η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην Τρίγλια Χαλκιδικής είναι υπομερικό έλεγχο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αν είσαστε στην περιοχή και ανησυχήσατε, νομίζω ότι πάβει κάθε λόγος ανησυχίας. Η φωτιά είχε ξεσπάσει 4,5 σε χαμηλή βλάστηση, 22 πυροσβέστες εκεί, 7 οχήματα, νωρίτερα υπήρχε και ελικόπτερο. Φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο. Χθες βράδυ, τελειώνοντας την εκπομπή από εδώ, λέγαμε για την Εθνική Ελλάδος. Όσοι την είδανε, νομίζω ότι αναφώνησαν, να είχα χίλια μάτια αυτή την ομάδα να βλέπω. Εξαιρετική απόδοση. 95-1-2 με το ένα πόδι στην τρίτη θέση. Αλλά επειδή βλέπω και Γερμανία, Ολλανδία σε φάση ανασύνταξης, ποτέ μη λες ποτέ, αυτά τα παιδιά έχουν πολύ μέλλον. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο, βγήκε η είδηση, η Manchester City είναι ένοχη για παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών της Premier League. Κατηγορίες 115 στο σύνολο της είχαν απαγγελθεί. Ένοχη για όλες εκτός από μία. Φαίνεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2009 και 2018. Και δεν παρήχε η ομάδα ακριβείς οικονομικές πληροφορίες για παίκτες και προπονητές για τις πληρωμές του. Και μια περίοδο που η Manchester City κατέκτησε 3 φορές το πρωτάθλημα και 4 φορές το League Cup, έχουμε κυρώσεις που κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμη και αποβολή από το πρωτάθλημα. Thank you.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη αυτή την ώρα με τη σκέψη μας σε εσάς που βρίσκεται, που βρίσκεστε εκατέρωθεν το 2-2 των Μαλγάρων και είτε φεύγετε από τη Θεσσαλονίκη είτε επιστρέφετε. Γιατί ταλαιπωρείστε, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο από νωρίς το μεσημέρι λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί στο οδόστρωμα. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, δεν μπορείτε να το αποφύγετε εκτός αν προτιμήσετε άλλες διόδους. Υπάρχουν μέσα από τα χωριά, αλλά και εκεί ταλαιπωρία. Κουράγιο λοιπόν όσοι είστε στο δρόμο και μποτιλιαρισμένοι εκεί στα διόδια, θα περάσει λίγη υπομονή. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά. Για τρίτη χρονιά διοργανώνεται στην Ηλιούπολη, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τα εμπορικά καταστήματα θα συμμετέχουν με προσφορές και εκπτώσεις για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, αθλοπαιδιές, γυμναστικές επιδείξεις. Υπάρχει κλήρωση πλούσιων δώρων. Στις 6, από τις 6 μέχρι τις 9.30 στην οδό Μακρυγιάννη θα είναι όλες οι εκδηλώσεις. Η οδός Μακρυγιάννη είναι πεζοδρομημένος πια στην Άνω Ηλιούπολη για την Λευκή Νύχτα. Η γιορτή θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Ήβης Αδάμου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9 το βράδυ. Λίγο αργότερα στο Θέατρο Γης ο Παύλος Παυλίδης δίνει συναυλία στη Θεσσαλονίκη, νομίζω η τελευταία του για φέτος συναυλία στην πόλη, και όσοι είστε εκεί, ζηλεύουμε που είστε εκεί, ευχόμαστε να την απολαύσετε και κάντε ένα, πείτε ένα σύνθημα και για μας που δεν είμαστε.

dolci nella cucina un palito. Έκανε τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα. Πιο κίτρινα τα φυλλέτα, πιο πλέιτα η θάλασσα. Το σύννεφο στο βάθος πιο λευκό. Το κορίτσι με το κοκκίνο παλιτό σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον ώμο της

χαλαρό στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα. Πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος.

κλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό έτρεχε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα, απόγευμα στην Αττική Οδό. Με κοίταξε για λίγο ερπάνω από τον νόμο της, συνέχισε το δρόμο της, έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα η οποία λέει ποια Αδάμου και ποιος Παυλίδης. Εδώ είμαστε στο σπίτι, ακούμε Fade Out. Και είναι και αυτή μια εναλλακτική και μάλιστα αρκετά σοβαρή και πολύ όμορφη. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-00-78-228. Σήμερα το μπάσκετ θρηνεί, πόσο μάλλον το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί, έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Έχει εργαστεί σε διάφορες ομάδες, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, Δημόκρητο Ηρακλή, ΠΑΟ Κάρι, Μακεδονικό. Έχει περάσει από όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και δεν έχει βρεθεί ούτε ένας οπαδός να πει έστω μια μομφή εναντίον του. Έχει προπονήσει και την ΑΕΚ. Είναι τρίτος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, 341, πίσω μόνο από Γιάννη Ιωαννίδη και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του, η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ, δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1 το 2008 και το 2014. Εκτός από 341 νίκες και τρίτη θέση, είναι πρώτος με τα περισσότερα παιχνίδια στην Α1 κατηγορία. Έχει ξεπεράσει τα 700 παιχνίδια πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και είχε απλήρωτους παίκτες αλλά και τον ίδιο τον προπονητή. Ο Σούλης Μαρκόπουλος φέρεται να είχε συμφωνήσει το 2014 με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις του κόσμου, καθώς έβλεπε έναν προπονητή ο οποίος κρατούσε τρίτη και τέταρτη μια ομάδα που σε διαφορετικές συνθήκες θα υποβιβαζόταν, τελικά ο Σούλης Μαρκόπουλος, αν και θα μπορούσε να κάνει προσφυγή και να μείνει ελεύθερος, μετά και από πιέσεις της διοίκησης, αποφάσισε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Είχε, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Το τελευταίο αντίο θα το πουν φίλοι και συγγενείς τη Δευτέρα στο Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης στις 11 το πρωί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για εκ το αγνοούμενο στο τριόλοφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια, κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό, ο Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Σαν Ντε Φρανς. Εκτάκτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μιλούσαμε για τον Σούλη Μαρκόπουλο που έφυγε σήμερα από τη ζωή και το δικό του αντίο λέει ο Σούλης στο Σούλη Μαρκόπουλο Γιάννης Ανδρουλιδάκης, αθλητικογράφος, ο οποίος θυμάται την πρωτοχρονιά του 1994 όταν ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έφυγε από τον ΠΑΟΚ μετά από εξώδικο που είχε στείλει στην τότε διοίκηση και ανέλαβε ο Σούλης Μαρκόπουλος που τότε ήταν βοηθός του μεγάλου Ντούντα και έπαιξε ένα απίθανο μπάσκετ με 6,5 παίκτες όπως αναφέρει η πιο κοντή και λιγότερο αθλητική ομάδα της Ευρώπης που στο τέλος τους νικούσε όλους με δίδυμο ψηλών τον Μπέρι που ήταν 2-0-3 και τον Σάβιτς που ήταν 2-0-5 και δεν πηδούσε ούτε εφημερίδα. Αυτό ήταν και το βασικό στοιχείο των ομάδων του Μαρκόπουλου όπως λέει μπορούσαν να γυρίσουν από τον πάγο, από τους 20 πόντους, από τους 25 και μετά να κερδίζουν στο τέλος και να βγαίνει ο Σούλης Μαρκόπουλος χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις του τις πιο αντιεξυγχρονιστικές λέξεις που μπορεί κανείς να φανταστεί. Στο πρώτο ημιχρόνιο αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα. Έτσι μιλούσε ο Σούλης Μαρκόπουλος και γενικά λέει για τον Σούλη Μαρκόπουλο ότι είναι πιο ΠΑΟΚ και από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είδε που τον κάνει πιο ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ και θυμήθηκε και μια απίθανη ιστορία ότι ως προπονητής του ΠΑΟΚ αντιμετώπισε σε αδιάφορο αγώνα για το δικέφαλο την ομάδα του γιού του, ο οποίος ήταν επίσης προπονητής σε αντίπαλη ομάδα, η οποία όμως η ομάδα του γιού του ήθελε νίκη πάση θυσία για να σωθεί και να παραμείνει στην κατηγορία. Και όμως ο Σούλης Μαρκόπουλος νίκησε με τον ΠΑΟΚ την ομάδα του γιού του και την έριξε κατηγορία γιατί όπως έλεγε το αντίθετο θα ήταν άδικο για τον κόπο κάποιου άλλου. Αυτός ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και το αστυνομικό δελτίο σήμερα είχε μια απίθανη είδηση. Λοιπόν, σε αυτή την είδηση έλεγε ότι οι αστυνομικοί εξιχνίασαν κλοπές και διαρρήξεις που έγιναν στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου το διάστημα Απριλίου 2024, Μαΐου 2025, ένα χρόνο δηλαδή διάστημα. Κατά την έρευνα είδαν προανακριτικό υλικό και προέκυψε η συμμετοχή 8 ατόμων σε συνολικά, όπως είπαμε, 7 περιπτώσεις κλοπών. 2 κλοπές από καταστήματα και 5 από δημόσιο χώρο. Η λία των δραστών, λέει, περιελάμβανε το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, προϊόντα συνολικής αξίας 2.883 ευρώ και ένα σκύλο. Όλα καλά ρε παιδιά, δηλαδή πήρατε λεφτά, πήρατε προϊόντα. Το σκύλο τι δεν τον κάνετε. Τι να το, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σε ένα σκύλο. Και επίσης, άντε, οι δράστες πήραν το σκύλο. Ο σκύλος τι έκανε, πήγε μαζί τους ή και ο θελός ή δεν χάβγησε τέλος πάντων να διαμαρτυρηθεί που τον παίρνανε. Δεν ξέρω τι νοήματα μου κάνει ζωή που το λεπούλο απέναντι. Μπορεί να ήταν μικρός, να γάβγιζε να διαμαρτυρηθεί ρε παιδί μου, να πει τι, με παίρνουν εδώ ξένοι άνθρωποι, ήρθαν εδώ και μαρπάζουν. Τελικά το σκύλο δεν μάθαμε ποτέ τι το κάνανε, αν ζήτησαν λίτρα, αν τον άφησαν ελεύθερο, δεν ξέρουμε. Τα προϊόντα φαντάζομαι θα τα φάγανε όπως και τα χρήματα. Η τύχη του σκύλου παραμένει άγνωστη.

Ποιο είναι το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης? Το μπαλκόνι της Μαρίας Χατζικυριακού, που ψηφίστηκε βάσει του διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ως το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, και το επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου. Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Φανής Χαρίση, το μπαλκόνι είναι όντως καταπράσινο, τόσο που μοιάζει με ζούγκλα, μπουκαμβίλες, γιασεμιά, νυχτολούλουδα, λεμονοκυπάρισα, δεν ξέρω, ορτασίες και άλλα φυτά στο μπαλκόνι. Και όπως είπε η ίδια, το κληρονόμησε από τον πατέρα της και αποφάσισε να το διατηρήσει παρά το επίπονο της προσπάθειας. Το είχε φτιάξει ο πατέρας της στη μεταπολίτευση, όταν ακόμα η πόλη από τότε είχε πολύ τσιμέντο, και τότε ο πατέρας της είχε 30 φιλιές. Μεγαλώνοντας λοιπόν, ο πατέρας της έφευγε σε ταξίδι για δουλειές και της άφηνε σελίδες ολόκληρες με γραπτές οδηγίες για το πώς να περιποιείται τις 30 φιλιές του. Αν δεις αυτό, ράντισε με αυτό το φάρμακο κλπ. Και όταν ο πατέρας της ήταν στο νοσοκομείο, είχε μεγάλο άγχος τι θα γίνει με τα φυτά, αφού την ρωτούσε πώς είναι οι 30 φιλιές μου. Όταν ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, θεώρησε ως μονόδρομο να το διατηρήσει το μπαλκόνι. Πλέον όμως χωρίς 30 φιλιές, αφού δεν διατηρούνται στην πόλη, όπως είπε, καθώς αρεστώνουν συνέχεια, οπότε έχει φυτέψει νέα λουλούδια, όχι μόνο σε γλάστρες αλλά και σε παρτέρια στο κήπο της. Το μυστικό, λέει, ότι είναι αυτό που έκανε και ο πατέρας της. Δηλαδή μιλούσε στα φυτά, μιλά στις μπουκαμβίλες, τις οποίες διατηρεί επί 40 χρόνια, είναι οι ίδιες που είχε φυτέψει και ο πατέρας της. Μάλιστα, έχει τοποθετήσει ένα σύστημα αυτόνομου ποτίσματος και έτσι δεν ξοδεύει νερό πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύτιμο.

Και να σας πω ότι το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού, το οποίο δικαίως κέρδισε εδώ συγκεκριμένο μπαλκόνι, συνοδεύεται και από ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Όχι κι άσχημα.

τελειώνει ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε στον Οκτώβρη, ο οποίος είναι Αγιοδημητριάτικος για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο μήνας που γιορτάζει το πολιούχο της και φυσικά έχουμε τα Δημήτρια. Έτσι αύριο, αν κυκλοφορήσετε στο κέντρο της πόλης, μην εκπλαγείτε αν έρθετε αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών με μπάντες που θα παίζουν μουσική. Η μουσική λοιπόν βγαίνει αύριο Σάββατο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας για μια ολόκληρη μέρα τους δρόμους στο κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Οι δρόμοι της μουσικής είναι το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων. Διοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού από το πρωί ως το βράδυ. Δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες με μουσικούς. Γεμίζουν με μουσικούς, performance και καλλιτεχνικές δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Οπότε, να είστε προετοιμασμένοι.

mixtures bridge. Propellers forward. Flaps set.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, τον γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί και μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε την στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από την Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμό σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Ματζωνάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Στη Σταυρούπολη σήμανε συναγερμός όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη. Στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιουνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παραδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

δάχτυλο στο φρένο, κοκαλωμένο μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια, στα χίλια κυβικά σου, πλάι στα χίλια.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out των 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Πού είστε, τι βλέπετε, τι γίνεται εκεί που είστε. Πείτε μας ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε με φωτογραφίες, βίντεο ή γραπτό μήνυμα. Λοιπόν, μιλούσαμε για τη Θεσσαλονίκη και τι είναι αυτό που κάνει μια πόλη να ξεχωρίζει στο παγκόσμια σκηνή, τι είναι αυτό που κάνει, την κάνει θελκτική για τους επισκέπτες. Την απάντηση δίνει ο Παγκόσμιος Δείκτης Πόλεων 2026 του Oxford Economics. Είναι πολύ πέρα από την οικονομική ισχύ, την αρχιτεκτονική ή τα αξιοθέατα. Ο δείκτης κατατάσσει 1000 πόλεις στον κόσμο με βάση 5 κριτήρια: διακυβέρνηση, οικονομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Στην κορυφή της φετινής λίστας βρίσκονται η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι, ενώ πόλεις όπως το Σιάτλ και το Δουβλίνο έχουν υψηλές επιδόσεις. Okay, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την οικονομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, λογικό Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι να βρίσκονται ψηλά, αλλά ποιότητα ζωής προφανώς θα είναι και εκεί πολύ υψηλά για να βρίσκονται σε αυτή την κατάταξη. Κοιτάζοντας τις πόλεις λοιπόν που βρίσκονται στην κορυφή, προκύπτουν 4 βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία σύμφωνα με το BBC βοηθούν να εξηγηθεί γιατί ορισμένες πόλεις εξακολουθούν να είναι τόσο ελκυστικές για να ζει κανείς ή να τις επισκέπτεται. Σύμφωνα με το συνολικό δείκτη, η Αθήνα βρίσκεται στην θέση 252, η Δε Θεσσαλονίκη πολύ πίσω στην θέση 439. Παρότι η Θεσσαλονίκη στις επιμέρους κατηγορίες βρίσκεται στο πρώτο μισό του πίνακα, στις κατηγορίες της οικονομίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου πέφτει πολύ χαμηλά και αυτό είναι που τη ρίχνει στη συνολική κατάταξη. Οι πόλεις που καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις έχουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο πολύ ψηλά ένα δείκτη που αποτυπώνει δεξιότητες, μορφωτικό επίπεδο και ποικιλομορφία πληθυσμών, εισρωή ταλέντου, νέων ιδεών, μπορεί να μεταμορφώνουν ολόκληρες γειτονιές, γαστρονομία, πολιτισμό κτλ. Ας ελπίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει πιο φιλική τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Και πάμε από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, όπου μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2022, ο Κροάτης μοτοσυκλετιστής Άντουν Κόλινγκ επισκέφθηκε την Καβάλα για να κάνει, κάνοντας ένα ταξίδι με τη μοτοσυκλέτα του, εντελώς μόνος. Στην περιοχή της Λιδίας, ένα αγροκτικό όχημα βγήκε από έναν παράδρομο, συγκρούστηκε πλαγιομητοπικά με τη μοτοσυκλέτα του και τραυματίστηκε σοβαρά σε χέρι και πόδι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, η μοτοσυκλέτα καταστράφηκε και εκείνος βρέθηκε ξαφνικά μακριά από την πατρίδα του, σε μια ξέρη χώρα, χωρίς να ξέρει ελληνικά, χωρίς να έχει κάποιον δικό του άνθρωπο κοντά. Μια ανάρτηση έβαλε σε μια σελίδα μοτοσυκλετιστών στα social media και δύο μοτοσυκλετιστές από την Καβάλα, επίσης που αγαπούν τη μοτοσυκλέτα, έσπευσαν την ίδια κιόλας μέρα στο νοσοκομείο για να το βοηθήσουν. Και δεν ήταν μόνο μια μέρα, ήταν κάθε μέρα. Ο Αλέξης λοιπόν και ο Ανέστης, δύο καβαλιώτες, ήταν εκεί καθημερινά για τον Κροάτη μοτοσυκλετιστή. Έφτασαν σε σημείο, πέρα από τις διαδικαστικές διαδικασίες, δηλαδή έγγραφα και τα λοιπά, να επικοινωνούν με την οικογένειά του για να τους περιγράφουν την κατάστασή του, πώς είναι και τα λοιπά, να τον ταΐζουν κιόλας, γιατί δεν είχε πρόβλημα με το χέρι και δεν μπορούσε να φάει. Ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε ξαφνικά σε μια ξένη χώρα τραυματισμένος και χωρίς να μπορεί να συνεννοηθεί και δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε μόνο του, περιγράφουν στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο οι δυο τους. Τελικά, αφού πέρασαν οι μέρες, βγήκε από το νοσοκομείο, πήγε στην πατρίδα του, πήγε σε κέντρο αποκατάστασης γιατί είχε θέματα λόγω του τραυματισμού σε χέρι και πόδι, τον αποχαιρέτησαν όταν έφυγε από το νοσοκομείο, χωρίς να ξέρουν αν θα το ξαναδούν. Πριν από λίγες μέρες, ο ένας από τους δύο καβαλιώτες έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του που του είπε ότι έρχεται ο μοτοσυκλετιστής από την Κροατία στην Ελλάδα με ένα και μοναδικό σκοπό, να τους ξαναδεί και να τους ευχαριστήσει. Οι τρεις φίλοι λοιπόν ξαναβρέθηκαν, θυμήθηκαν τι έγινε, είπαν για την αγάπη τους μοτοσυκλέτα, αν και ο Κροάτης, όπως είπε, δεν ξαναοδήγησε από τότε γιατί το έβαλε έτσι ως σχέδιο, είναι πλέον οδηγός ταξί και θυμήθηκαν τα παλιά, ανανέωσαν τη φιλία τους. Και μάλιστα έστειλαν και ένα μήνυμα ότι αυτό που έσωσε τη ζωή στο συγκεκριμένο ναυάτι είναι ότι φορούσε πλήρη μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό και όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο, αυτό ήταν που του έσωσε τη ζωή.

Αν ακούτε ασθενοφόρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι μην πανικοβάλλεστε, φαίνεται ότι κλήθηκαν για ένα περιστατικό που αφορά κάποιον ο οποίος δεν ένιωθε καλά και μάλιστα φαίνεται να έχει κάποιο θέμα με την υγεία του σοβαρό και οι συγγενείς κάλεσαν ασθενοφόρο, οπότε έσπευσαν αμέσως οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, οι γιατροί, για να δουν τι συμβαίνει. Αν έχουμε οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, βρέθηκαν 2 διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια, κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Να πούμε ότι όσον αφορά την αναστάτωση που επικράτησε πριν από λίγο στο κέντρο της πόλης, επρόκειτο για ένα παιδάκι το οποίο δεν ένιωθε καλά. Κάλεσαν συγγενείς του ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε από την οδό Παύλου Μελά προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, συνοδεία μοτοσυκλετιστών της αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορα η διακομιδή. Ελπίζουμε όλα να είναι εντάξει και να μην χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, χθες λέγαμε για την εθνική, να είχα χίλια μάτια την εθνική να βλέπω και μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είδατε χθες ή όσοι ήταν στο πάγκο της εθνικής, καθώς όπως φαίνεται υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στο εξωτερικό και οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε απλοί φιλάθλοι ούτε καν τους γνωρίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι ξέρετε τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος αγωνίζεται στην Πορτογαλία στη Λίγκα Πορτουγκάλ με τη φανέλα της Φαμαλικάο και προχθές στη νίκη της ομάδας του επί της Νασιονάλ έβαλε 2 γκολ και ήταν ο MVP της αναμέτρησης, ο πολυτιμότερος παίκτης. Έχει φτάσει ήδη στα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Είχε πάει στην Αμερική, στη Chicago Fire και το MLS και από εκεί στη συνέχεια ξαναγύρισε στην Ευρώπη, τη Ελβετία και Λουγκάνο. Εκεί καθιερώθηκε στην αρχή και πήρε μεταγραφή για τη La Liga Portugal και την Famalicão, όπου πλέον παίζει σχεδόν βασικός. Έχει ήδη σημειώσει 5 τέρματα στα τέλη Σεπτεμβρίου και βρίσκεται σε τροχιά για να κάνει το προσωπικό του ρεκόρ όσον αφορά τα περισσότερα γκολ στη σεζόν. Παίζει στην Εθνική Ελπίδων κάτω των 21 ετών στην Εθνική Ομάδα και προετοιμάζεται για μια σειρά από αναμετρήσεις που έχει η ομάδα με Γεωργία, Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία. Και αν αναρωτιέστε, ναι, σωστά, ίσως το σκέφτεσαι, ξεκίνησε και αυτός από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έκανε τον ντεμπούτι του στην πρώτη ομάδα σε πολύ μικρή ηλικία. Τη σεζόν 2021-22 μέτρησε 10 γκολ με τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2. Πέρασε ως δανεικός από το Βόλο και μετά έφυγε για την Αμερική.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι 10 ακριβότερες εθνικές ομάδες στο Nations League. Υπάρχουν 4 κλαμπ που έχουν χρηματιστηριακή αξία πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στην κορυφή είναι η Γαλλία. Καθώς σύμφωνα με το Transfermarkt, η Γαλλία έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία για ποδοσφαιριστές της 1,52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί στη συνέχεια η Αγγλία με 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ισπανία που παρότι πήρε Μουντιάλ, πήρε Euro, είναι στα 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η τέταρτη ομάδα που είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι η Πορτογαλία με 1,01 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Ακολουθεί η Γερμανία με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στο επόμενο παιχνίδι. Μια ανάσα από το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου, 947 εκατομμύρια αποτιμάται. Ακολουθεί η Ολλανδία, η οποία είναι επίσης στον όμιλό μας, με 804,2 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν μετά η Νορβηγία, η οποία με Χάλαντ και με κάνα δυο ακόμα παικταράδες είναι στην 7η θέση, Βέλγιο στην 8η, Τουρκία στην 9η, πάνω και από την εθνική μας, και η Δανία στην 10η. Η Δανία η τελευταία έχει 418,5 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά την εθνική, χθες σας τα λέγαμε από τούτο εδώ μικρόφωνο, έχει χρηματιστηριακή αξία 320 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι λείπει και ένας Κωνσταντέλιας.

Προσέξτε τι λάθη κάνετε, γιατί ακόμα και για ένα ελάχιστο ποσοστό μπορεί να σας έρθει ένα ραβασάκι στο σπίτι ή αλλού, προκειμένου να πληρώσετε πρόστιμο. Ένα φαρμακείο λοιπόν εισέπραξε ένα διοικητικό πρόστιμο γιατί έκανε ένα λάθος. Το διοικητικό πρόστιμο αφορούσε 1.000 ευρώ, γιατί υπάρχει τέτοιος νόμος για αν κόψεις παραπάνω, αν εισπράξεις παραπάνω χρήματα για τιμολογημένα φάρμακα. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, στο φαρμακείο που διενεργήθηκε έλεγχος πριν από λίγες μέρες, διαπιστώθηκε ότι για ένα προϊόν το οποίο έφερε επικολλημένη ετικέτα τιμής 18,90, το φαρμακείο έκοψε απόδειξη των 20 ευρώ και 31 λεπτών, δηλαδή 51 λεπτά πάνω από την τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος. Το πρόστιμο λοιπόν που του έδωσε ήταν 1.000 ευρώ.

Το τραγούδι αυτό είναι 40 ετών. Έχει γραφτεί το 1946, γι' αυτό λέει και για μαγνητόφωνα και αυτό λέει και για φλασάκι που δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό USB. Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου και Φάνη Λιάκο, λίγο λιγότερο γιατί έκανε λιγότερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια συντροφιά σας ο Γιώργης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί τη οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενίκοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν από λίγο με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή και της αστυνομίας μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τη θέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. 1 εκατομμύριο πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο Πάπας ευλόγησε μωρά και παιδιά, ενώ μπήκε κατανυκτικά μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά τον Εσπερινό, ο Πάπας πηγαίνει από τα βόρεια προάστια στο Stade de France, στο στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περιμένουν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Ενώ τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών γαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερέα, αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αύριο, η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατή Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και κυρίως για το φιλαθλό κόσμο του μπάσκετ της πόλης μας. Νωρίτερα έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας σπουδαίος προπονητής που άφησε την υπογραφή του στο μπάσκετ της πόλης. Θα τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Νυχτερινή βάρδια Παρασκευής. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λόγω της δουλειάς είχα την τύχη και την τιμή να το γνωρίσω και να μιλήσουμε. Μιλάω για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ένας ευγενέστατος και πάρα μα πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος, σε βαθμό που έμοιαζε με πνευματικό, με ιερέα. Τόσο ηρεμία έβγαζε αυτός ο άνθρωπος. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Εγώ έχω μαλώσει άπειρες φορές με μπασκετικούς που τους έλεγα ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος είναι εισάξιος του Γιάννη Ιωαννίδη. Αδικημένος πάρα πολύ. Σε όποιες ομάδες βρέθηκε δεν είχε το κατάλληλο υλικό για να διεκδικήσει πρωταθλήματα, αλλά έκανε θαύματα ακόμα και με μέτριο υλικό. Συνδέθηκε περισσότερο με τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Κόρατς το 1994. Υπηρέτησε όμως και τον Ηρακλή και τον Άρη και τον Μακεδονικό και την ΑΕΚ. Πολυνίκης, 263 νίκες. Είναι ο τρίτος προπονητής στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με τις περισσότερες νίκες. Τον ενέταξαν στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ το 2023, μεγάλη τιμή. Κανείς δεν μπορεί να πει κακό λόγο για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Αντιθέτως, σήμερα όλοι τον αποχαιρέτησαν με τον τρόπο τους, στεναχωρέθηκαν όλοι. Εκτός από σπουδαίος προπονητής, ήταν και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είχε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στα παιδιά του, τον Χάρη Μαρκόπουλο και την Άντση. Ο Χάρης, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, ένα από τα μεγαλύτερα αν δεν είχε αυτό το ατύχημα με την υγεία του. Πολλοί λέγανε ότι θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που θα έβγαζε το ελληνικό μπάσκετ. Δεν έχει καμία σημασία όλα αυτά. Σημασία έχει η οικογένειά του αυτή τη στιγμή να το πάρει όσο πιο ψύχρεμα γίνεται. Δεν είχε ακουστεί κάτι, δεν ξέραμε κάτι. Μάλιστα τον είχα δει πρόσφατα και σε συνέντευξη. Δεν ξέραμε αν έχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Καλή δύναμη στην οικογένειά του. Τον αποχαιρέτησαν, όπως είπαμε, και η ΚΑΕ Άρης, και η ΚΑΕ Ηρακλής, και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ. Μέχρι και ο Γκάλης ανέβασε σήμερα ανάρτηση, στην οποία είπε: «Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου και εργάτη του μπάσκετ. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του». Αυτός ήταν ο Σούλης, εργάτης. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια είχε φτιάξει μαζί με το γιο του και μια ακαδημία για μικρά παιδιά και έβγαζε ταλεντάκια. Αγαπούσε το μπάσκετ πάρα πολύ. Ένας φιλόσοφος του αθλητισμού. Αν τον βλέπατε να κουτσάρει την ώρα του αγώνα, ήταν τόσο ήρεμος, ακόμα και όταν το σκορ ήταν κατά της ομάδας του, αυτός ήταν ήρεμος, σαν να έβλεπε λίγα λεπτά μπροστά. Ήξερε δηλαδή την εξέλιξη του αγώνα και δεν ταραζόταν. Καλό του ταξίδι στο φως.

Νωρίτερα εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εμείς θα τη γλιτώσουμε, σας το είπα και χθες. Λίγο πρόβλημα θα έχει η Χαλκιδική, αλλά λίγο σε σχέση με αυτό που θα αντιμετωπίσουν άλλες περιοχές της χώρας μας. Πάρα πολύ νερό θα πέσει στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο, στη Δυτική και Νότια Στερεά Ελλάδα. Την από σήμερα μέχρι και το πρωί. Το Σάββατο μετακομίζει η κακοκαιρία και πάει στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και στην Πελοπόννησο. Και την Κυριακή θα δούμε πάρα πολλές καταιγίδες στην Εύβοια. Αύριο θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Για την ακρίβεια θα αρχίσει να βρέχει από σήμερα μετά τα μεσάνυχτα. Και εκεί γύρω στις 1-2 ώρα το μεσημέρι αναμένεται να αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός. Μέχρι την Κυριακή θα κρατήσει η κακοκαιρία, αλλά εμείς τη γλιτώνουμε με λίγη πτώση θερμοκρασίας έως 2 βαθμούς και ελαφρό αεράκι. Φθινόπωρο είναι, μην γκρινιάζουμε, νερό χρειαζόμαστε, μας λείπει το νερό, να γεμίσουν οι ταμιευτήρες που χρειαζόμαστε για να μην έχουμε λειψιδρία το επόμενο καλοκαίρι. Αρκεί να μην είστε κάπου και να ταλαιπωρηθείτε. Σας τα λέμε λοιπόν ποιες περιοχές θα έχουν αρκετές καταιγίδες για να ξέρετε να μην πάτε.

Εντυπωσιακό να τα βλέπεις, αλλά σίγουρα δυσάρεστο να τα ζεις. Ανεμοστρόβιλος έγινε πριν από λίγη ώρα στη χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Άμα δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι άκρως εντυπωσιακά. Έπεσε και μια κολόνα της ΔΕΗ και έμειναν 8 χωριά χωρίς ρεύμα. Ήδη οι άνθρωποι της ΔΕΗ εργάζονται πυρετοδός για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Ελπίζουμε να μην αφήσει βαριά σημάδια η κακοκαιρία στην Κέρκυρα. Θυμόμαστε τι έγινε πέρσι και δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Take a walk on the wild side, and the colored girls say,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα βρέθηκαν δύο διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσεως από την Ευελπίδων, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο στην Τίνο, το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Παπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Την ώρα που πάμε στο Μεζινάδικο και πιο μπροστά παίρνουμε τα χάπια της πίεσης, φοβούμενοι τι θα αντικρίσουμε στο τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσουμε. Η τιμή της βενζίνης είναι κοντά στο 2,18, 2,22 έχω δει. Εκεί πέρα κυμαίνεται η τιμή της βενζίνης. Η Γερμανία σήμερα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα. Η βενζίνη έφτασε σε κάποιες περιοχές της Γερμανίας στα 2,35 ανά λίτρο. Η έκπτωση που θα γίνει στην τιμή, την τελική, που θα δουν οι Γερμανοί μετά την εφαρμογή των μέτρων, θα είναι περίπου στα 0,17 ευρώ ανά λίτρο. Σημαντική μείωση. Οι Γερμανοί βγήκαν στους δρόμους για την τιμή της βενζίνης, το ίδιο και οι Γάλλοι, το ίδιο και σε κάποιες περιοχές της Ισπανίας. Όλη η Ευρώπη ταλανίζεται από το ίδιο πρόβλημα, όχι ότι η Αμερική την έχει γλιτώσει, και εκεί πέρα οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί είναι και πολύ μεγάλες οι αποστάσεις στην Αμερική και χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους πιο πολύ από ότι εμείς. Και όπως καταλαβαίνετε, μια αύξηση της τιμής της βενζίνης αυξάνει και τα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Σήμερα όμως είχαμε μια ευχάριστη είδηση. Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Κάποια από αυτά μετέφεραν και βαρέλια πετρελαίου. 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ. Πολύ σημαντικό. Είχαμε να δούμε τέτοια ποσότητα να περνάει από εκεί από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο ήταν η τελευταία φορά που πέρασε τόσο μεγάλο φορτίο. Για να καταλάβετε τη σημασία αυτών των στενών, δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι το 20% της παγκόσμιας τροφοδοσίας περνάει από εκεί πέρα. Όσον αφορά το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, περνάει από αυτό το σημείο περίπου το 30% της παγκόσμιας παραγωγής. Σημαντικότατο να επανέλθει ξανά η ομαλότητα σε αυτή την περιοχή για να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα.

Δουβίκας και Τζόλης έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα χθες το βράδυ απέναντι στη Σερβία και έτσι πήραμε τους 3 βαθμούς, υπερπολίτιμοι, γιατί το επόμενο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα για το National League αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γερμανία στον ντεμπούτο του Κλοπ, ακόμα δυσκολότερο το έργο μας. Την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και την Κυριακή πάλι στο γήπεδο της Τούμπας, 10 παρατέταρτο πάλι ο αγώνας, θα αντιμετωπίσουμε την Γερμανία. Εγώ προσωπικά με 3 βαθμούς θα είμαι υπερευχαριστημένος σε αυτά τα 3 μάτς. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς έχει διαφορετική γνώμη, πιστεύει ότι θα πάρουμε περισσότερους. Δεν πάμε για να κλέψουμε τα παιχνίδια, πάμε για να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο, μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της, μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι. Είναι ασταθέστατη πίσω, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, ειδικά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή Ολλανδία. Η Γερμανία δεν με τρομάζει, με τρομάζει ο προπονητής της που θα φέρει κάτι καινούριο και δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Νομίζω ότι αν όχι την πρωτιά, τη δεύτερη θέση μπορούμε να τη διεκδικήσουμε μετά το χθεσινό πετυχημένο αποτέλεσμα.

Ο Βασίλης μας λέει, ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν καθολικής αποδοχής, αν και φίλαθλος του Άρη λέει, τον παραδέχομαι παρότι ήταν πιο πολύ παουκτσής. Σταματήστε να βάζετε φανέλες και ομάδες πάνω από προσωπικότητες και σας το λέω εγώ που δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι φίλαθλος του Άρη και όταν μπαίνω στο Παλέντε Σπορ έχω για δύο μέρες πυρετό, τόσο πολύ αγαπάω την ομάδα. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε ποτέ να σέβομαι προσωπικότητες όπως είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς, όπως είναι ο Νίκος Μπουντούρης, όπως ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος. Χιλιάδες παίχτες που πέρασαν από αντίπαλες ομάδες και βοήθησαν το άθλημα. Ο καλός αντίπαλος κάνει σπουδαιότερη τη νίκη σου. Αυτό να θυμόμαστε για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να μην έχουμε τέτοιες αντιπαλότητες, ειδικά μέσα σε μια ίδια πόλη. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, που δεν έχει νυχτερινή βάρδια και σας επιτρέπω να βγείτε. Στο Σινέβα Κούρα φιλοξενείται το International Micro Festival 2026, μια γιορτή αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους. 15 ταινίες διεκδικούν το βραβείο κοινού. Στο Σινέβα Κούρα. Το Κρουστόφωνο συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζει με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Μπορείτε να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Ξεκινάει στην Αγορά Άθωνος το Καπάνι Project. Κλείνει 10 χρόνια φέτος. Μουσική, DJs, συναυλίες, εικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις, παράλληλες δράσεις. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται στο Καπάνι Project. Να το στηρίξετε. Την Κυριακή το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο, θυμίζουμε. Προβάλλεται η ταινία «Άσπρο Πάτο» του με τον Μάτς Μίκελσεν, το σπουδαίο αυτό ηθοποιό. Πολύ ωραία ταινία. Στο κήπο του Γκέτε έρχεται ο Σαντέλ και υπόσχεται στο κοινό μια ζωντανή γιορτή μουσικής, χορού και αξέχασης εμπειρίας. Είναι κοσμοπολίτης αυτός ο τραγουδιστής. Ενώνει Μεσόγειο, Νοτιοανατολική Ευρώπη με σύγχρονη μουσική. Είναι πάρα

Λοιπόν, θα μεταφερθεί στο κινηματογραφικό πανί η κλασική πλέον ταινία των 80's, «Επιστροφή στο μέλλον». Η υπόθεση, για όποιον δεν την ξέρει, είναι ο έφηβος Μάρτι Μακφλάι που μεγαλώνει σε μια κομμόπολη της Καλιφόρνια. Θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που κατασκεύασε ένας ιδιόρυθμος επιστήμονας. Και αν δεν σας κάνει αυτή η ταινία, μπορείτε να πάτε στο Σινέα Απόλλων που οι Cinephile Δευτέρες φέρνουν την ταινία του Κρόνεμπεργκ, «Η Διχασμένη». Είναι η αληθινή ιστορία δύο δίδυμων γυναικολόγων που μοιράζονταν τα πάντα μέχρι και τις γυναίκες τους και η πορεία τους, βλέπουμε την πορεία τους προς την σχιζοφρένεια. Κλείνοντας, να πούμε ότι όσοι είχατε εισιτήρια για τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους, δυστυχώς θα χρειαστεί να τα επιστρέψετε και να πάρετε τα χρήματά σας πίσω, γιατί ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία λόγω προβλημάτων υγείας του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας, σήμερα οι Ουκρανοί πήραν το πράσινο από τους Αμερικανούς για να κατασκευάζουν πυράβλους Patriot στην Ουκρανία, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένουν πλέον βοήθεια από κανέναν, θα φτιάχνουν τα όπλα τους μόνοι τους για να πετυχαίνουν στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας. Ζήτησε 27 δισεκατομμύρια επιπλέον σήμερα ο Ζελένσκι. Είπε ότι είναι επιτακτικής ανάγκης να δοθούν αυτά τα χρήματα μέχρι και τον Ιανουάριο, γιατί οι επιθέσεις των Ρώσων έχουν αυξηθεί και κινδυνεύουν χιλιάδες ανθρώπους.

ανθρώπινη ζωή στο Κίεβο, μας υπενθύμησε ότι η Ουκρανία δεν είναι ο τελικός στόχος των Ρώσων. Επί της ουσίας είπε ότι αν πέσει η Ουκρανία κινδυνεύει και η Ευρώπη. Και ενώ έχουμε όλους αυτούς τους λόγους για να ανησυχούμε, έρχεται και σήμερα ένα έγγραφο που διέρευσε από την Κομισιόν που μιλάει για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξοικονομηθεί ενέργεια μέσα στο χειμώνα, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και συνεχιστούν αυτοί οι περιορισμοί που έχουμε τόσο από την Μέση Ανατολή όσο και από τη Ρωσία στο να βρούμε φθηνή ενέργεια.

FM. 69-30-07-82-28 στέλνετε τα μηνύματά σας και αφού ο Χρήστος σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, εγώ θα επιστρέψω και θα τα διαβάσω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι μάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή και της αστυνομίας μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ώρες αγωνίας έζησαν οι 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις φλόγες πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα μετά από την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 7.30 κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 2 υπήκοοι Τουρκίας σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής. 1.000.000 πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί και ευλόγησε μωρά και παιδιά μπαίνοντας μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά πήγε στα βόρεια προάστια, στο Stade de France, το στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περίμεναν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κόλωνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40.000.000 άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Ρηπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστόνης. Παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζινίας, του Μέριλαντ, του Ντέλαουερ και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν βρεθεί ήδη από την Τετάρτη αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα. Και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Θέατρο ξανά μαζί παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη. Τα καλύτερα σας εύχομαι όσοι σκουβαλάτε αυτό το όνομα. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 2005, παιδιά, μια μέρα που ο περισσότερος κόσμος δεν θα την ξεχάσει, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τον τελικό στο Βελιγράδι την Γερμανία, με εκείνο το απίστευτο βάλ του αγόρι μου του Διαμαντίδη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίχτης το 1987 και ως προπονητής το 2005. Το 1906 γεννιέται ο χαρισματικός Δημήτρης Σωστακόβιτς, σπουδαίος Ρώσος συνθέτης. Έπεσε θύμα της λογοκρισίας από το σοβιετικό καθεστώς. Δεν τον πολύ συμπαθούσε ο Στάλιν, αλλά η μουσική του έμεινε για πάντα στην ιστορία. Σήμερα γίνεται 82 ετών, ακούστε να δείτε, ο Μάικλ Ντάγκλας, ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός, και είναι παντρεμένος με την Κάθιν Τζέτα Τζόνς, που επίσης έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 58 αυτή. Να ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα να είναι μαζί. Στα 76 μπαίνει ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο πιο αναγνωρίσιμος Ισπανός σκηνοθέτης. Κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Όλα για τη μητέρα μου» και Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το «Μίλα της» το 2002. Το 1952 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν. Στις 27 Μαΐου του 1995, κατά τη διάρκεια αγώνων υπασίας, έπεσε από το άλογο του και τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα, με αποτέλεσμα να μείνει τετραπληγικός και εξαρτώμενος από μηχανική υποστήριξη. Το 1968 ανατέλει το αστέρι του Will Smith, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής. Έχει προταθεί 4 φορές για Όσκαρ, το κέρδισε το 2022 για την ταινία «Η μέθοδος των Williams». Και το 1979 κάνει πρεμιέρα στο Broadway το θρυλικό musical Evita, που κέρδισε 7 βραβεία Tony και είχε 1568 συνεχόμενες sold out παραστάσεις.

Λένε πως όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει και η παρακάτω ιστορία θα σας το αποδείξει. Το 1965 στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Άρλ, ένας νεαρός συμβολογράφος, ο Αντρέ Φρανσουά Ραφρέ, έβαλε στο μάτι ένα ακίνητο φιλέτο. Η τιμή του ήταν εξωφρενική, δηλαδή αν το πουλούσε θα έπιανε 10 εκατομμύρια ευρώ, τότε μιλάμε για τέτοια αξία. Δεν είχε όμως τα χρήματα για να το αγοράσει και η ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έμενε σε αυτό το διαμέρισμα δεν είχε και κάπου να το αφήσει. Έκανε τότε μαζί της μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία θα της έδινε κάθε μήνα ένα μικρό ποσό μέχρι να πεθάνει. Ήταν 90 χρονών η γυναίκα, με την προϋπόθεση ότι θα έχει την κυριότητα του ακινήτου και όταν θα πεθάνει θα περάσει στην κατοχή του. Σκέφτηκε λοιπόν αυτός πονηρά ότι η γυναίκα είναι 90 χρονών, πόσα χρόνια θα πάει, θα ξοδέψω πολύ λιγότερα από το να το αγοράσω. Έλα όμως που η συγκεκριμένη κυρία έφτασε μέχρι τα 122, του πήρε πάρα πολλά λεφτά και στο ενδιάμεσο ο συμβολογράφος πέθανε. Μια απίστευτη ιστορία από τη Γαλλία που δείχνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια χωρίς να έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Βρέθηκαν 2 διαβατήρια. Συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσιος από την Ευελπίδων. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό, ο Πάπας Λέων αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αν σκέφτεσαι ότι η ζωή σου είναι χάλια ή ότι γύρω σου έχουν μαζευτεί αρκετοί τρελοί, θέλω να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι 100 άνθρωποι στις ΗΠΑ συνεννοήθηκαν μέσω social media και πήγανε σε μια παραλία του Σαν Φρανσίσκο και άρχισαν να ουρλιάζουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό. Ήθελαν να το κάνουν αυτό για να διώξουν την ένταση και την πίεση της ημέρας. Η εκδήλωση είχε τίτλος «Πλαχνική κραυγή στη θάλασσα», διοργανώθηκε από μια ντόπια κάτοικο, την Ντάνιελ Ίγκαν. Μαζεύτηκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στην παραλία, άρχισαν να ουρλιάζουν προς τον ωκεανό. Μάλιστα, μέτρησαν και τα ντεσιμπέλ για να βγάλουν ποιος ούρλιαξε περισσότερο. Είχαν και μια νικήτρια. Η νικήτρια ήταν γυναίκα, η Ολίβια Γκουγκλεμότο, η οποία έφτασε τα 122 ντεσιμπέλ. Δεν κέρδισε κάποιο δώρο, απλά την ανέδειξαν πρώτη. Η ίδια είπε ότι ζω μακριά από την οικογένειά μου, αυτό με στεναχωρεί, μου δημιουργεί άγχος. Επίσης άγχος μου δημιουργεί ο καπιταλισμός, το περιβάλλον, οι γενοκτονίες και άλλα πολλά πράγματα μαζί και σήμερα ένιωσα καλύτερα. Μάλιστα, να πάμε και εμείς προς το Λευκό Πύργο, στο Θερμαϊκό και να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε.

Ο Bill Gates, ο άνθρωπος που έβαλε τους υπολογιστές στη ζωή μας, έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στο NBC και δεν ξέχασε να μας ξαναπανικοβάλει γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε κατά λέξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων και σταδιακά να εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει γεγονότα που ξέρετε προκαλούν το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, είπε χαρακτηριστικά. Είπε ότι είναι ένα πανίσχυρο όπλο που σε χέρια κακών ανθρώπων μπορεί να εξοντώσει την ανθρωπότητα. Αν αυτή τη στιγμή δεν μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια κουμπιά ασφαλείας, τότε σίγουρα οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Και αυτά τα λέει ο Bill Gates, που σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς γύρω από την τεχνολογία. Πληθαίνουν οι φωνές στις ΗΠΑ που ζητούν να μπει ένα φρένο σε αυτή την ξέφρενη πορεία. Μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν, ανταγωνίζονται την Κίνα και τη Ρωσία, ώστε να είναι αυτοί οι πρώτοι που θα καταφέρουν να φτάσουν στο αποκορύφωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε αυτό. Υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φούσκα, ένα εργαλείο που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ και γι' αυτό δεν θα φέρει ποτέ πίσω τα χρήματα που επενδύθηκαν.

Ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης έγινε και φέτος και έχουμε νικήτρια. Μιλάω για το καλύτερο και πιο εντυπωσιακό μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη. Κέρδισε η Μαρία Χατζικυριακού. Το έχει το σπίτι της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το μπαλκόνι της είναι από τα ωραιότερα της πόλης. Είναι γεμάτο λουλούδια, γεμάτο γλάστρες, ένας πνεύμονας ζωής, ένα καταπράσινο σημείο μέσα στο γκρίζο τσιμέντο των πολυκατοικιών. Η ίδια δεν αγαπούσε πάντα τα φυτά, κληρονόμησε αυτή την αγάπη από τον πατέρα της. Όταν έφυγε ο πατέρας της από τη ζωή, άφησε πάρα πολλά φυτά πίσω της και άρχισε να ασχολείται με αυτά. Είχε στην αρχή μόνο 30 φυλιές, τώρα αν δείτε το μπαλκόνι της είναι γεμάτο από λουλούδια, ορτανσίες βλέπω, τι άλλο βλέπω. Έχει πάρα πολλά, πολύ ωραία και πολύ προσεγμένα όλα τα πάντα είναι τα τέτοια. Τη ρωτήσανε, μπουκαμβίλιες βλέπω, τη ρωτήσανε αν ξοδεύει πάρα πολύ νερό και λέει η κυρία είναι επιθεωρήτρια του Υπουργείου Οικονομικών και λέει έχω τοποθετήσει σύστημα αυτόνομου ποτίσματος, ξοδεύω λιγότερα από ό,τι ξοδεύετε εσείς όταν πλένετε τον μπαλκόνι σας. Λέει αν θα συνεχίσει να το προσέχει, λέει φυσικά, στη ψηφοφορία συμμετείχαν 7.500 πολίτες, αισθάνεται πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία που βγήκε νικήτρια. Είχε και δώρο ο διαγωνισμός, κέρδισε ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Σημασία έχει και εμείς να αγαπήσουμε τα φυτά, αφού άλλοι δεν προσπαθούν να γεμίσουμε με δέντρα της πόλης και με πράσινο, ώστε να καθαρίσει και λίγο η ατμόσφαιρα, να ομορφύνει και λίγο το τοπίο. Μπορούμε εμείς, σαν απλοί πολίτες, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δώσουμε λίγο χρωματάκι σε αυτή τη ζωή. Δύο-τρεις γλάστρες, αν τις φροντίζετε, έτσι, δεν είναι τίποτα να την έχετε υπό την επίβλεψή σας. Τις ρωτήσαν ποιο είναι το μυστικό για τα λουλούδια και λέει ότι το μυστικό στις γλάστρες, και πολλοί το λένε, όχι μόνο η κυρία που κέρδισε το διαγωνισμό, είναι ότι πρέπει να μιλάμε στα φυτά. Δεν το έχω κάνει ποτέ να σας πω την αλήθεια, αλλά για να το λένε τόσοι άνθρωποι μπορεί και να ισχύει. Οι επιστήμονες σίγουρα το επιβεβαιώνουν ότι τα φυτά αντιλαμβάνονται όταν τους μιλάμε. Αντιδρούν. Μάλιστα έχουν κάνει και κάποια πειράματα που αντιδρούν, μεγαλώνουν γρηγορότερα λέει τα φυτά όταν ακούνε κλασική μουσική. Μην με ρωτήσετε γιατί, ξέρω μόνο το αποτέλεσμα, δεν ξέρω όλη την έρευνα. Λοιπόν, τελείωσε η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να βγείτε έξω, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί τουρίστες, ενώ στο δεύτερο ορόφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωρές αγωνίας έζησαν 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις Φλόγες, πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία. Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Προβλήματα σε περιοχές της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Επιδείνωση του καιρού από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Και δύο λόγια για τον καιρό: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης σήμερα. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.